Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή. Even though we both know we're liars and we start each other's

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: These things I'll never say.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού, Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Τα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύμα το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών και σημείωσε ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από κάθε άλλη παγκοσμίως. Εμφανίζεται να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη συμφωνία για εκεχηρία, εν τούτης δεν πάβει να απειλεί με βομβαρδισμούς και εχθροπραξίες στην Τεχεράνη. Στην οικονομία, εκεί που κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕ θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ενστάσεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 11 το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συζητήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στη Λευκοσία μεταβαίνει το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε εφαρμογή από σήμερα, η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Στον ανακριτή Χανίων θα απολογηθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Στα αθλητικά, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τα πρωινά δελτία ειδήσεων στις 27 Ιουλίου του 1992 μετέδιδαν την είδηση του θανάτου της Τζένις Καρέζη, της ομορφότερης ωραίας του ελληνικού κινηματογράφου. Τα εκφραστικότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου είχαν κλείσει για πάντα. Αυτή η εκπληκτική ηθοποιός και όμορφη και καλή ηθοποιός. Σπάνιζε είναι η αλήθεια στο παλιό κινηματογράφο. Τώρα μην θίξουμε ονόματα και οικογένειες. Να είναι και όμορφη και καλή ηθοποιός. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Εδώ στην Τζένι Καρέζη το πετύχαμε πάντα. Φάνηκε και από την καριέρα που έκανε από την Φίνας Φίλμ και τις ωραιότατες ταινίες που ακόμα μας διασκεδάζουν, μέχρι και το μεγάλο μας τσίρκο και τις μεγάλες παραστάσεις στην Επίδαυρο. Η μεγάλη Τζένι Καρέζη έσβησε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Wow.

Πάρα πολύ καλά, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σιγά σιγά σβήνουμε και τον Ιούλιο από το ημερολόγιο της χρονιάς. Φάγαμε το μισό χρόνο και πλέον. Σχεδόν όλο τον χρόνο το φάγαμε με τα δερτύπια του Τραμπ, είναι η αλήθεια. Με το πάω σε πόλεμο, δεν πάω σε πόλεμο. Πάω σε ειρήνη, δεν πάω σε ειρήνη. Με παρακαλάνε, με προσκυνάνε, έρχονται, φεύγουν, κάνουν, ράνουν, όλα αυτά τα γνωστά. Θα τους σοπεδώσω, δεν τους σοπεδώνε. Με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλάνε. Μου κάνει ένα απάντητη. Ο Χαμένεϊ. Μόνο αυτό δεν είπε, ότι τον παίρνει από απόκρυψη, γιατί δεν του το σηκώνει. Τώρα είμαστε στη φάση της σιωπηλής εκεχηρίας. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από το Axios που λέει ότι ένας από τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σταματάει τις επιθέσεις απέναντι στο Ιράν, αυτό τον κύκλο των επιθέσεων, των 15 ημερών αεροπορικές επιθέσεις, είναι γιατί στέρεψαν από πυρομαχικά. Τώρα, δεν ξέρω αν μας στέρεψαν από πυρομαχικά ή όχι. Ο ίδιος λέει προφανώς ότι έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε και τέτοια. Εννοείται τώρα, δεν περιμένει από τον Τραμπ να πει κάτι λιγότερα. Και άμα συνεχίσει να το λέτε, θα πει και θα σα σοπεδώσουμε κιόλας. Αλλά Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό, περιμένει κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, φαίνεται να βάζει φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι βάζει φρένο στην επιχείρηση γενικά στην περιοχή. Με στόχο να βρεθεί διπλωματικός δρόμος για μια νέα εκεχηρία, αλλά δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή σταματάει αυτή η τακτική. Αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στα καύσιμα, όπου το Brent έχει πέσει από τα 97 που το βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες στα 87,6 δολάρια το βαρέλι, στα 84 δολάρια το crude, και αυτό είχε περάσει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην UB40 το 93 τόλμησαν να πειράξουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ερωτικά τραγούδια του Elvis Presley. Πήραν το Can't Help Falling in Love το 61, του έδωσαν reggae ρυθμό και με τη χαρακτηριστική φωνή του Άλι Κάμπελ και το μετέδρεψαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής και 2 στην κορυφή της Βρετανίας, και κάπως έτσι ένα τραγούδι που είχε ταυτιστεί για 30 τουλάχιστον χρόνια με τον Έλβις απέκτησε δεύτερη καριέρα με τους UB40 από το 93 και μετά. Ξένει οι πρώτες νότες του Rick Astley από το Never Gonna Give You Up και ένιωσα αμέσως παιδί.

Φαντάζομαι και αυτός, πέρα από το ότι το έχει πει ένα δισεκατομμύριο φορές στο συγκεκριμένο τραγούδι, παιδί θα νιώθει. Γιατί το 87 όταν κυκλοφορεί, είναι μόλις 21 ετών, άγνωστος εντελώς, κοκκινομάλης, δεν βοηθάει πολύ στην εικόνα της εποχής τότε των 80s, με απίστευτα βαθιά φωνή, κυκλοφορεί το Never Gonna Give You Up και φτάνει στο νούμερο 1 από την Βρετανία μέχρι την Αμερική και μέσα σε λίγους μήνες ένας άγνωστος 21 ετών κοκκινομάλης, ο Rick Astley, γίνεται παγκόσμιος pop star.

Εδώ ζούμε στα απόνερα της κρίσης με τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς από την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για όλους μας, η ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, η ακρίβεια παντού. Περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση και μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί αυτό το περιμένουμε στη ΔΕΘ να πούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, είναι φέξαμε και γλίστρισα λίγο, γιατί τώρα τρέχει το ζήτημα. Σε μερικές μέρες από τώρα, σε κάνα δύο μέρες από τώρα θα βγουν τα πρώιμα στοιχεία της Eurostat, καλά δεν θα τα δούμε τα πράγματα, έχω την αίσθηση. Και μετά από μερικές μέρες θα βγει και ο πληθωρισμός για το μήνα Ιούλιο από την Ελστάτ, ούτε εκεί θα τα δούμε καλά, ενώ έχει αποκλιμακωθεί κατάτι στο 4,4 τον προηγούμενο μήνα. Νομίζω ότι θα ξανατσιμπήσει προς τα πάνω εξαιτίας της νέας κρίσης, της νέας ανόδου των τιμών της ενέργειας, που στην πραγματικότητα εδώ δεν είχαν πέσει. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι έχουν αρχίσει και λένε στη βιομηχανία τροφίμων ότι η συμφωνία που κάναμε για το Σεπτέμβρη να πέσουν οι τιμές, το Σεπτέμβρη λέει, και τον Αύγουστο εμείς δεν ψωνίζουμε, τρώμε φύκια, αλλά τέλος πάντων, να πέσουν οι τιμές από το Σεπτέμβρη, τώρα ισχύει και δεν ισχύει με τα νέα δεδομένα, διότι είχε έρθει νέα αύξηση, την οποία τι θα κάνουμε, θα την επομισθούμε όλοι, γιατί το 6% με βάση ποια τιμή θα κάνουμε εμείς, με την καινούργια τιμή που είναι ήδη αυξημένη ή με την τιμή που συζητάγαμε πριν από ένα μήνα? Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να γίνονται επί τόπου. Αν τα αφήνεις να τρέχουν μετά από ένα μήνα, φέξε μου και γλίστρεσα. Όπως και με την μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός εχθές στην εβδομαδιαία του ανάρτηση, φέξε μου και γλίστρησα για αυτή. Από τον Αύγουστο, να μου πεις ότι είναι Αύγουστο, σε τρεις μέρες. Ναι, τρεις μέρες. Και μέχρι να έρθουν τα καινούργια πετρελαία στα βενζινάδικα και μέχρι να πάνε, αλλά δεν θα φτάσουν ποτέ στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βάζει πετρελαία μια φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα, και αυτό, και θα πληρώνουμε όλο το καλοκαίρι πανάκριβα τα καύσιμα και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.

Παρ' όλα αυτά είμαστε σε κλίμα διακοπών, holiday όπως λέγει η Μαντόνα. Το 1983, το Holiday είναι το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε στη Μαντόνα την πόρτα της μεγάλης καριέρας. Από τα κλαμπ της Νέας Υόρκης άρχισε να κατακτά τα αμερικανικά ραδιόφωνα και μέσα στους επόμενους μήνες η άγνωστη 25χρονη Μαντόνα θα μετατρεπόταν και αυτή σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop, αν όχι το μεγαλύτερο, αν σκεφτείς τώρα τι έχει κάνει η Μαντόνα. Να πω και κάτι, επειδή το έβλεπα πολύ όλο το Σαββατοκύριακο με αφορμή την δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν ξέρω γιατί αυτή η δεξίωση τιμά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα ωραιότατα μπιφτέκια που φτιάχνει ο μάγειρας του Προεδρικού Μέγαρου και 1.700 καλεσμένοι δίνουν κάτι επιπλέον στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τώρα ονομαστικά δεν θα αναφερθώ, αλλά στο ότι πήγε κάθε, θα πω πάλι πικραμένος και θα έχουμε προβλήματα με τον πρόεδρο, δεν εννοώ τον πρόεδρο τον πικραμένο, το ότι πηγαίνει κάθε πικραμένος σε αυτή τη δεξίωση και το μόνο που τον νοιάζει είναι αν το συνολάκι που φορά είναι ωραίο και την επόμενη μέρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι το νόημα της δεξίωσης από τα 52 χρόνια, ξέρω, από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και το τι σημαίνει η μεταπολίτευση και όλα αυτά, αλλά ποια ήταν πιο όμορφη, ποιο ήταν το ωραιότερο φόρεμα, ποιο τα φόρεσε καλύτερα, ποιος με ποιον πήγε, τα καινούργια ζευγάρια. Μπορούμε να τα λέμε και αλλιώς, τα καινούργια ζευγάρια της μεταπολίτευσης. Να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Να βγαίνει η Μις Μεταπολίτευσης 2026. Γιατί όχι, να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, τον θεσμό, αφού δεν λέμε να σταματήσουμε τη δεξίωση, να την κάνουμε κανονική, μια γιορτή που να θυμίζει τι γιορτάζουμε, αλλά το κάνουμε του Noah's Better. Ας βγάζουμε και τη Μις Μεταπολίτευση 2026, 25, 27 του χρόνου, για να έχει και ένα νόημα. Δεν λέω για το σεξιστικό του πράγματος που μόνο οι κυρίες στις φωτογραφίες για το τι φόρεσαν και το τι δεν φόρεσαν. Οι κύριοι φουστανέλα και τσαρούχια. Εν τω μεταξύ, επειδή έγινε και μέσα και ήταν και 1.700 καλεσμένοι, εντάξει, 1.700 δεν πήγανε γιατί λίγο η βροχή, λίγο το φεύγουμε διακοπές, λίγο το που να πας τώρα άμα βρέχει δεν θα φανεί και καλά το φόρεμα και τα λοιπά, λίγο που κάποιος είχε ράψει και ξόπλατο και έκανε ψύχρα και θα πάγωναν, δεν πήγαν όλοι, αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν βγήκαν και καλά παραπολιτικά, γιατί τώρα σε τέτοιο κόσμο τι παραπολιτικά να βγουν. Α, για παράδειγμα, ήταν τόσος ο χαμός που ο Νικήτας Χαλαμάνος, πρόεδρος της Βουλής, δεν συντονίστηκε με τους υπόλοιπους αρχηγούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγαν στο δεύτερο, γιατί δεν πήγαν στο κιόσκι, πήγαν στο δεύτερο να βρεθούν όλοι μαζί και να χαιρετήθουν, πήγαν στο δεύτερο και δεν τα κατάφεραν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν συζήτησαν για την ακρίβεια ή όχι μεταξύ τους. Κάτι θα συζήτησαν, δεν μπορεί. Σίγουρα συζητάει ο κόσμος για την ακρίβεια και για το πόσο θα μας στοιχήσει η ακρίβεια, κυρίως τα καύσιμα που έχουν πάρει την πάνω βόλτα και δεν λένε να σταματήσουν με τίποτα.

0: Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον διευθυντή σύνταξη του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τον Χρήστο Κολώνα, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, πότε θα περάσουν αυτές οι νέες μειώσεις, αν υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι και κυρίως αν υπάρχει ελπίδα να δούμε χαμηλότερες τιμές. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμήθηκε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας προλαβαίνει η επικαιρότητα κάθε φορά. Δηλαδή, μας προλαβαίνουν νέες αυξήσεις που τις βλέπουμε πολύ γρήγορα στις αντλίες. Τις μειώσεις δεν τις βλέπουμε και τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων αλλάζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση πολύ ρευστή, Αλέξανδρε. Έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με την. Και η μάκωση, αν θέλεις, και η νέα επιδείνωση, όπως θέλουμε το λέμε, στη Μέση Ανατολή της κατάστασης, όπου εκεί να θυμίσουμε ότι από εκεί μάλλον από τα στενά διακινείται περίπου το 1/3 των παγκοσμίων αποθεμάτων σε πετρέλαιο και LNG, και αφετέρου και με την σφιχτή κατάσταση της ρωσικής αγοράς, της διακίνησης του ρωσικού πετρελαίου μετά τα χτυπήματα που έκαναν οι Ουκρανοί στα δηληστήρια και το πλαφόν, τα κάσαν το δελτίο που έχει αποφασίσει να χορηγεί ο Πούτιν στην εσωτερική αγορά προκειμένου να υπάρχει επάρκεια. Αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις τέλος πάντων έχουν πυροδοτήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, όπου περνάνε πια και οι αυξήσεις με καταρρυπάς, θα έλεγα, και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Είμαστε μία ανάσα οι μέσες τιμές, ήταν μάλλον μία ανάσα οι μέσες τιμές μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή και στη βενζίνη και στον δίζελ πριν τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να περάσουν, να σπάσουν και αυτό το όριο των 2 ευρώ. Και εφόσον συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έκρηθμη, δεν αποκλείται να δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές των καυσίμων.
0: Θεωρητικά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα 97 που είδαμε στο τέλος της εβδομάδας, τώρα είμαστε στα 87. Αλλά αυτή την αποκλιμάκωση και το προηγούμενο διάστημα πριν το νέο κύκλο επιθέσεων που βλέπαμε στις αγορές, δηλαδή είχαμε δει το πετρέλαιο να φτάνει στα 70-72. Δεν είδαμε τη βενζίνη για το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σε τιμές πριν από την έναρξη του πολέμου.
1: Κοίτα, εδώ στην Μεσόγειο και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε, τα δηληστήρια της περιοχής τιμολογούν με βάση τις τιμές Platts.
0: Ναι.
1: Οι τιμές Platts είναι η πλατφόρμα, μια χρηματιστηριακή, ας το πούμε, πλατφόρμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όπου τιμολογούνται τα προϊόντα της δίληψης, δηλαδή βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές οι τιμές λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα συνέχιζαν να κινούνταν οδικά, ή αν θέλεις η αποκλιμάκωσή της ήταν πολύ μικρή.
0: Ναι, η αναλογία των διεθνών τιμών στην αγορά του Brent και των διεθνών τιμών στην αγορά Platts ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν έπεφταν με τον ίδιο τρόπο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε ακολουθούν τα ελληνικά δηληστήρια αυτές τις τιμές. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, να σκεφτούμε ότι εδώ στην ελληνική αγορά οι όποιες μεταβολές περνούν μετά από 4 μέρες μπορεί να φτάνουν στην κατανάλωση. Οπότε με αυτά και με αυτά ουσιαστικά δεν φάνηκε αυτή η μεγάλη διαφορά στο brand που όπως είπες πολύ σωστά και εσύ στην Αγγλία. Την ίδια στιγμή η εκεχηρία έληξε, ο πόλεμος ξανάρχισε.
0: Απλά μαζί ξανάρχισε και αυτή η κουβέντα, Χρήστο, που κάνουμε όλοι, ότι όταν κάτι γίνεται οι τιμές σκοτώνονται για να ανέβουν, όταν κάτι βελτιώνεται με τίποτα δεν τις βλέπουμε να ξαναπέφτουν στα κανονικά επίπεδα.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει που λες, και οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να πάει στο μέτρο της επιδότησης, αφού πρώτα απίθυνε μια προτροπή στα δηληστήρια να χρηματοδοτήσουν με τη σειρά τους εκπτώσεις.
0: Ναι. Έχουμε τώρα δύο πράγματα που τρέχουν. Το ένα είναι η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια, ένα βάρος που το σηκώσανε τα δηληστήρια και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Με τα 10 και τα 5.
1: Με τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που κάνανε.
0: Και τώρα έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και μια νέα κίνηση. Σε διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Ήθελα απλά να πω ότι οι εκτόσεις πάλι και αυτές οι εκτόσεις που δώσαν τα δηληστήρια εξανεμίστηκαν ουσιαστικά.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν όλο το μέρος των αυξήσεων παρά μόνο ένα μικρό μέρος των αυξήσεων. Ή με πιο απλά λόγια, να το πούμε έτσι, αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εκτόσεις, η τιμή στη βενζίνη θα ήταν 10 λεπτά υψηλότερη και στο ντίζελ 5 λεπτά το ευρώ υψηλότερη. Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, τη νέα κίνηση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία με 10 λεπτά το ευρώ. Άρα θα έχουμε από 1η Αυγούστου μία επιδότηση, μία μείωση, αν θέλεις, μία αποκλιμάκωση της τιμής. Δημιουργεί ένα μαξιλάρι, ένα πύχη, ας πούμε, 15 λεπτών του ευρώ. Αυτό όσο θα κρατήσει όλο τον Αύγουστο.
0: Αυτό είναι στην Αγγλία κανονικά, όπως το έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως έγινε, Αλέξανδρε, και με τότε ξέσπασε ο πόλεμος που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα μέτρα του διμήνου, του τριμήνου που κράτησαν. Αυτό λοιπόν, όποιος έχει διαζελοκίνητο όχημα, θα βλέπει μια διαφορά στην τιμή σε σχέση με αυτή που θα ήταν πραγματικά. Αυτό το έκανε προφανώς η κυβέρνηση επιδιώκοντας να περιορίσει τις αυξήσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς.
0: Βέβαια. Γιατί η αγορά κινείται με δίζελ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και μεταφορικά και με οχήματα, αλλά και το κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Ευελπιστώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μαζέψει ό,τι μαζεύεται. Αυτό που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον, Αλέξανδρε, είναι ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει QL Pass στη βενζίνη η κυβέρνηση, γι' αυτό για τον Αύγουστο τουλάχιστον.
0: Μένει στα 10 λεπτά δηλαδή που έχουν δώσει τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Οπότε αυτό, μάλλον και το σκεπτικό που επικράτησε ήταν να μην δοθεί, γιατί με τον τρόπο αυτό επιδοτείται κατά μία έννοια η τουριστική μετακίνηση και όχι πραγματικά η οδική μετακίνηση αυτών που έχουν ανάγκη να πάνε στη δουλειά τους ή να στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
0: Καλά, και ο τουρίστας άνθρωπος είναι, δεν είναι.
1: Καλά, ναι,
0: να πάει διακοπές, να πάει διακοπές για να πάει μετά ήρεμο στη δουλειά του είναι το ζήτημα.
1: Ισχύει. Απλά σου λέω ποιος με την πρέπει είναι σκεπτικό, αλλά το σχόλιο είναι πολύ εύκολο και σωστό, έτσι είναι. Και βλέπουμε, Αλέξανδρε, ότι για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση δεν επιλέγει να θυσιάσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους στην βενζίνη και στο ντίζελ. Επιδιώκει, τους κρατάει στο επίπεδο που είναι. Όπως και εσύ έχεις πει και έχεις γράψει αρκετές φορές, ειδικά στη βενζίνη, είναι πολύ πάνω από το κατώτατο όριο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το αποτέλεσμα είναι να μην διαχέεται παντού το όποιο όφελος που θα προέκυπτει από μία μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Και ξέρω ότι έχει και στοιχεία στα χέρια της η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που λέει ότι θα μπορούσε με έναν τρόπο, το έχουν δώσει βενζινάδες δηλαδή, θα μπορούσε με έναν τρόπο να μπει ένας μηχανισμός που θα προσαυξάνεται ανάλογα με την πορεία των τιμών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε να μην χάνει καθόλου έσοδα στην πραγματικότητα
1: το
0: κρατικό ταμείο.
1: Το κρατικό ταμείο, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, είναι ένα ζήτημα τώρα. Σου λέει ότι θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Υπάρχουν, αυτό που φοβούνται είναι η διαφορά στις ημέρες. Ότι εγώ θα το βάζω τώρα, αλλά η Αγγλία θα αλλάζει μετά από τρεις μέρες. Οπότε αν θα κουμπώσει όλο αυτό στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει μια κριτική ότι γεμίζουν τα ταμεία από αυτή την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, ότι και πάλι, ας πούμε, με τον τρόπο αυτό την επιδοματική πολιτική, η κυβέρνηση έχει δαπανίσει μέχρι τώρα 340 εκατομμύρια ευρώ. Πάει η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, με συγχωρείτε.
0: 300
1: εκατομμύρια η κυβέρνηση, 40 εκατομμύρια τα δηληστήρια και νομίζω τώρα είναι άλλα 30 εκατομμύρια.
0: Άλλα 30 περίπου,
1: Πάμε στα 370 εκατομμύρια. Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν μια ημερομηνία λήξεως και δεν ξέρω κατά πόσο και το ξόδεμα αυτών των χρημάτων μπορεί να σταθεί αποτελεσματικό για να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Σοβαρή ανάσα δεν είναι, το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί παίρνουμε, βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητα, στις μηχανές καθημερινά. Σοβαρή ανάσα δεν είναι. Είναι μια ανάσχεση. Αντί να είσαι στο 2-10, να είσαι στο 2. Αλλά πραγματικά δεν είναι τρομερή ανάσα. Να μου πεις τώρα, πόλεμο έχει, ακριβή θα ήταν η βενζίνη. Αλλά άλλο το, άλλο το 2, άλλο το 1,80, ας πούμε. Εδώ που φτάσαμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον οι σύμφωνοι και παράγοντες αγοράς, αν για παράδειγμα γινόταν και μία μείωση πόρων, ας πούμε, σημαντική, κατέβαζε για ένα διάστημα έστω πόρο στα χαμηλότερα επίπεδα, θα λειτουργούσε και ψυχολογικά, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία, θα λειτουργούσε και ως ένα ψυχολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να μπουστάρουν λίγο περισσότερο ενδεχομένως κάποια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που θα είχαν για αυτή την περίοδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα έστελνε ένα μήνυμα στην αγορά ότι συνεχίζει η οικονομία κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάση περιπτώσει η κυβέρνηση, όπως περιγράψεις και εσύ, θεωρεί ότι με τη μείωση των φόρων δεν θα έχει το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει με μια στοχευμένη πολιτική. Υπάρχει και άλλη, το άλλο επιχείρημα ότι, ας πούμε, ειδικά στη βενζίνη θα ευνοηθούν πολύ τα υψηλότερα, περισσότερα τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια παρά τα μεσαία και τα χαμηλά. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν μια ημερομηνία λήξης.
0: Προφανώς. Και δεν ξέρω ο πόλεμος αν έχει ημερομηνία λήξης έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Χρήστος Κολώνας, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, για το πού πάει το πράγμα με τις τιμές. Ακριβά προς τα πάνω πάει το πράγμα. Υπομονή. Όποιοι ταξιδέψετε τον αυτοκίνητο τώρα αυτές τις μέρες των διακοπών, με βενζίνη από 2 ευρώ και πάνω, και κάπου εκεί και το πετρέλαιο κίνηση, έτσι όπως είναι, κοντά στα 2 ευρώ.

Η βενζίνη στις ΗΠΑ ήταν πάντα πάρα πολύ χαμηλή, διότι καβάλαγαν τα μεγάλα τους αυτοκίνητα και πηγαίνανε με χαρά στο Sweet Home Alabama. Το περίφημο Sweet Home Alabama των Lynyrd Skynyrd γεννήθηκε το 1974 ως μια απάντηση στην πραγματικότητα στον Neil Young, όπου είχε γράψει ένα τραγούδι, το Southern Man, όπου κατήγγειλε το ρατσισμό που υπήρχε και την πρακτική του Αμερικανικού Νότου που όλοι την γνωρίζουμε, αλλά οι Lynyrd Skynyrd θεώρησαν ότι τους τσουβάλιασε όλους το τραγούδι και ότι αδικούσε συλλήδιν τους ανθρώπους που δεν ήταν έτσι, που δεν ήταν ρατσιστές, που δεν ήθελαν αυτήν τη λογική του Αμερικανικού νόμου. Έτσι τους απάντησαν με ένα από τα τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στην ιστορία του ροκ και μάλιστα κάπου τον αναφέρουν και μέσα στο τραγούδι. Αν τα δει ασυμότερα riffs του ροκ. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι.

0: Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

1986, Αφροδίτη Μάνου, σαν την Αφροδίτη είναι ο δίσκος. Αυτή είναι η νύχτα της Αφροδίτης Μάνου. Γενέθλια σήμερα η Μπουμπού, όπως την έλεγαν οι συμμαθητριές της.

Λίγο πιο μποέμ, λίγο πιο αλήτικο, αλλά με γλυκιά αντιμετώπιση. Παίρνει τους δρόμους στην πραγματικότητα, τη λέει νύχτα, γεννά, όλα αυτά. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και είναι μέρα, διότι είναι το πρώτο πρωινό. Είναι 8:40, όπως γράφει το ρολόι. Ξεκινήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ζέστες θα έχει, όχι κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα βράσουμε όπως βράζει η κεντρική Ευρώπη και καίγεται επίσης η κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ζουν αυτά που ζούμε εμείς κάθε καλοκαίρι και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε ζήσει και μακάρι να μην τα ζήσουμε κιόλας. Καύσωνας παρατεταμένος και μετά φωτιές πολύ μεγάλες καταστροφικές.

Η Αφροδίτη Μάνου κυκλοφόρησε τη νύχτα της το 1987. Οι Eurythmics κυκλοφόρησαν το There Must Be an Angel το 1985. Πολύ αισιόδοξο για Eurythmics. Έφτασε στο νούμερο 1. Νομίζω ότι είναι το μόνο τραγούδι των Eurythmics που έχει φτάσει στο νούμερο

ένα στα τσάρτς της Βρετανίας, ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φωνή της Άννη Λένοξ. Κάπου στη μέση ακούγεται μια πολύ γνώριμη φυσαρμόνικα, είναι ο Στίβ Γόντερ που είχε δεχθεί να παίξει στην εκτέλεση του There Must Be an Angel.

Αλλά επειδή ο Stevie Wonder είναι Stevie Wonder, του είχε στήσει πολλές ώρες, να ξέρετε, στο στούντιο. Περιμένανε. Δεν θα έρθει, να δεις, δεν θα έρθει. Και ήρθε. Έπαιξε μόνο λίγες νότες για να καταλάβουν τι σημαίνει να περιμένεις έστω και πολλή ώρα το Stevie Wonder.

Παραπολιτικά 1,1 πρώτο πρωινό. Ο τουρισμός και οι διακοπές για όλους είναι ευχάριστο κομμάτι της ζωής. Όλοι ψάχνουμε να δούμε πού θα πάμε, αν μπορούμε να πάμε, γιατί όλοι δεν μπορούν να πάνε, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μια μικρή απόδραση, ένα Σαββατοκύριακο, λίγες μέρες παραπάνω. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και πρέπει να τους σεβόμαστε. Γιατί ναι, μεν εμείς περνάμε καλά, αλλά αυτοί και κάνουν την δουλειά τους. Και οι εργοδότες πρέπει να τους σέβονται. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, αν δηλαδή αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό που συζητάμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Γιώργο Χοντζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό, να συζητήσουμε τι γίνεται φέτος το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς με τους εργαζόμενους. Καλημέρα κύριε Χοντζογλου, ευχαριστώ πολύ. Και εκείνος δεν μίλησε που έλεγε και ο Μπουγιουκλάκης.

0: Αυτό είναι μια ωραία ιδέα να λέω και τώρα στη γραμμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μιλήσουμε για τις επιθέσεις. Θα πέφτει ένα τούτου, θα λέμε εμείς προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Πάμε παρακάτω. Να, για να ακούσουμε λίγο περισσότερο την Άννη Λένοξ. Δεύτερη προσπάθεια για να δούμε αν μας ακούει ο κύριος Χότζογλου. Καλημέρα κύριε Χότζογλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πρόεδρε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το συζητάμε κάθε χρονιά και την περίοδο της φωτιάς του τουρισμού, αλλά και μέσα στην χρονιά για τις συνθήκες εργασίας στις τουριστικές περιοχές, στους τουριστικούς προορισμούς. Μου λέγατε χθες στο τηλέφωνο ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους εργαζόμενους.
1: Όντως, βλέπουμε ότι έχουν παγιωθεί κάποιες καταστάσεις, δεν υπάρχει από την άλλη κανένας απολύτως έλεγχος ουσιαστικός, να το πω, γιατί οι επιστολητές εργασίας όπου υπάρχουν προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τα πενιχρά μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και τη μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας και να μην υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και να έχει όσα σημεία αναφορά στον εκάστοτε υπουργό.
0: Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε όλοι όταν πήραν αυτή την απόφαση.
1: Ο κ. Στατζηδάκης το καλοκαίρι του 2021 έχει άλλη άποψη, ήθελε να αποποιηθεί την πολιτική ευθύνη ο εκάστοτε υπουργό. Σε πάση περιπτώσει, αν το φτιάχνανε καλύτερα, να είστε σίγουροι ότι θα βγαίναμε και θα λέγαμε οι πρώτοι ότι τουλάχιστον λειτουργεί το σύστημα. Δυστυχώς όμως δεν λειτουργεί. Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε παγιωθεί πλέον στην 7ήμερη εργασία. Κάτι που το Υπουργείο υποστηρίζει ότι είναι παράνομο, αλλά όταν το βλέπει στις ψηφιακές κάρτες εργασίας να χτυπιέται, δεν αντιδρά. Έχω 7 ημέρες εργασία με μέσο όρο 15 ώρες την ημέρα.
0: Δηλαδή, χτυπάνε στην κάρτα 7 ημέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα και δεν υπάρχει κανένας να πάει να πει: ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Κανένας απολύτως.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Τουλάχιστον είναι πληρωμένες αυτές οι ώρες, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα η πληρωμή ενός ανθρώπου που δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει, αλλά τουλάχιστον τις πληρώνονται ή και αυτές είναι κακοπληρωμένες ή απλήρωτες.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το λέγαμε τότε που θεσμοθετήθηκε, συγκρουθούμε να το λέμε και τώρα, είναι ένα υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποδεικνύει το πραγματικό χρόνο εργασίας. Κάνε ένα πάγιο αίτημα και τη ΓΕΣΕ και των συνδικάτων και έγινε πραγματικότητα λίγο καθυστερημένα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή της το 2010, όμως τα μνημόνια τότε ήρθαν και καταστρέψαν τα πάντα. Όχι, δεν εφαρμόζεται σωστά και χάνονται εργατόρες από τους εργαζόμενους. Γιατί στην πλειοψηφία την ψηφιακή κάρτα εργασίας τη χτυπάνε οι ίδιοι εργοδότες ή τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή τα γραφεία HR. Υπάρχει ξαφνικά μια εικόνα στο εργάνι που βλέπουμε να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρο.
0: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα σας είπα τι δουλεύουμε. Αυτό πώς επιτυχάνεται με το χτύπημα της κάρτας από τους εργοδότες ή την παραποίηση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή ακόμα και με τη δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο να γίνεται διορθωτικό πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτε μήνα. Όλα αυτά είναι εις βάρος των εργαζομένων. Για να γίνω πιο σαφής, πώς πετυχαίνεται το 15ωρο. Αν εγώ δουλεύω πρωινή βάρδια 8-3, η κάρτα μου θα χτυπηθεί ότι σκόλασα στις 3, αλλά εγώ δεν θα σκολάσω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω να δουλεύω. Και αντίστοιχα ο απογευματινός που έρχεται για να δουλέψει 2 με 10, η κάρτα θα χτυπηθεί στις 10 η ώρα και εκείνος θα σχολάσει, θα συνεχίσει να δουλεύει.
0: Ναι. Εγώ δεν πέφτω τα σύννεφα με τις πρακτικές, πέφτω τα σύννεφα με το γεγονός ότι ενώ το συζητάμε τόσα χρόνια ότι υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, δεν υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι, όπως λέτε, για να πάψουν αυτές οι πρακτικές.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιο πολύ πέφτω από τα σύννεφα, γιατί την νοοτροπία, την κουλτούρα του επιχειρήν στη χώρα μας, έτσι πως διαμορφώθηκε την εποχή των μνημονίων, ποτέ δεν την απολέσαμε, συνεχίζεται και υφίσταται. Εμένα με ξαφνιάζει, με στεναχωρεί και ταυτόχρονα με θυμώνει κιόλας πώς αποδέχονται οι συναδελφοί μου να τους χτυπάει άλλο στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα αυστηρά προσωπικό δεδομένο. Είναι σαν την αστυνομική ταυτότητα. Θα δίναμε ποτέ την αστυνομική μας ταυτότητα στον σε οποιονδήποτε να τη χρησιμοποιήσει. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εδώ είναι λίγο και η πίεση του να μην χάσω τη δουλειά μου, να μην χάσω το μεροκάματο.
1: Αυτό θα το άκουγα σαν επιχείρημα των τιμονίων και μας λέγανε τότε ή θα πάρει τα 5 εκατοστάρικα που σου δίνω ή φύγε γιατί υπάρχουν άλλες 4.000 δουλειά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
1: Οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο είναι δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μου πει εμένα.
0: Οπότε θεωρητικά μπορείς να φύγεις από ένα κακό εργοδότη, να πας σε ένα καλό εργοδότη και να μην μείνεις άνεργος.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχετε εναλλακτική.
0: Ναι. Αυτό απαντάει, αυτό απαντάει και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νίκος, ότι αν ισχύουν ή όχι αυτά που καταγγέλλεται. Προφανώς και δεν ισχύουν για όλο τον κλάδο, δεν είναι όλος ο κλάδος έτσι.
1: Όχι, βέβαια,
0: δεν είναι
1: όχι.
0: Όλοι, όλοι οι εργοδότες σε αυτή την κατάσταση.
1: Προς Θεού δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν είμαι σοβαδευτικός.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι και σέβονται τα συμφωνητέντα και, και τους νόμους και ξέρετε αυτοί οι εργοδότες και το πλήστον είναι οι μεγάλες οι επώνυμες αλυσίδες. Όμως προσέξτε να δείτε, υπάρχουν και μικρομεσαίοι βέβαια που συμφωνούν να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλά στην πορεία αναγκάζονται και αυτοί να παρανομήσουν γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι μεγάλο.
0: Σωστό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι σου λέει αν ο άλλος δουλεύει μια ίδια επιχείρηση με το μισό κόστος γιατί κλέβει, κάπως πρέπει και εγώ να αμυνθώ. Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι να κλέψω, αλλά δεν είναι σπάτο.
1: Ναι. Φανταστείτε να έχουμε την ίδια επιχείρηση εστίασης απέναντι. Εσείς να εφαρμόζετε την νομοθεσία, τις συμβάσεις, τη διευθυντική κλάδα και εγώ να μην τα εφαρμόζω.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο κόστος έχουμε.
0: Σωστό. Κύριε Χότζογλου, πριν κλείσουμε, μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία του τουρισμού φέτος.
1: Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που έχουν βγει για το πρώτο πεντάμινο του έτους δείχνουν μια αύξηση τα έσοδα κατά 700 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι. Δείχνει ότι ο κλάδος ανθίσταται στις διαλυτικές επιπτώσεις που υπάρχουν πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αν θέλετε. Θα πάμε καλά, αλλά η ανησυχία μου είναι για πόσο ακόμα θα πηγαίνουμε καλά.
0: Ναι. Αν δεν δίνουμε υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο προϊόν και στο τι θέλει ο τουρίστας.
1: Είναι η συνεχόμενη χρονιά που δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες ή μάλλον για να το πω καλά παρέχουμε δυσανάλογες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά που απαιτούμε από κάποιον επισκέπτη να δαπανίσει για τη χώρα.
0: Ναι. Και φαίνεται σε συγκεκριμένους προορισμούς αυτό που λέτε πώς έχουν πέσει σε επίπεδο ζήτησης ως προορισμός εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος. Πολύ, πολύ ακριβή προορισμή σε σχέση με το τι προσφέρει ο καθένας.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί έχουν πολύ χαμηλές πληρότητες.
0: Βέβαια.
1: Η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος.
0: Βέβαια. Η Σαντορίνη είναι και λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πέρασε και αυτό πέρασε πέρυσι με τους σεισμούς και όλα αυτά. Θέλει δουλίτσα πάλι η Σαντορίνη για να σωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη δουλειά, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χότζογλου. Ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό. Δυστυχώς, κακοί εργοδότες υπάρχουν παντού, όπως και καλοί εργοδότες υπάρχουν παντού. Εμείς λέμε για τους κακούς, για να πάψουν να υπάρχουν κακοί. Οι καλοί πρέπει να παραμείνουν και να γίνουν και περισσότεροι. Αυτός είναι Τζέρι Λι Λιουίς, δεν έχει κάνει τίποτα σαν σήμερα, δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε, δεν δημιούργησε, δεν έβγαλε τραγούδι, δεν έκανε καμιά από τις τρέλες που έκανε ως συνήθως, αλλά τον σκέφτηκα γιατί διάβασα μια είδηση ότι σαν σήμερα το 1958 οι εταιρείες καυσίμων λένε ότι το rock and roll που κατηγορήθηκε για πάρα πολλά, κατηγορήθηκε και για την αυξημένη κατανάλωση της βενζίνης. Έλεγαν λοιπόν σε μια προειδοποίηση ότι ο έντονος ρυθμός της μουσικής στο ραδιόφωνο μπορούσε να τους κάνει σχεδόν ασυναίσθητα να πατούν το πόδι τους στο ρυθμό, μόνο που αντί για το πάτωμα από κάτω βρίσκεται το γκάζι. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη θεωρία, με τη μελέτη, ήταν περισσότερες απότομες επιταχύνσεις και φυσικά μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου σε μια εποχή που το rock and roll κατηγορούνταν περίπου για τα πάντα. Από την ηθική διαφθορά των νέων μέχρι την παραβατικότητα, είχε έρθει η ώρα να χρεωθεί και για το λογαριασμό στο βενζινάδικο. Με Τζέρι Λι Λιούις πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο πρωινό της Δευτέρας.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
2: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολα περιτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτων Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, παντού. Νομίζω πάει καταπληκτικά η σεζόν παρά τις δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι έχουμε άνοδο παντού. Έχουμε δηλαδή άνοδο στις πράξεις. Στο τέλος θα κλείσουμε το ταμείο. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να λησμονήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς, ότι οι οικονομίες κλειδονίζονται, δηλαδή ακόμη και σε χώρες πολύ καλύτερες ημών, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια μεγέθη. Φωτιές στο σύστημα, φωτιές στο πολιτικό σύστημα, φωτιές στο τοπικό σύστημα, φωτιές με λαθασμένες αποφάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω εδώ τα παιδιά μας. Βασίλης Χατζιωάννου, ανιψιός μου. Όχι ανιψιός του Κλειάβη. Λοιπόν, στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, ανιψιέ. Ρε εσύ, να σου πω, αν το σκεφτείς τώρα κάπως, εσύ είσαι ο Δημητριάδης του σταθμού μας, δηλαδή. Είσαι ο ανιψιός. Κατάλαβες, έχεις φοβερό τίτλο, δηλαδή. Για σκέψε το τώρα, ο ανιψιός. Και θέλω, καλά έκανα και το θυμήθηκα, να πάω λίγο αργότερα στον ανιψιό. Για κάτι πολύ σημαντικό το οποίο είπε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν αφορά το Πρέταντορ. Εντάξει τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο Δημητριάδης είναι γνωστό. Βρήκε τον πελάτη γιατί περνούσε ο Γρηγόρης. Λοιπόν, όχι, για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως τον περιφερειακό τύπο. Εξεπλάγινε, ευχάριστα. Θέλω να το πω δηλαδή, θα πάμε λίγο αργότερα στον ανιψιό. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία από τις 10 και μετά. Έχει μαζί του για τον Σαμπίκο, τον Παπα Χριστοδούλου, ναι. Αυτό δεν έχετε βάλει ένα φοβερό ωράριο, δηλαδή. Μιλάμε ούτε κολεγιόπες να είναι. Δηλαδή, τι είναι τώρα αυτός. Έρχεται στις καλύτερες ώρες. Και τον πιέζουμε κιόλας. Η Ιουλία Μπονάρου, Εύη Κωνσταντέλο, αυτές δεν μπορούν να φύγουν με τίποτα. Δηλαδή, από εδώ είναι τα κορίτσια μας, τα οποία στηρίζουν την παραγωγή. Για δύο ώρες μαζί σας, ο Τέρης Χατζιωάννου. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα, δηλαδή, εν ώψη των διακοπών. Γιατί άπαντες έχουν φύγει, δηλαδή. Όλοι έχουν φύγει, έτσι. Και το καταλαβαίνει κανείς, ειδικά και στην περιοχή μας, όταν συνειδητοποιεί, καλά, εδώ υπάρχει πλούτος, ας μην κρυβόμαστε, υπάρχει πλούτος και υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στη Ρόδο και δεν κάνουν δωδεκανησιακή αριθμή. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι έχουμε και όσους κατάφεραν, όσους έχουν εκείνη την οικονομική δυνατότητα και την έχουν βεβαίως κάποιοι Έλληνες, να κάνουν διακοπές σε αυτά τα νησιά, γιατί χρειάζεται να πληρώσει και το αυτοκίνητο, να πληρώσει και τη διαφορά και καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι το αυτοκίνητο το οποίο κινείται μπροστά σου είναι σε κατάσταση διακοπών, δηλαδή ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει για να περάσουν καλά στην Ρόδο, το καταλαβαίνεις από τον τρόπο, από τα πρόσωπα, από όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πριν από τις μεγάλες εξόδους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο η Ελλάς είναι σε διακοπές. Διαβάζω και μία δήλωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να το συνδέσω με αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις επόμενες ημέρες. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και εξηγεί το ρεπορτάζ γιατί η άνοιξη του 2027 λέει ότι επιχειρεί να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να κουράσει λίγο αυτή τη στρατηγική, να εξαντλήσει τους πολιτικούς αντιπάλους, να δημιουργήσει μία, αν θέλετε, κούραση σε σχέση και με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει μία πολύ μεγάλη λογική. Και βεβαίως είναι αυτό που είπε από τη Ρόδο: εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, οι άλλοι θα κουραστούν. Αυτό πάνε να κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός και αν έχουμε, αν θέλετε, δραματικά γεγονότα σε σχέση με τον κόλπο. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης έρχεται. Την Τρίτη είναι στην Λέρο, παρακαλώ, και την Τετάρτη στο Αγαθονήσι. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι, η αλήθεια είναι αυτή, ο Πρωθυπουργός έρχεται στα Δωδεκάνησα και έρχεται συχνά και πυκνά, δηλαδή. Τρίτη, επαναλαμβάνω, έρχεται στην Λέρο. Τετάρτη θα είναι στο Αγαθονήσι. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα πώς διαμορφώνεται. Ποιοι υπουργοί θα το συνοδεύσουν. Ένα είναι δεδομένο, ότι μαζί του θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος μάλιστα νομίζω την επομένη έχει την σύνοδο των περιφερειαρχών εδώ στην περιοχή μας. Θα τρέχει δηλαδή και ο Χατζημάρκος. Ας πάρει το υδροπλάνο, ρε Γιώργο. Πάρε το υδροπλάνο εκεί του Άδωνη. Πάρε το υδροπλάνο. Λοιπόν, στην παλιά πόλη ξεπλάγησαν προημερών, μάλιστα χθες δηλαδή, όταν είδαν ότι άνοιξαν οι δρόμοι. Σας το έχω πει ότι στην παλιά πόλη έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μην υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή περνάς με ζικζάκ από εκεί. Και αυτοί θεωρούν ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα drones. Θα κατεβαίνουν τα drones, θα σηκώνουν καρέκλες, τους παπαγάλους, τους μεν και τους δε, και θα ανοίγει ο δρόμος. Δηλαδή για να δείτε πώς λειτουργούν κάποιοι. Λοιπόν, άνοιξαν λέει τους δρόμους. Σου λέει τι έγινε σήμερα, δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είναι η μέρα που έχουμε την ημέρα μνήμης δηλαδή του Ολοκαυτώματος. Άρα έχουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Μεσαιωνική Πόλη της Όδου, στην Οβραϊκή δηλαδή, να το πω πολύ απλά, εκεί στην συναγωγή, ως μια ιστορική, αν θέλετε, παρακαταθήκη. Και βεβαίως καταλαβαίνουν ότι εκεί έρχονται εντολές, οπότε άνοιξαν οι δρόμοι, ξαφιάστηκαν κάποιοι που πήγαν το πρωί, βλέπαν ξανά. Να σου λέει από το ίδιο στενό περνάω εγώ. Λοιπόν, και τα σχετικά, διάβασε κάτι που ανέβασε ένας επιχειρηματίας στην παλιά πόλη, θα το σχολιάσω λίγο αργότερα δηλαδή, για αυτό το θέμα, ο αγαπητός Μαυρομούστακος, ένας σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται εκεί στην Σοφοκλέους, ένα κοσμοτοπολείο έχει δηλαδή, ξοχοείο κτλ. Ο άνθρωπος είναι στα όρια του, δεν έχει καμία υπέρβαση, είναι από αυτό το οποίο έπρεπε κάποια στιγμή να είναι όλοι οι ρόδες δηλαδή, και όχι να μοιάζει με ένα, αν θέλετε, παζάρι μιας άλλης εποχής. Και εξεπλάγει και ο ίδιος, λέει, μα το διάβασα, το άκουσα και τα λοιπά, και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε δηλαδή, ότι εάν θέλει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος να πιέσει, εάν έχει την δυνατότητα να καλέσει στην ελληνική αστυνομία, αφού ο κύριος Ηλίας Βαζούρας έχει πάρει δυναμική, και μπράβο του δηλαδή, σε σχέση με τους ελέγχους για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι υπερβολές με φαρμακεία, ας το κάνει ο κύριος Ηλίας Βαζούρας δηλαδή και στη Μεσαιωνική Πόλη. Ας βγαίνουνε, δεν χρειάζονται προγραμματική σύμβαση, ούτε χρειάζονται φιλοσοφία με τα ντρόν, ούτε διαλειτουργικότητα χρειάζονται αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνεις τηλέφωνο και λέω στον αστυνομικό διευθυντή, εγώ αύριο την τάδε ώρα θέλω 5 αστυνομικούς από την τουριστική, από τι αυτό, από εκεί κτλ. Για να κάνουμε τσάρκα στην παλιά πόλη. Γιατί δεν κάνει τσάρκες στην παλιά πόλη, έχει τους συγκεκριμένους. Είναι, παραλαμβάνω, 10 κακοί επαγγελματίες αυτοί είναι. Και αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν χρειάζονται ούτε drones, ούτε ξυπνάδες για τα drones, γιατί διαβάζω και το δούμε λίγο αργότερα και το θέμα με το drones. Και βεβαίως αναλαμβάνεις και το ρόλο του Δήμου. Αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο. Μπορεί κάποιοι ανόητοι να το βλέπουν ότι έρχεσαι σε μια διαδικασία σύγκρουσης, αλλά αυτό είναι. Δεν πας δηλαδή ούτε για πάπας, ούτε πας για να βγεις από μια διαδικασία υγειοποίησης. Έχει αυτό, η εξουσία έχει και κόντρες δηλαδή. Έχει και αντιπαραθέσεις. Δεν τους χαϊδεύεις όλους. Αυτοί οι οποίοι σου δημιουργούν το πρόβλημα, προσπαθείς να τους επιτηρήσεις. Προσπαθείς δηλαδή να τους χαλιναγωγήσεις, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και πας αυτό το οποίο έχω πει επανειλημμένος δηλαδή, προσπαθείς να αλλάξεις τον νόμο για να μπορούν πράγματι αυτοί να περιορίζονται. Όχι να κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί, αυθαίρετα, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα και στο τέλος να έχουμε ζημιά στο νησί. Θα επανέλθω λίγο αργότερα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είχαμε και άλλα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε αυτή τη γνωστή ιστορία, δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγεις. Είχαμε τη γνωστή ιστορία με τη ΔΕΙΑΡ. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση όταν πρωτοξεκίνησε η Δημοτική Αρχή που είχαν πάει στον εισαγγελέα με φακέλους για να καταγγείλουν το πώς λειτουργούσαν και τι συμφωνίες και τι είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι. Αυτός ο Άγιος Δημήτριος Τσίκης. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί το τελευταίο έχασα και τον Άγιο Δημήτριο, έχασα και εκείνα τα πράγματα τα οποία είχα συμβεί στο παρελθόν, τα έχασα όλα δηλαδή και όλα με λιγάλα δηλαδή. Λοιπόν, είχαμε μια δικαστική εξέλιξη είχαμε μια αναμενόμενη δικαστική εξέλιξη και το θυμάμαι το θέμα γιατί το είχαμε συζητήσει με τον δικηγόρο τότε, προσωπούσε κάποιους εμπλεκόμενους, τον κύριο Δήμο Μωτάφη, τον οποίο θα έχουμε λίγο αργότερα την δυνατότητα να ακούσουμε. Να μάθουμε τι έγινε δηλαδή, πού πάει αυτή η υπόθεση, πού πάνε εκείνα τα σκληρά λόγια, σκληρές κόντρες, τι σκληρά λόγια δηλαδή, σκληρά λόγια δεν ήταν, ήταν απαράδεκτα κάποιες φορές έτσι οι προσεγγίσεις. Και ξεκινήσαμε και τη νέα κολοκυθιά από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ το δικαστικό, εκεί το δικαστικό, που θα πάει το δικαστικό. Γιατί να μην πάει εδώ το δικαστικό, θα πάει εκεί το δικαστικό. Λοιπόν, νέο σύριαλ, δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου. Είδα την... στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, νομίζω είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο αργότερα είδα μία ανακοίνωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο της ΡΟΤ. Και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ οι δρόμοι, δηλαδή θεωρούμε ότι χωρίς παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο της ΡΟΔ δεν γίνεται τίποτα. Ορατό και το τι έγινε χθες. Το συζητούσαμε προημερών όταν κάναμε μια σχετική εκπομπή δηλαδή για το θέμα τηλεοπτικά, ότι από την περιοχή της Τσαμπίκας έως τη ΡΟΔΟ τα μετρούσα χθες, παιδιά, είναι 16 φανάρια. 16 φανάρια. Χθες κάναμε περίπου μία ώρα από τη Τσαμπίκα μέχρι τη Ρόδο. Και είναι φυσιολογικό, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, έντονη κίνηση και βεβαίως έχεις και τους φωτεινούς σηματοδότες, τα φανάρια τα οποία μπλοκάρουν την κυκλοφορία, ενώ εκεί παντού χρειάζονται να γίνουν είτε ρωτώντες είτε κόμβοι. Τι σας λέγαμε προημερώς, σας λέγαμε για την περιμετρική, δηλαδή συζητούσαμε για τους οδικούς άξονες. Εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται η νέα είσοδος της πόλης, είναι δεδομένο, αλλά δεν είχαμε αφήσει από την κουβέντα την περιμετρική της πόλης Ρόδου, θεωρώντας ότι θα πρέπει αυτό το έργο κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί, ενθυμίζοντας ότι αυτό ήταν υποχρέωση πριν κάποια χρόνια των Δήμων, του Δήμου της Ρόδου δηλαδή εν προκειμένου. Είχε κάνει την πρώτη φάση περιμετρικής ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το οποίο θα μνημονεύσω σήμερα αρκετές φορές έτσι, στην εκπομπή, σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο έχει συμβεί. Λοιπόν, και διαβάζω πρωί-πρωί ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, για την περιμητρική. Λέει λοιπόν τα εξής ο Χατζημάρκος, καλά ξεκινάμε, καλή είναι εβδομάδα. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου είναι ένα ακόμα όνειρο δεκαετιών. Χθες Κυριακή ήμασταν στο γραφείο και δουλεύαμε πάνω στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου για τη Ρόδο, το σχεδιασμό της περιμετρικής οδού της πόλης. Μιας νέας οδικής αρτηρίας που θα ξεκινά από τη λεωφόρο Καλυθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και θα συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την οδό Παπαδιαμάντη. Γιατί Παπαδιαμάντη, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία, Παπαδιαμάντη γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η αρτηρία, ο δικός άξονας, νέα είσοδος της πόλης. Και αφού λοιπόν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα καταφέρει, αφού η κυβέρνηση ψάχνεται, ας αναλάβει την πρωτοβουλία δηλαδή να το διεκδικήσει αυτό το έργο η ίδια η περιφέρεια, μήπως και γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν εγώ τα εξής. Πρόκειται για μια υποδομή απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της πόλης της Ρόδου. Μια υποδομή που θα αποσυφορήσει τους σημερινούς οδικούς άξονες, θα περιορίσει την διαμπερή κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό, θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών. Μέχρι σήμερα υπήρχαν στα χαρτιά δύο διαφορετικές, σχεδόν παράλληλες σκέψεις. Μία δημοτική οδός, η γνωστή ως οδός Ευρώπης, και μία αντίστοιχη περιφερειακή οδός. Με το Δήμο Ρόδου συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου συνεργάστηκαν ώστε τα δύο σχέδια να ενοποιηθούν σε μία νέα λειτουργική και εφαρμόσιμη χάραξη σε έναν δρόμο που θα λειτουργεί πραγματικά ως περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Εμείς την είχαμε βαφτίσει όταν είδαμε αυτή την συζήτηση πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρουμε τηλεοπτικά, έχουμε και το προνόμιο, είναι αυτό που λένε σκεπταμάνετ. Υπάρχουν δηλαδή στα κείμενα. Την είχαμε βαφτίσει περιμετρική Ευρώπης, αφού έχουμε τη σύνδεση δύο δρόμων. Πλέον με την αντιμετώπιση σε μελετικό επίπεδο πολλών και εξαιρετικά επενδυτικών δυσκολιών, περνάμε στο τελικό στάδιο του σχετικού σχεδιασμού. Το μεγάλο έργο ξεκινούν, τα μεγάλα έργα μάλλον ξεκινούν πολύ, εμφανιστούν τα μηχανήματα. Ξεκινούν πάνω στους χάρτες με μελέτες, συνεργασίες, επιμονή και πολλές ώρες δουλειάς. Αυτό κάναμε και χθες για τη Ρόδο που μεγαλώνει και σχεδιάζει τις υποδομές που αξίζει. Καλά το λέει ο Χατζημάρκος και αυτό το χρησιμοποιώ ή το κρατάω ως, αν θέλετε, ένα στοιχείο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, γιατί βλέπω κάποια έργα να γίνονται και να ακληρώνονται και κάποιοι έρχονται να τα οικειοποιηθούν, ενώ όλη η δουλειά έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Η δουλειά έχει να κάνει με αυτούς που επίμονα προσπαθούν να τελειώσουν μελέτες, να απεμπλέξουν από γραφειοκρατικά ζητήματα, να εντάξουν, αν θέλετε, τα έργα σε άξονες, να κάνουν μετά δημοπρατήσεις κτλ. Και όχι να έρχονται κάποιοι έτσι ένα βράδυ και να λένε εμείς το κάναμε λίγο πονηρά, γιατί αυτό είναι καλό, αλλά για συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις της Ρόδου δηλαδή. Οι υπόλοιποι δεν μασάμε. Άρα λοιπόν η δουλειά έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Εκεί φτύνεις αίμα. Δεν φτύνεις αίμα όταν η φυσική συνέχεια σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις τα εγγένεια. Φτύνεις αίμα όταν έχεις κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Το λέω γιατί θα είναι πάντα και είναι πάντα επίκαιρο, θα είναι χρήσιμο και για την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, αφού τα βρήκαν σε αυτό, δεν τους λένε να έρθουμε να συζητήσουμε για την κολοκυθιά. Εφόσον λοιπόν ο Δήμος Ρόδου είχε πρόβλημα το δικαστικό μέγαρο, να το ξαναπώ για μια κομφορά. Το παλιό νοσοκομείο, εκτός από το μνημείο το οποίο έχει να κάνει με την παλιά ιταλική πτέρυγα, δηλαδή το λεγόμενο Regina Ospitale και τα σχετικά, και μετά νοσοκομείο Βασίλισσα Όλγα, το υπόλοιπο κινείται πάνω στη λογική του αυθαιρέτου. Δηλαδή είναι λίγο μαχαλάς οικιστικά. Άρα έχεις τη δυνατότητα να γκρεμίσεις το μαχαλά, να κάνεις ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο μπορείς και βεβαίως να αναπλάσεις όλη την περιοχή, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά, έτσι, είναι μια συζήτηση πάρα πολλών χρόνων, αλλά είχαμε μια δυσκολία σε αυτόν τον τόπο. Η δυσκολία ήταν όταν υπήρχαν κάποιες μυαλωμένες δημοτικές αρχές. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδεατό, δηλαδή στο τέλος είχαμε πάντα αλλαγή στον Δήμο της Ρόδου. Σας θυμίζω ότι η ενοποίηση έγινε το 2010, έτσι. Από το 10 στο 26 έχουμε συνεχώς αλλαγή των δημοτικών αρχών. Οπότε κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα σχέδιο, αυτό το σχέδιο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί την δεύτερη τετραετία, γιατί οι Ροδίτες ήταν απαιτητικοί ή μάλλον, να μην το πω, ήταν λίγο, αν θέλετε, αφοριστικοί ή πολλές φορές οι εκλογές γίνονται υπό διάφορες συνθήκες. Λοιπόν, το λέω γιατί είδα προημερών μία ανάρτηση από το Δήμαρχο, πριν ο Δήμαρχος ανεβάσει την ανάρτηση, θα το πούμε και στη συνέχεια, καπάκουσε ο Καμπουράκης. Οπ, λέει, εδώ εγώ το έκανα. Και στη συνέχεια μου θυμίζει όλη αυτή την ιστορία που ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η επέκταση της Ρόδου στο θαλασσινό μέτωπο. Ήταν μία ιδέα η οποία ξεκίνησε επί δημαρχίας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Επί Γιώργου Γιαννόπουλου ξεκίνησε όλη αυτή η φιλοσοφία περί επέκτασης στο θαλασσινό μέτωπο. Το πρώτο λοιπόν σκέλος έγινε επί Γιώργου Γιαννόπουλου η κολόνα. Θα πάω στη συνέχεια και στα υπόλοιπα, γιατί αυτά τα πονηρά ότι οι άλλοι κάνουν τη δουλειά και ερχόμαστε εμείς τώρα και το παίρνουμε πάνω μας γιατί είμαστε δυνατοί, επαναλαμβάνω, είναι για όσους έχουν πολλή ώρα και είναι για βοσκοί και τρώνε και χορτάρι. Έτσι, λοιπόν, για να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί να κάνεις μια δουλειά, βεβαίως, αλλά να μην λησμονείς και από πού ξεκίνησε. Και ποιοι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να έρθεις τώρα να δρέψεις, αν θέλετε, δάφνες. Αυτά δεν πρέπει να λησμονούνται. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούνται αυτά. Και δεν λησμονούνται καμιά φορά και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή όπου εκεί είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Και το θυμάμαι με αφορμή την γνωστή υπόθεση που είχε να κάνει με τους διάφορους αγωγούς, ότι οι κυβερνητικοί αντιλαμβάνονται ότι άλλαξε η πορεία αυτών των πραγμάτων επί υπουργίας του Γιάννη Μανιάτη. Και το αναφέρουν. Και αυτό είναι το σωστό, δηλαδή. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, για ανέβασε με λίγο. Για να πάμε σιγά σιγά στον κύριο Δήμο Μουτάφη, δηλαδή, να δούμε και άλλα. Και θα επανέλθω και σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις παραλίες, παιδιά, γενικότερα. Όχι αυτές οι παραλίες οι οποίες δόθηκαν και με αυτά τα οποία έγιναν φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δηλαδή, όλες αυτές οι εξυπνάδες με την ΕΤΑΔ, την ώρα που συζητούσαμε την ΕΤΑΔ, και τώρα δεν φταίμε εμείς, φταίει η ΕΤΑΔ, όπου ακόμη και στον Ιδρύο είναι ικανή, δηλαδή, σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο που ποτέ δεν διδόταν, δηλαδή, έτσι, για να γίνουν εγκαταστάσεις ομπρελών. Και γιατί δεν διδόταν, σας πω γιατί. Γιατί αυτό το σημείο το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ροδίτες. Ξέρουν, δηλαδή, ότι στο ακροτήριο Κουμπουρνού, δηλαδή, στη γλώσσα, δηλαδή, εκεί, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο φεύγοντας τα 10 μέτρα. Σε έχει πάρει το ρέμα και σε έχει βγάλει στο γαδουρά, γιατί έχει η συγκεκριμένη μορφή το υπόγειο, τα υπόγεια ρεύματα εκεί. Έτσι, τα υπόγεια ρεύματα, δηλαδή, έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γυρνάνε περιμετρικά της ζώδου. Έτσι. Λοιπόν, και δεν δέναν ποτέ. Και πάντα οι επισκέπτες μας δεν πήγαιναν σε αυτό το σημείο. Πήγαιναν οι ροδίτες που ξέραν τη θάλασσα. Τώρα ξαφνικά βρέθηκε ένας τύπος. Και βρεθήκαμε σε μία άλλη κατάσταση να λέμε ότι μα δεν είναι δική μας δουλειά, είναι της ΕΤΑΔ. Ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει νόμος ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Λέει, λοιπόν, ότι εκεί που κάποιοι αθαίρετα έχουν καταλάβει χώρους στον Ιγαλό και την παραλία, είτε η ΕΤΑΔ, η οποία δεν είναι εδώ, είτε χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία δεν είναι εδώ, έτσι, αλλά ο Δήμος της Ρόδου έχει την δυνατότητα να αποσύρει τα πάντα και βεβαίως να επιρρύψει και το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται. Αυτό γιατί δεν έχει καμία υλοποίηση, δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα, και έχουμε εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με τη μάχη, την ΕΤΑΔ, με την ΕΤΑΔ για τις παραλίες. Γιατί τα υπόλοιπα με την ΕΤΑΔ που έχουν να κάνει με τα κτίρια, αυτά τα αφήσαμε πίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την γνωστή υπόθεση της ΔΕΙΑΡ, με την εξέλιξη, να ακούσουμε από τον κύριο Δήμο Μουτάφη το τι ακριβώς έχει συμβεί, δηλαδή, ποια ήταν αυτή η απόφαση η οποία δημοσιοποιήθηκε. Είναι επίκαιρη η ΔΕΙΑΡ με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή, είναι δεδομένο, οπότε νομίζω να ακούσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μην έχετε καμία απορία, επαναλαμβάνω, το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Ρόδου για όσους αυθαίρετα καταλαμβάνουν τις παραλίες, γιατί οι άλλοι έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους, έχουν έρθει σε συμφωνία, έχουν πάρει προτιμησιακά κτλ. Δεν είναι η ίδια κατάσταση παντού, έτσι. Λοιπόν, αλλά πάμε στην γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ο κύριος Δήμος Μουτάφης, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, είχαμε ξαναμιλήσει για το θέμα με τον κύριο Μουτάφη, θα μας εξηγήσει και νομικά να μας το απλοποιήσει, για να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί με κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Καλημέρα, κύριε Μουτάφη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πρώτη επιβεβαίωση σε αυτά τα οποία μας είχατε πει πριν από περίπου το 24, θυμάμαι καλά. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε που μας εξηγήσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τι λέει η απόφαση τώρα, τι έχουμε, για εξηγήστε μας.
1: Δεν έχει εκδοθεί ακόμα κάποια απόφαση. Απλά,
0: ναι,
1: υπάρχει,
0: εντάξει,
1: μια διαδικαστική εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη
1: αυτή είναι η εξής, ότι διατάσσεται από την Εισαγγελία Πραγματογνωμοσύνη για να διακριβωθεί το πραγματικό ύψος των οφειλών των ξενοδόχων που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές, και μάλιστα όχι του συνόλου αυτών για τους οποίους ασκήθηκε η μήνυση, για τους οποίους σχηματίστηκε η αρχική δικογραφία, αλλά ενός πολύ μικρού μέρους αυτών.
0: Οι οποίοι ήταν 23 τότε όταν σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Ακριβώς, στην αρχή ήταν 23 και τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη αυτή, κατά την άποψη την δική μου σαν υπεράσπιση, έχει να κάνει με τον ισχυρισμό τον οποίο είχαμε προβάλει από την αρχή, ότι η πλειονότητα των οφειλών που ρυθμίστηκαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ήδη παραγεγραμμένες. Και παραγεγραμμένες και μη αναγνωρισμένες. Ήρθε, λοιπόν, η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑΡ με τις ρυθμίσεις αυτές, κατ' ουσία να κάνει τι. Να οδηγήσει σε μια αναγνώριση των οφειλών, σε μια εκαθάριση, να το πω αλλιώς, της σχέσης, και σε μια εξασφάλιση μετά από όλα αυτά του τρόπου καταβολής των οφειλών. Γιατί όταν κάποιος, ο οποίος επί 10 χρόνια, 15, δεν σου πληρώνει τις οφειλές και έρχεται, σου τις αναγνωρίζει και σου δίνει και επιταγές για να τις εξοφλήσει, θεωρώ ότι ο μόνος κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ΔΕΙΑΡ και κανένας άλλος.
0: Αυτό γιατί θεωρήθηκε τώρα, σας ζητάω να εμεινεύσετε. Αυτό γιατί θεωρήθηκε ως μία κίνηση, αν θέλετε, η οποία έβλαπτε την ΔΕΙΑΡ και χρειάστηκε να γίνει τόσο θόρυβος, να μπλέξουν 23 επιχειρήσεις, να τρέχουμε στα δικαστήρια με φακέλους και όλο εκείνο το σκηνικό το οποίο είχε καταγραφεί το 2024. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό τώρα είναι οι υπερβολές, δηλαδή η απειρία όταν μπαίνει στα πράγματα και θεωρείς ότι είσαι ο αρχιάγγελος της κάθαρσης. Και όλοι οι προηγούμενοι, με συγχωρείτε που το λέω, ήταν αμαρτωλοί.
1: Να σας πω την αλήθεια, έχω 7-8 πλέον χρόνια που έχω αποχωρήσει από την ενεργοπολιτική πολιτική και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται όχι απλά να ξαναγυρίσω, ούτε καν να ξανασχοληθώ σαν σχολιαστής, ναι, έστω της πολιτικής καθημερινότητας.
0: Φανταστείτε πόσο τραυματισμένος είστε από αυτή την εμπειρία, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι γενικά όλα όσα έβλεπα και όλα όσα αντιμετώπιζα δεν μου άρεσαν. Δηλαδή, η δικηγορία είναι ένας μικρός παράδεισος μπροστά στην κόλαση που λέγεται πολιτική. αυτό σας το λέω απλώς γιατί δεν μπορώ ούτε
0: ωραία,
1: πολιτικά...
0: Ωραία τάκα μου είπατε τώρα. Και το λέω χαρτολογώντας, κύριε Μουτάφη, επειδή έχουμε και αυτή την διαπροσωπική σχέση και είχαμε θητεύσει και μαζί. Φανταστείτε, οι αμαρτωλοί δικηγόροι λένε ότι είναι παράδοσο δικηγορία και κόλαση πολιτική.
1: Ναι, μα πραγματικά είναι. Δηλαδή, αυτό που σας είπα τώρα είναι η αντιπαραβολή της ζωής μου από το 14 μέχρι το 19 και από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές είναι. Αυτά τα βιώματα, ας πούμε, έχω. Θέλω να σας πω πάντως ότι είναι γεγονός ότι αυτοί οι διακανονισμοί και αυτές οι ενέργειες δεν ήταν κάτι το οποίο κατ' ουσίαν έβλαψαν τη ΔΕΙΑ. Δηλαδή μιλάμε για οφειλές οι οποίες ήταν ανίσπεκτες για χρόνια. Κάποιες είχαν ξεπεράσει και τη δεκαετία. Ναι. Ήταν αντικειμενικά παραγεγραμμένες.
0: Και το έχουμε συζητήσει αυτό, κύριε Μουτάφη, επανειλημμένο στα διάφορα δημοτικά συμβούλια. Όχι το 2014-2019, αλλά και όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αν τελικά αυτά τα χρήματα μπορούν να εισπραχθούν, αν αυτά τα χρήματα πρέπει και ως απέτηση απέναντι στο κράτος να αφαιρεθούν από το ενεργητικό των εταιριών για να υπάρχουν πραγματικά καθαροί ισολογισμοί. Ήταν μια συζήτηση χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και σκεφτείτε, κύριε Χατζηγιάννη, ότι αυτό σας το λέω εγώ και το υπερασπίζομαι εγώ σαν νομικός που ήμουν σε πολιτική παράταξη αντίθετη από την παράταξη στην οποία ανήκει το Διοικητικό Συμβούλιο που τώρα υπερασπίζομαι.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτά τα οποία εγώ είδα μελετώντας τους φακέλους ήταν ένα διαφυσβήτητο γεγονός, το οποίο, να σας πω κάτι, και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που ήμουν εγώ το έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο πλήθος οφειλών είχε υποπέσει σε παραγραφή και αγωνιούσαμε σαν Δήμος κάπως να το σώσουμε. Κάπως να το εκαθαρίσουμε, καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, και μια που το συζητάτε, θυμίζω και εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με τη νέα αγορά. Την νομοθεσία που υπήρχε, η αναγκαιότητα να διασφαλίσει αυτά τα χρήματα ή η αναγκαιότητα να περάσει σε κάποιες διοικητικές πράξεις οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες, αλλά με συγχωρείτε ήταν μονόδρομος, έτσι.
1: Μα σκεφτείτε, ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι που κάναμε και εξώσεις. Και με πολύ δυσάρεστα συναισθήματα για εμάς τους ίδιους πάνω απ' όλα, προκαλέσαμε μεγάλη δυσφορία και σε συμπολίτες μας, αλλά ο νόμος είναι αυτός και έπρεπε να εφαρμοστεί. Και ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια, έπρεπε πάντοτε να υπάρχει μια εκαθάριση των σχέσεων αυτών. Θεωρώ λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση τώρα της ΔΕΙΑ, αυτό το οποίο στόχευαν να κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, ήταν οφειλές που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αμφισβητούμενες, παραγεγραμμένες και φυσικά σε καθυστέρηση, να έφυγε να τις διασφαλίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και η διασφάλιση η οποία δόθηκε, τι ήταν, ήτανε τραπεζικές επιταγές. Από τις σοβαρότερες εταιρείες του νησιού. Δηλαδή δεν είναι ότι δόθηκαν χαρτιά από κάποιον ο οποίος είχε σκοπό μετά να εξαφανιστεί.
0: Όχι, βεβαίως, και υπάρχει και ο λεγόμενος άτυπος νόμος για τις επιταγές. Δηλαδή, μην ισοπεδώσουμε τα πάντα. Έτσι, ότι οι επιταγές είναι μια διασφάλιση, ότι υπάρχουν ή κάποια στιγμή θα πάρεις τα χρήματά σου, λέω κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η εκδοχή και δεν είναι στο τραπεζικό σύστημα πληρωτές επί τη εμφανίση. Άρα λοιπόν μπορεί τη έξι στο χρηματοκιβώτιο, γιατί τότε είχαν υποθεί διάφορα για το χρηματοκιβώτιο, περιλάμβανε αυτές τις μεταχρονολογημένες επιταγές κτλ. Κτλ. Έτσι. Γιατί πρόσφατο είναι όλο το θέμα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ναι,
0: καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω τώρα.
1: Πλέον,
0: τώρα τι περιμένουμε. Άρα από τους 23 ή 19 έχουν φύγει, ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν άρα τέσσερις οι οποίοι είναι σε εκκρεμότητα και το υπόλοιπο θα γίνει, το σύνολό τους ποιο ήταν.
1: Έχει διαταχθεί, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν 29.
0: 29, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει διαταχθεί η πραγματογνωμοσύνη η οποία εκκρεμεί στο ειδικό προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα διοριστεί ειδικός οικονομολόγος, έχει διοριστεί ήδη ειδικός οικονομολόγος του πραγματογνώμονας, να μελετήσει τα λογιστικά φύλλα της της Καϊτέλε στην ουσία, που δείχνουν τις οφειλές αυτές και να δει. Τώρα τα ερωτήματα δεν τα ξέρω και εγώ επακριβώς, γιατί σήμερα θα λάβουμε αντίγραφο της δικογραφίας, αλλά αυτό που υποπτεύομαι, αυτό που ψυχανεμίζομαι είναι ότι η εντολή θα είναι να αναλάβει και να διερευνήσει κατά πόσον ποια ποσά από αυτά ήταν παραγεγραμμένα, ποια ήταν σε ενεργές αξιώσεις και εν γέννη ποια ήταν η ζημιά που υπέστη ΔΕΙΑΡ από την αποδιδόμενη συμπεριφορά του διοικητικού.
0: Θυμάστε το σύνολο.

0: υπάρχει εννοεί σεζόν και όλα αυτά, πήγαιναν και χρόνο οι ξενοδοχοί. Άρα λοιπόν, βαθύσαμε σκάνδαλο μια υπόθεση η οποία μάλλον δεν είχε αυτή την δυναμική, γιατί περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Εντάξει, είναι προφανές πάντως αυτό, επειδή είπατε ακριβώς τη λέξη σκάνδαλο, θεωρώ ότι πράγματα τα οποία γίνανε υπό απόλυτη δημοσιότητα, ήταν γνωστά σε όλη τη Ρόδο, έγιναν με απόδοση επιταγών, έγιναν στα πλαίσια. Γιατί και οι ρυθμίσεις αυτές τι είναι, υλοποίηση αποφάσεων της ΔΕΙΑΡΗ του 23 ήταν.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Δηλαδή έγιναν στα πλαίσια υλοποίησης γενικότερων αποφάσεων που είχε λάβει η ΔΕΙΑΡΗ.
0: Ναι, για το ΔΣ, ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και είπανε σε αυτούς θα κάνουμε τέτοιο διακανονισμό.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Και θυμάμαι και πρόσωπα τα οποία ήταν και τότε στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡΗ, τα οποία είναι και παρουσιάζονται ως οι δυνατοί, αν θέλετε, σύμμαχοι της νυν δημοτικής αρχής, να εξηγούν τότε την απόφασή τους. Άρα δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες, βίντεο, καθαρά χέρια, ντιπιέτρο κτλ. Μάλλον ήταν για τα μάτια του κόσμου.
1: Θυμάμαι
0: τον Αυγερινό, εγώ ένα τραγούδι. Τώρα το άκουσα και σε γάμο πρόσφατα. Είναι από τα φοβερά, πας σε γάμο και ακούς για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, δηλαδή για τα μάτια του κόσμου τελικά ήταν, έτσι.
1: Αυτόν τον είχα γνωρίσει, να ξέρετε, τυχαία στο Τένο. Μια φορά που πήγαινα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν φοιτητής και μου έλεγε και αυτό το τραγούδι.
0: Μα είναι φοβερό, ξέρετε, πας σε γάμο, ξεκινάει η ζωή σου και λέει για τα μάτια του κόσμου την Ευκαδί και κλαίει τον γαμπρό πριν ουσιαστικά τον έχει παντρευτεί. Δηλαδή είναι απίστευτα. Λοιπόν, μάλλον για τα μάτια του κόσμου έγινε όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουτάφη, να είστε καλά. Ωραία η ατάκα που δώσατε, η ατάκα είναι, θα την χρησιμοποιήσω στα script manet που λένε, στα γραπτά.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημουτάφη, αυτή είναι η υπόθεση. Αυτή είναι η υπόθεση. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Γιατί πράγματι, δηλαδή, η αλήθεια που λένε, πάντα βρίσκει τον δρόμο. Πάντα βρίσκει τον δρόμο. Εντάξει, είναι αυτά τα πάθη, αλλά τα πάθη δεν πρέπει να συνεχίζονται. Σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί τα πάθη συνεχίζονται δηλαδή. Καλό είναι όταν είσαι στα πράγματα να είσαι ταπεινός δηλαδή. Καλό είναι, το έλεγε εκείνος ο Καρμαλής, ο Κώστας δηλαδή, ο Ραφίνας, ο Ραφινάτος να το πω σωστά. Ποιος, εντάξει, μπορεί να του πεις διάφορα του Καραμαλή, μπορεί να του πεις ότι είχε στυπήσει λίγο τη ξέρα και τα λοιπά. Φώναζε καμιά δύο φορές, θυμάστε τότε, ζητούσε σύγκληση. Παπανδρέου ήταν αλλού, σου λέει τώρα τι λέει αυτός. Σύγκληση και τα λοιπά. Μετά ο Ραφινάτος έπεσε στη ξέρα. Αλλά σε ό,τι είχε να κάνει με την προσωπική του δηλαδή, εννοώ πορεία, ο άνθρωπος ήταν και σεμνός και ταπεινός. Οι υπουργοί του δεν άκουσαν καθόλου τι είπε ο Καραμαλής. Εντάξει, Καραμαλής φαίνεται το είπε μπροστά στην Κορονοπούλα. Μπέρδεψε λίγο. Έλεγε σεμνά και ταπεινά, οι άλλοι δεν άκουγαν υπουργοί. Κοκόρετσι, ό,τι είπε ο άνθρωπος, αλλά αυτός πορεύθηκε με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος, το ξαναλέω, εκτός από φίλος του Κλεάνθη, δηλαδή ο Καραμαλής, ένας απίστευτος ωραίος τύπος. Το έχω ξαναπεί, όταν εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεμείναμε με τον Καραμαλή για 5 μέρες θεοφάνεια στην Κάσο, μόλις είχε ξεκινήσει και το φλερτ με την Νατάσα. 5 μέρες στην Κάσο, θυμάμαι και την ομάδα τότε δηλαδή, γιατί είχε και πολύ κακές καιρικές συνθήκες, δεν πετούσε τίποτα, ούτε τραοπλάνο, ούτε που είχε φύγει, τίποτα δεν υπήρχε στο νησί. Θυμάμαι δηλαδή, λοιπόν, τότε Καραμαλής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Λικουρέτζος, ήταν και νέα που λένε τότε του καραμικού συστήματος, ήταν πολύ άσπροι δηλαδή, τους θυμάμαι από το χρώμα τους, Παυλίδης, Καραμάριος, ο Αείμνηστη οι περισσότεροι, ο Δημήτρης ο Καραχάλιος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ τότε, και 6 δημοσιογράφοι, Παναγόπουλος, Πυράκη, Καλογεροπούλου και Βλάχος από τα αθηναϊκά κανάλια, και εγώ με την Ελένη την Κλεντή από τα δωδεκανησιακά κανάλια. 5 μέρες, φοβερός τύπος ο Καραμαλής, δηλαδή περίπατο, συζήτηση για βιβλία, για κινηματογράφο, για τα πάντα εκτός από πολιτική. Ωραίος τύπος, κυμπάρης τύπος δηλαδή. Δηλαδή από αυτούς που γουστάρεις θα τους κάνεις παρέα. Έτσι άκουγες έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολύ μεγάλη παιδεία. Εντάξει, η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Άλλο η πολιτική, τα έλεγε ο Καραμαλής, σεμνά και ταπεινά. δεν ακούω και κανένας από τους υπόλοιπους και είχαμε εκείνα τα περίεργα που είχαν συμβεί. Πάρτι, πάρτι, σε 7 του Μάρτη, θυμάται και το ημερομηνία. Πάρτι, πάρτι, σε 7 του Μάρτη, ναι. Και είχαμε πάρτι αρρώ.

0: αργότερα. Πάρτι. Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν στην εξουσία, πρέπει να πορεύεσαι σεμνά και ταπεινά, δηλαδή να μην σε πιάνει αυτή η ασθένεια. Γιατί θα περάσεις κάποια χρόνια, έχουν περάσει γίγαντες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έβλεπα προχθές και αυτό το οποίο έγινε από τότε, γιατί είμαστε στον πρόεδρο τώρα. Του Βαγιανού έμπνευση ήταν αυτή η ιστορία να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Έτσι. Του νυν πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Έβλεπα προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο να λέει συγγνώμη και να λέει το απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Να λέει ζητάω συγγνώμη, λέει, για όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ΔΕΙΑΡ τα προηγούμενα χρόνια. Τι λες, φιλαράκο. Τι λες τώρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Έχουν περάσει σοβαροί άνθρωποι. Προσωπικότητες από την ΔΕΙΑΡ δηλαδή. Σοβαροί άνθρωποι έχουν περάσει. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ κανένα, αλλά έχουν περάσει σοβαροί άνθρωποι. Και βγαίνεις εσύ να ζητήσεις συγγνώμη αντί να ζητήσεις συγγνώμη για τα λύματα που βρες στη θάλασσα στην εποχή σου. Και ζητάς συγγνώμη για όλους αυτούς. Σοβαρά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τις αμαρτίες όλων των υπολείπων, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός δηλαδή. Τι είναι οικονόμος, είναι ο της εκκλησίας και κάνει και εξομολογήσεις δηλαδή. Και αφαιρεί και αμαρτία ο Σωτήρης. Εντάξει, έχει το όνομα, αλλά δεν είναι δηλαδή εξομολογητής. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται και δεν είμαστε σοβαροί. Πάμε στο επόμενο τώρα, γιατί καμιά φορά πώς τα φαίνει, τι να κάνουμε, είναι επικαιρότητα. Ναι, πάμε στον Χριστόδουλος Μαλλιαράκης, με αφρομή κάτι που διάβασα για τις παραλίες, έμπλεξε μια ιστορία της παραλίες με τα ντρόνς, με την παλιά πόλη, με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν και είναι πάνω στο τραπέζι. Το μεταξύ μου έστειλε χθες. Χθες, ένας δικηγόρος από τους πολύ σημαντικούς που έχει ο τόπος, τους κορυφαίους δηλαδή, την ομολογία, με αφορμή την κατάσταση στο Ενιδρίο και σε κάποιες περιοχές όπου χωρίς να έχουν δοθεί άδειες, έχουν πάει άλλοι και έχουν στήσει μαγαζάκια. Και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση, ότι ρε παιδιά, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει ο τάδε νόμος που λέει αυτά και αυτά. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να μην παρεβαίνει ο Δήμος της Ρόδου σε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, προσέξτε, άρθρο 14 υποχρεώσεις Δήμων, για αυτό που λέγαμε, σε περίπτωση, άρθρο 18 μάλλον, μέτρα προστασίας και κοινοχρησίας διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε γυαλό και παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης, η χτηματική υπηρεσία ή ο οικείος Δήμος μαζί με την πράξη απομάκρυσης εκδίδει και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στο χώρο που έχει καταληφθεί με την κοινοποίηση κτλ. Αυτό κάνει ο Δήμος. Δηλαδή, αν κάποιοι καταλαμβάνουν παραλίες, δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, πηγαίνετε στην ΕΤΑΔ ή στην θυματική εταιρεία. Έχει την υποχρέωση με βάση τις διοικητικές του υποχρεώσεις. Έχει υποχρέωση. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτά κάτι δεν γίνονται. Λοιπόν, κάτι παραφερές είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Ο κύριος Χριστόδουλος Μαλλιαράκης, γνωστός δικηγόρος, γυαλός, παραλία, ντρόν, τα μπλέξαμε όλα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μαλλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Διάβασα μία ανάρτηση. Τι να κάνω, διαβάζω αυτούς τους αμαρτουλούς εγώ πάντα. Αναβάστε μία ανάρτηση και αναφέρεστε σε αυτό το οποίο ισχύει στις παραλίες και σε αυτό το οποίο δεν ισχύει στη Μεσσωνική πόλη με αφορμή αυτή την ιστορία που μείναμε στο τυπικό. Άλλωστε έχετε υποβάλει και μία αναφορά ζητώντας, αν το λέω σωστά, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον κύριο Καμπούρη, δυο σας ως νομική. Και μένουμε στο τυπικό, ενώ υπάρχει πάντα και η ουσία σε αυτές τις πράξεις. Σε τι αναφέρεστε σε αυτό που ανεβάσατε σήμερα εσείς?
1: Αυτό είναι συνδυάσει και τα δύο, και τα drones στη Μεσσεωνική, ναι, και τις παραλίες.
0: Ναι, ναι, με αυτό σε λέω. Δύο σε ένα τα πήγαμε.
1: Δύο σε ένα,
0: ναι, δύο σε ένα.
1: Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από στις εφημερίδες, το οποίο έλεγε για τα drones στις παραλίες, για τις καταλήψεις που χρησιμοποιούνται και τις καταλήψεις κοινοποίησης των χώρων. Και δημιουργήθηκε το ερώτημα σε μερικούς, γιατί τα drones επιτρέπονται στις παραλίες και δεν επιτρέπονται στη Μεσσεωνική. μεσαιωνική πόλη. Mm-hmm. Γιατί αντιρρήσεις στο ένα και όχι στο άλλο. Η απάντηση, όπως έγραψα, είναι απλή και προκύπτει από τον ίδιο τον νόμο. Το 2026, πρόσφατα, πριν έγινε μια τροποποίηση του νόμου, mm-hmm. που αφορά την προστασία του αγιαλού, του νόμου 5092 του 24, στο οποίο συγκεκριμένα στο άρθρο 73 λέει ότι οι ελεκτικές αρχές, η κτηματική υπηρεσία, η οικονομική αστυνομία, η ΑΑΤΕ και οι λοιπές δημόσιες αρχές, mm-hmm. που είναι υπεύθυνες για την προστασία του αγιαλού, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηττικά drones, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνο για τη φωτογραφική αποτύπωση των τμήματων των παραλιών στα οποία υπάρχει καταπάτηση. Ναι. Οπότε εκεί υπάρχει άμεση νομοθετική εξουσιοδότηση προς τις ελεκτικές αρχές να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα με συγκεκριμένα μέσα. Στην παλιά πόλη, στην περίπτωση της μεσαιωνικής πόλης, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όχι μόνο στη μεσαιωνική πόλη ή γενικά στην πόλη, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική εξουσιοδότηση από τη Βουλή προς το Δήμο για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου. Αντιθέτως, υπάρχει εξουσιοδότηση μόνο σε συγκεκριμένες αρχές, την αστυνομία και την πυροσβεστική,
0: βέβαια,
1: για
0: σωστά.
1: θέματα ασφάλειας.
0: Ναι,
1: κανένας
0: ναι, ναι.
1: άλλος.
0: Ναι, και αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας, η ασφάλεια, της πυροσβεστικής για τα θέματα που έχουν να κάνουν με φωτιές κτλ. Και βεβαίως και του Υπουργείου Υγείας σε σχέση που έχει να κάνει με την παρήθαψη ανθρώπων κτλ. Δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος. Έτσι.
1: Να σας πω, δεν είμαι κατά της κρίσης drones και των νέων τεχνολογίων.
0: Όχι, βεβαίως. Κανείς δεν
1: από
0: είναι.
1: Από τη διοίκηση, προφανώς.
0: Ναι, αλλά ας στηρίσουμε την νομιμότητα, κύριε Μαλιαράκη. Με συγχωρείτε, το λέω και σε εσάς. Ναι. Το έχω πει και επανειλημμένως και στον κύριο Καμπούρη. Όταν πριν κάποια χρόνια θα έπρεπε να τοποθετηθούν πύλες της εισόδου της μεσαιωνικής πόλης, ζητήσαμε, υποβάλαμε αίτημα και μετά από 7 μήνες πήραμε το OK από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και είχε να κάνει με συγκεκριμένη χρήση. Για τις πύλες της μεσαιωνικής πόλης, που εξέταζαν τις πύλες. Όχι ναι. από ψηλά κατέγραφαν τα πάντα. Αν και εδώ το τελευταίο καιρό έχουμε χάσει την απόσταση. Ο ένας λέει θα καταγράφουμε τις αυθαιρεσίες και το τι γίνεται και θα ρίχνουμε και τα ντρόνς να σβήνουν φωτιές και όλα να σηκώνουν καθίσματα. Και ο Δήμαρχος λέει θα είναι στα 2.000 μέτρα και δεν θα καταγράφει πρόσωπα. Δηλαδή έχουμε και μία σύγχυση σε ό,τι για να κάνουμε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, γιατί το όλο θέμα ξεκίνησε μάλλον έτσι πάρα πολύ πρόχειρα με μια τέτοια να πάρουμε drones γιατί δεν ξέρω τι, mm-hmm. γιατί είναι ωραία, γιατί κάπου αλλού τα είδαμε και κάνουν κάτι άλλο. Και να σας πω, αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και νομίζουμε ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Η περίπτωση π.χ. που πολύ σωστά mm-hmm. είπατε για τις κάμερες στις πύλες εξόδου της μεσαιωνικής πόλης είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από ότι είναι τα drones πάνω από την πόλη. Για τις κάμερες.
0: Ναι, αλλά η διαδικασία τηρήθηκε όμως. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ναι,
0: η διαδικασία έγινε όπως προσβλέπετε από τον νόμο. Δηλαδή, χωρίς το OK από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν μπορείς καν να βάλεις την κάμερα, διότι καταγράφει δημόσια κίνηση και βεβαίως η χρήση της ήταν για συγκεκριμένα θέματα. Είχε να κάνει με την αφισβήτηση των όποιων ατυχημάτων συνέβαιναν στις πύλες και βεβαίως ένας έλεγχος γιατί το υλικό παραδιδόταν εκεί που παραδιδόταν. Με την πλήρη νομοθεσία τώρα, έτσι.
1: Ναι, μα αυτό σας λέω ότι εδώ πέρα τα έχουμε βάλει όλα σε ένα. Δηλαδή τα drones που είναι πάνω από το δάσος για την πυροπροστασία συγκρίνεται με τον drone ναι. πάνω από την παλιά πόλη. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για αστικό οικιστικό σύνολο, μιλάμε mm-hmm. για δρόμους, μιλάμε για ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, επισκέπτες, που θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων τους και το λένε μάλιστα και η ίδια η προκήρυξη, η μελέτη του Δήμου για το διαγωνισμό λέει ότι ο σκοπός είναι ο έλεγχος της παραβατικότητας, ο συνωστισμός, ο έλεγχος της ασφάλειας των πολιτών. Δεν είναι αρμοδιότητες αυτές του Δήμου, αλλά και να ήταν. Δεν έχει γίνει με τον σωστό τρόπο. Θα έπρεπε να ακολουθεί.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, και δεν είναι. Δηλαδή, μην το συζητάμε. Δεν είναι. Αυτό έλειπε να γεμίσουμε σε ρήφη στην παλιά πόλη. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν ξέρω αν μικρό εσεί είχατε την ευκαιρία διαβάζετε Jim Adams και το μικρό αρχηγό. Εντάξει, δηλαδή σερίφιδες δεν έχουμε.
1: Όχι, μα αυτό ακριβώς. Και έχει αρμοδιότητα για την ασφάλεια και για την πόλη είναι η αστυνομία. Δηλαδή Αυτό. Απλά πράγματα.
0: Πιέστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη. Ναι, α πιέσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη.
1: Αρμοδιότητα ο Δήμο έχει στο άλλο θέμα. Στις παραλίες.
0: Βεβαίως.
1: Θα ασκήσει εκεί τις αρμοδιότητες.
0: Πάμε, επειδή το έλεγα νωρίτερα, συμφωνείτε με αυτό το. Μου το στείλανε συνάδελφό σα. Το άρθρο 18, σε σχέση όταν παρατηρείται ότι κάποιοι χωρίς καμία αδειοδότηση να καταλαμβάνουν κάποια τμήματα σε ιαλό και παραλία, ότι είναι υποχρέωση του Δήμου με βάση έτσι, την κοινοχρησία να παρεμβαίνει.
1: Η Ομπρέλα χθες έβγαλε μία ανακοίνωση σχετικά για να εξηγήσει για τις παραχωρήσεις. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι παραχωρείται ένα τμήμα, ότι υπάρχουν τρεις υποχρεώσεις προς τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, θα πρέπει το τμήμα αυτό να είναι το 50% της παραλίας, δεν μπορεί να δοθεί, δηλαδή σε μια παραλία που είναι 100 τετραγωνικά δεν μπορούν να δοθούν τα 80 τετραγωνικά προς εκμετάλλευση. Πρέπει να είναι το 50, αλλά και σε αυτό το 50, σε αυτό το τμήμα δηλαδή των 50, των 500 τέλος πάντων, το ελάχιστο, των τετραγωνικών, πάλι θα πρέπει να είναι γεμάτο με εξοπλισμό, με ομπρέλες και καθίσματα, μέχρι το maximum, δηλαδή το μέγιστο, μέχρι το 60% του χώρου. Δηλαδή το υπόλοιπο 40 πρέπει πάλι να είναι ελεύθερο, δηλαδή να μην υπάρχει πυκνή ανάπτυξη των καθισμάτων, ώστε να υπάρχει χώρος από τους πολίτες ή να μπορούν να κατεβαίνουν, να το χρησιμοποιούν ως διάδρομο να πηγαίνουν για να πηγαίνουν στην παραλία. Και να υπάρχει και 4 μέτρα απόσταση η καρέκλα
0: από την ακτογραμμή. Κύμα, ναι.
1: Και βέβαια εκεί λέγαμε ότι αναλύαμε, εκθέταμε τα δύο συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν τις αρμοδιότητες των Δήμων, το άρθρο 14, το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, και το άρθρο 18, που αυτό που διαβάσατε, και το τι μπορεί να κάνει πάλι ο Δήμος με την κτηματική υπηρεσία ή την ΕΤΑΔ, ανάλογα από το ποιος έχει την εκμετάλλευση. Οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες, αναφέρονται στον νόμο, το οποίο όμως ο νόμος δεν εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος
1: και είμαστε συνέχεια τα τελευταία χρόνια και μιλάμε γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και ποιος φταίει που δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή τα ερωτήματά μας είναι, τι να πω, υπαρξιακά σε σχέση με τον νόμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ Θεμά κύριε Μαλλιάρακη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με ρωτάνε κάποιοι τι γίνεται με το τραμπουλίνο. Τίποτα για το τραμπουλίνο. Είναι ο κόσμος πάνω και κάνει βουτιές. Και όποτε έχουν κενό οι λιμενικοί δηλαδή, βρουν λίγο κενό, πάνε και κάνουν τους λιμενικούς και τους βουτυχτές. Πώς είναι κλέφτες και αστυνόμοι. Γεμά το είναι. Μπήκε η πινακίδα, αλλά διασφαλίστηκε ότι δεν υπάρχει θέμα αν προκύψει, είτε το τραμπουλίνο πέσει είτε κάποιος χτυπήσει το κεφάλι του, γιατί θα έχουμε και τέτοια ζητήματα για τα οποία είμαστε τραγικοί δηλαδή, διότι αυτό είναι η πολιτεία να προλαμβάνει, φανταστείτε να συμβεί το παραμικρό, και βεβαίως δεν ξέρω τι γίνεται από την πλευρά του Δήμου για το ζήτημα, γιατί και στο Δήμο είναι σε απίστευτη σύγχυση. Ο ένας λέει ότι εμείς πάντα ήταν δικό μας, ο Δήμαρχος. Ο άλλος εντεταλμένος έστειλε στην ΕΤΑΔ ότι δεν είναι δική μας υποχρέωση, είναι δική σας το τραμπολίνο. Και μιλάμε για το τραμπολίνο, δηλαδή μιλάμε για. Τι να πω τώρα. Λίγες είναι λέξεις, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ κιόλας να τα αποφύγω. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην έχουμε καθορίσει πώς, ρε παιδί μου, με ποιον τρόπο. Να παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Και να είναι όλα θέμα εντυπώσεων. Όλα για τις εντυπώσεις. Τίποτα επί της ουσίας. Όλα για τις εντυπώσεις. Πάω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ο νόμος να εφαρμοστεί. Όπως έγινε λοιπόν στην Μεσαιωνική Πόλη με αφορμή τις εντολές προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν μπορείς τέτοιες ημέρες να αφήνεις κάποιους να αμαυρώνουν την υποχρέωση που έχει η ανθρωπότητα. Ήτανε βεβαίως θυσία το ολοκαύτωμα. Και βεβαίως έχουμε ένα προνόμιο, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είχαμε μία εβραϊκή κοινότητα η οποία χάθηκε στο Auschwitz, σβήστηκε στο Auschwitz. Και έχουμε λοιπόν 24, αν δεν τα αφορμή, εκείνες τις μέρες, να έχουμε την κατάθεση των Στεφάνων και τη γνωστή εκδήλωση που γίνεται στη συναγωγή. Και βεβαίως, επειδή έρχονται και προσκεκλημένοι, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, η οικονομική τους επιφάνεια είναι υψηλούς κύρους και στάθμης, δίδεται εντολή στον αστυνομικό διευθυντή τον εκάστοτε να καθαρίσει την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Το γνωρίζουν τώρα εκεί οι τύποι, οι τρεις κακοί επαγγελματίες, αυτοί είναι πολύ κακοί επαγγελματίες, Και πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται με την ΑΕΔ, επαναλαμβάνω. Όχι να παίζουμε τις κουμπάρες. Με αυτό πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος της Ρόδου. Και είχε δουλειά έτοιμη να στη συνεχίζει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, καθαρίζουν τα πάντα. Και μόλις φύγει η αστυνομία, ξαναβγαίνουν πάλι οι πραγμάτικες και δεν μπορεί να περάσεις. Αυτά είναι. Δεν θέλει ντρόνι για να το δεις. Δεν θέλει ντρόνι για να το δεις. Όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι έχουν την δυνατότητα να έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Κάτι το ΙΠ 2 είναι τώρα. Έχουμε μείνει ελάχιστοι. Ελάχιστοι, μάλλον, να θυμάμαι καλά, είναι πλέον. Αυτούς βγάλετε. Μαζί με την αστυνομία. Ενοχλείς τον αστυνομικό διευθυντή. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ασχέτως αν προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και παίρνουν αποφάσεις. Αυτό να θωρακίσετε. Λοιπόν, αλλιώς παίζουμε τώρα με τα ντρόν. Πάμε σε διαφημίσεις μουσικά και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε, να σας ξαναβγάλω πάλι εδώ τους δρόμους, περιμετρικές, όλα τα σχετικά. Είναι μια εξέλιξη, θετική εξέλιξη.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο.
10: K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. I want to break free. Αλλά πού να break free από τον Δημήτρη Λίτσα, ο οποίος μου λέει: εσύ θα παίξει καμία ωραία, κανένα ωραίο τραγούδι, καμία καλή επιτυχία, ή θα το παίζει τζόβενο. Για σένα το είπε. Για σένα το λέει ο Δημήτρης Λίτσας. Εσύ το παίζει τζόβενο. Λοιπόν, άκου Δημήτρη, έχω μπλέξει με τον ανιψιό εδώ. Έχω μπλέξει γενικά με τους ανιψιούς δηλαδή. Και σας έλεγα νωρίτερα για τον ανιψιό, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατά έναν περίεργο τρόπο γράφει ένα εξαιρετικό άρθρο που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με τον περιφερειακό τύπο, παιδιά. Και θέλω να πω δύο λόγια δηλαδή, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Γρηγόρης Δημητριάδης, περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρηση και όχι έρημος ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τα λέει αυτά. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Λέει λοιπόν το εξής. Ο περιφερειακός τύπος αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες που υπηρετεί, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Αναδεικνύει προβλήματα που διαφορετικά, ένα λεπτό γιατί ήταν από την Βουλή των Ελλήνων, αναδεικνύει προβλήματα που διαφορετικά δύσκολα θα έφταναν στην κεντρική διοίκηση και λειτουργεί ως ένας πολύτιμος διάβλος επικοινωνίες μεταξύ περιφέρειας και κράτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, είχαμε δημιουργήσει ειδική ομάδα με αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση των περιφερειακών. Κάτσε ένα λεπτό, έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Είχαμε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα με αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Πείτε του Πρόεδρου ότι είμαι στον αέρα. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσαμε να εντοπίσουμε εγκαίρως προβλήματα που απασχολούσαν τις τοπικές κοινωνίες και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικότερα για την επίλυσή τους. Ταυτόχρονα τα περιφερειακά μέσα ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς εξουσίας, ενισχύοντας τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την πολυφωνία. Συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω της προβολής τους και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, λειτουργούν ως φυτώριο νέων δημοσιογράφων, δίνοντας ευκαιρίες σε ανθρώπους που διαφορετικά δύσκολα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Και λέει πολλά εδώ ο Δημητριάδης και φτάνει σε αυτό το οποίο δυστυχώς το επαναλαμβάνω, το βλέπω μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές, ρε παιδιά. Και το έχω εισπράξει και από πρωθυπουργούς και από υπουργούς. Όταν φτάνουν οι εκλογές, όλοι αγαπάνε τόσο πολύ τον περιφερειακό τύπο, εκτιμούν τη στάση μας, τη συμπεριφορά μας. Και τι να κάνουμε, επειδή έχουμε ασπρίσει κιόλας. Εγώ θυμάμαι και ότι πριν από περίπου 30 χρόνια βρέθηκα σε ένα συνέδριο για τον περιφερειακό τύπο. Ήταν υπουργός ο Δημήτρης Ρέπας, στα Χανιά της Κρήτης, όπου μας έλεγαν τότε, λοιπόν, για να καταλάβετε, ότι κανονικά. Από τότε, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ότι και είμαστε άμεσα το 30% της κρατικής διαφήμισης. Δίνουμε μάχη. Μάχη δίνουμε. Πόσα χρόνια μετά δίνουμε μάχη για αυτό που λέει τώρα ο Δημητριάδης. Στην κατεύθυνση αυτή της κυβέρνησης θα μπορούσε να εξεταστεί η κάλυψη του κόστους αναδρομών, συνδρομών και σαν τους συνταξιούχους, αναδρομικά θέλω να τα πάρω, το κόστος συνδρομών και υπερφυριακών μέσων σε ειδησιογραφικά και φωτογραφικά πρακτορία, καθώς και χρηματοδότηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοσιογράφων τους. 30 χρόνια ιστορία αυτή, έτσι. 30 χρόνια. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στη λεγόμενη πλατφόρμα, σου ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής σου. Ενώ ξέρουν ότι είσαι περιφερειακό μέσο. Και υπάρχει ιδιαιτερότητα εδώ, γιατί μιλάμε για τις Θερμοπύλες, ότι έχουμε τον Τούρκο μπροστά μας. Ανοίγεις την τηλεόραση, πας να δεις την φυσιογνωμία του Κλειάνθη και βλέπεις την φυσιογνωμία του Ταγί Περτογάν. Ξεκινάς να ακούσεις, πες τον Λοΐζο και ακούς Τσόκλαν FM. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ παίζουμε και ένα ρόλο. Χθες ερχόμουν από τη Τσαμπίκα και όταν πιάνει την ουρά αυτή της παρηγοριάς και άκουγα Power FM και έλεγε Γιάννη Music. Και ήταν τόσο δυνατό το σήμα του Τούρκου που τρελάθηκα. Και διαβάζω τώρα αυτό το οποίο άκουγα πριν από 30 χρόνια και δεν τους χαριστήκαμε των υπουργών, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να είναι νόμος του κράτους το 30% της κρατικής διαφήμισης και να μην το τηρείτε. Και έχουμε ζήσει και κάποια περίεργα πράγματα. Τότε προκειμένου να δοθεί η λεγόμενη κρατική διαφήμιση, τι είχαν κάνει? Πες στον πρόεδρο ότι λείπω, ρε παιδί μου, πώς θα το πω τώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είχαν κάνει το εξής. Είχε αναθέσει το Υπουργείο Τύπου τότε σε εταιρείες. Έβαλε, θυμάμαι καλά, 4 εταιρείες που κάνανε δημοσκοπήσεις να κάνουν μία έρευνα για το τι γίνεται στην περιφέρεια, δηλαδή ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφώνων και βεβαίως εφημερίδων. Και με βάση αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχεις ένα μέσο που είσαι πρώτος σε τηλεθέαση ή σε ακροματικότητα, απασχολείς τόσο προσωπικό, τόσους δημοσιογράφους κτλ. Επαγγελματίες και όλα τα σχετικά, έτσι που είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε τα ταμεία τα δημοσιογραφικά, έχουμε μπλέξει με αυτήν την ιστορία πόσα χρόνια τώρα, αλλάζοντας όλα τα σχετικά, και βεβαίως με βάση τη δυναμική που έχεις και το ποιος είσαι να παίρνεις τη λεγόμενη κρατική διαφήμιση. Γίνεται λοιπόν η διαφήμιση, κάποια στιγμή η πολιτεία αποφασίζει να δώσει κάποια χρήματα και διαβάζω κάποια περίεργα δημοσιεύματα τα οποία. Ήταν διάφοροι κομματικοί από αυτούς που είναι τα παπαγαλάκια των διαφόρων κομμάτων ή διαφόρων προσώπων. Παπαγαλάκια διαφόρων κομμάτων και διαφόρων προσώπων. Έτσι. Παπαγαλάκια, δηλαδή στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός, ο οποίος άρχισε να ξεβουλκεί τότε, θυμάμαι την ιστορία, γιατί λέει το κόσμος, το θυμάμαι, δεν ήμουνα, τότε ήμουνα στον Δήμο, γιατί το κόσμος πήρε αυτά τα χρήματα. Και εγώ θυμόμουν 30 χρόνια αυτό που έχω βιώσει. 30 χρόνια πριν. Χανιά περιφερειακά μέσα επί κυβερνήσεως Πασόκ. Διαβάζω τώρα τον Ανιψιό, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα τα μέσα. Παιδιά, όχι όταν φτάνουν οι εκλογές μόνο τα μέσα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια. Καθαρίστε το παιχνίδι. Καθαρίστε το παιχνίδι. Καθαρίστε τα μέσα για να έχουν και μία δυναμική. Κάντε το αυτονόητο. Βεβαίως, δεν μπορεί να ψαχνόμαστε και να μας κυνηγάει καμιά φορά και η λεγόμενη αρχή σε ποια συχνότητα παίζετε. Εδώ να παίζετε, εδώ βγάλετε το σήμα. Το σήμα για να παίξει χρειάζεται 100.000. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε. Σε λίγο θα ακούτε Τσογλάν FM, σας λέω. Και εντάξει, εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα, μπορώ να την υποστηρίξω. Τι βλέπει πρέ εσύ. Εγώ ξέρει τη γλώσσα και τα τουρκικά ξέρω. Εντάξει, ναι, με αυτό σου λέω. Άντρα, κότα, ξέρω, όλα τα ξέρω εγώ λοιπόν αυτά. Και βγαίνει ο Λίτσας και μα λέει για τον Ανιψιό. Α, ο Ανιψιός να βρει τα τραγούδια. Δική του δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάω στα υπόλοιπα. Πάω σε αυτό το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Επαναλαμβάνω ότι ρε παιδί μου, όταν είσαι στα κοινά, δεν μπορεί να λύσει μόνο στη δουλειά των άλλων, ούτε να έχει ενοικιοποιηθεί τα πάντα δηλαδή. Εντάξει, νησάφι πια με αυτή την ιστορία. Εντάξει, ξέρω ότι ζούμε σε μια περιοχή που έχουμε και διάφορα ανόητα παλικαράκια. Αλλά αποδώστε λίγο και αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε σε αυτούς οι οποίοι είχαν βάλει τα μυαλά τους κάτω, τη σκέψη τους, την ομάδα τους και είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις της εξέλιξης της Ρόδου. Από την εποχή δηλαδή που είχαμε τον πρώτο αιρετό δήμαρχο, τον Αθανάσιο Καζούλη. Να, πώς φτάσαμε στο σημείο, έτσι. Καμιά φορά οι απόγονοι του Αθανάσιου Καζούλη, του πρώτου δημάρχου, είναι αυτοί οι οποίοι δόρισαν το ακίνητο, δηλαδή η οικογένεια Καζούλη Καράβα, για να γίνει πυροσβεστική. Μην το ξεχνάμε αυτό δηλαδή. Έτσι, για να δεις δηλαδή πώς κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη Ρόδο. Ξύλινος πεζόδρομος, έβλεπα προχθές αυτό το οποίο έγινε. Ανεβάζει μια φωτογραφία, αυτή τη Ρόδο θέλουμε, πολύ όμορφα, ο δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάτης. Πριν περάσουν 10 δευτερόλεπτα, ξανανεβάζει μια άλλη φωτογραφία με το ξύλινο πεζόδρομο ο Αντώνης ο Καμπουράκης, λέγοντας ότι αυτό έγινε επί της δημοτικής αρχής δικής μας κτλ. Και αρχίζει η ιστορία, αρχίζουν και λίγο τα πονηρά. Ότι το έργο ξεκίνησε το 2015, όχι, δεν ξεκίνησε το έργο το 2015. Έτσι, θα πω τι έγινε το 2015 δηλαδή, γιατί τα βασικά το 2015 έγινε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, λέει αυτό ο Καμπουράκης και ωραία, πολύ όμορφα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη που έχει να κάνει με τον Κολιάδη. Είναι αυτό το τμήμα το οποίο παραδόθηκε, το τρίτο δηλαδή, αυτό το τμήμα Κολιάδης. Λέει, δεν σταματάμε, το Νοέμβριο ξεκινάει η μεγάλη ενέπλαση στη Θεραλυζή Πύλη. Λέει λοιπόν, το έργο ξεκίνησε το 2015 και έμεινε για χρόνια με μισά τμήματα. Να, γιατί έγινε για χρόνια με μισά τμήματα. Αφού θέλουμε λοιπόν. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Αλλά το έργο, ένα λεπτό, το έργο ξεκίνησε επί δημαρχίας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν ο εμπνευστής της επέκτασης της Ρόδου στο θαλασσινό μέτωπο. Αυτός λοιπόν έκανε το πρώτο κομμάτι που ήταν ο ξύλινος πεζόδρομος στην Κολώνα. Μεσολάβησαν, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα, με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Χατζημάρκος. Η δουλειά έχει να κάνει με τις μελέτες, με τις διαδικασίες, αδειοδοτήσεις. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Όχι το να προμοτάρω τη φωτογραφία. Το εύκολο είναι. Λοιπόν, Ακολούθησε λοιπόν η ανάπλαση που έγινε μπροστά εκεί στο κομμάτι της λεγόμενης θαλασσινής πόρτας, δηλαδή, όχι θαλασσινής πύλης, της πύλης Παναγία, να το πω έτσι, που είναι το κομμάτι από την κολόνα μέχρι και το τελωνίο, το δεύτερο κομμάτι επί δημαρχίας του Στάθη Κουσουνά. Ξουρνάς, εξαιρετική δουλειά, σε δύσκολες καταστάσεις. Του ξερίζαμε το... δεν είχε ούτε μουστάκι ούτε... τον παίρναμε ξόφαλσα τον Στάθη τον Κουσουνά, ο οποίος έτρεχε να ενοποιήσει 10 δήμους και να κάνει και κάποια έργα. Αλλάζει λοιπόν η διακυβέρνηση και το 2015. Το 2015 αλλάζουν όλα. Το 2015 η χώρα, σας θυμίζω, ήταν σε πτώχευση. Καμπανάκια. Και αλλάζει όλη η φιλοσοφία, όλη η φιλοσοφία δηλαδή, όλη η μελέτη από την Διεύθυνση Μεσογείας Πόλης μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο οποίο αυτό ανήκει το έργο, Χριστοδούλου τότε, και βεβαίως υπηρεσιακοί παράγοντες, από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, που αλλάζει και όλη η ανάπλαση της θαλασσινής πύλης. Θα γίνει ανάπλαση όλου αυτού του τμήματος. Αυτό που τώρα λέει ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Αυτό είχε πάρα πολύ κόπο. Και βεβαίως ξεκινάει στο τέλος λοιπόν της Δημαρχίας Χατζηδιάκου το έργο που έχει να κάνει με την επέκταση στην περιοχή Κόβα. Η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου, ποδηλατοδρόμος κτλ. Και από τότε φώναζα, διάβαζα διάφορους τύπους οι οποίοι τώρα ήρθαν στην πόλη, είναι άσχετοι. Γιατί κάνατε ένα ποδηλατόδρομο ο οποίος είναι 30 μέτρα έγγραφα, 40 μέτρα και τι ισχύει κτλ. Και τους έλεγες ότι ξέρετε στην Ελλάδα τα έργα είναι δύσκολο να συμβούν. Και στο τέλος θα κρίνεται αξιολογώντας την όλη ιστορία που ξεκινά τη Μαρίνα, δηλαδή τη ΛΟΤ, τη Νέα Μαρίνα, φτάνει όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο η ανάπλασή του, που είναι χρόνια δουλειά δηλαδή, και θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και για το ποδηλατόδρομο και τα ξυλόδρομο και τα πάντα. Αλλά μια ζωή αιμονική. Μιλούσα για ποδήλατα χωρίς να ξέρουν τι είναι ποδηλατόδρομοι. Και βεβαίως όλη η δουλειά είναι μελέτες, ανάπλαση, διαδικασία, γυαλί, χάραξη, όλα αυτά. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, καμιά φορά όταν γράφετε τέτοια πράγματα, να είστε λίγο σοβαροί στις προσέγγισεις. Γιατί ο καθένας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και χαίρομαι, για να πάω στο διατάφτα, ότι αυτό έλειπε να ήταν, γιατί είχαμε και διάφορα περίεργα, δεν θέλω τώρα να τα θυμηθώ. Ο καθένας έχει περάσει, έχει ένα χρόνο. Έχει αποδείξει το τι μπορούσε να κάνει, τι δεν έκανε κτλ. Είχαμε και διάφορους που τα βλέπανε λίγο περίεργα όλα αυτά. Και μέλη ή αν θέλετε και κάποιοι σε δημοτικές αρχές. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ιστορία και δικαιώνει. Στο τέλος θα είναι ένας φοβερός ξύλινος πεζόδρομος, ο οποίος θα ξεκινάει από την κολόνα, θα φτάνει μέχρι το σημείο που ενώνεται με το σφαγείο και με την επέκταση προς την Μαρίνα της Ρόδου κτλ. Και θα είναι φοβερό. Αυτό είναι. Ολοκληρωμένο έργο. Και ο ποδηλατόδρομος ολοκληρωμένος και τα πάντα. Για να σταματήσουν και κάποιοι ανόητοι οι οποίοι έγραφαν απίστευτα πράγματα. Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε πόλεις που αλλάζουν, που δίνουν το χώρο στον ποδήλατο, που πετάνε τα αυτοκίνητα, εδώ θέλουν ο καθένας το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του. Έξω από το μαγαζί του. Με τα καφάσικα και τα γνωστά. Πάμε σε άλλο τώρα. Αυτό που είπε ο Χατζημάρκος. Θα δείξει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή που είναι ο Γιάννης ο Παπάς, ο οποίος ο βουλευτής με αφορμή, όχι σε λίγο. Ο Παναγιώτης θα δείξει αυτό που λέγαμε, τα ξέρει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα γίνει συγκοινωνιολόγος στο τέλος. Ασχολείται με την νέα έσοδο της πόλης, με την περιμετρική οδό κτλ. Έχει πλάνα, έχει χάρτες κτλ. Θα δείξει τους χάρτες για την περιμετρική, αυτό που λέγαμε 1,5 χρόνο. Πριν έψανα λίγο να βρω τα κείμενα, για αυτό το θέμα είχα γράψει πριν από 1,5 χρόνο. Ενώ όχι τα προηγούμενα χρόνια, που όταν γκουγκλάρεις θα βρεις 500 κείμενα για την περιμετρική, αλλά πριν από 1,5 χρόνο, ότι επιτέλους συμφώνησαν, και είναι σωστό αυτό, αντί να ξεκινήσουμε και να κάνουμε δύο δρόμους, η οδός Ευρώπης ήταν δημοτικός δρόμος, η περιμετρική, επαναλαμβάνω, ήταν υποχρέωση το Δήμο παλιότερα, πέρασε όμως τώρα στην επίπεδο περιφέρειας. Και κάτσα λοιπόν. Έλα, ζούμε, ρε Παναγιώτη μου, για να δούμε γιατί πάει και η Παπαδιαμάντη. Περιμετρική οδός της πόλης Ρόδου είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Θα ζουμάρει από την περιοχή που είναι εκεί Παλιούρης, η συμβολή Ρόδου Καλυθέας. Και το ανάποδο, Παναγιώτη μου, έτσι το παίρνει. Μπράβο, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το κομμάτι, το μπλε δηλαδή. Το πρώτο είναι το γαλάζιο, το ανοιχτό, είναι αυτό το οποίο έχει γίνει. και λέγαμε γιατί μπετονιάραμε και χαλάσαμε την παραλία στο Ζέφυρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα βγει πάνω στην Παπαδιαμάντη. Θα ξεπεράσει την Αττική Οδό Δουλίνδου και θα βγει απέναντι. Και μετά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο να δούμε πότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ένα βασικό κομμάτι. Θα μπαίνεις στην Ρόδο Καλυθέας, θα μπορείς να βγεις από τα φορτηγά και τα πάντα να βγουν πάνω στη Ρόδου Λίνδου και όχι να περνάνε μέσα τα Κοσκινού, όχι να περνάνε μέσα το Φαλιράκι. Αυτό είναι το χρήσιμο δηλαδή. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπές και μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Πόσα χρόνια. Και χαίρομαι ότι γι' αυτό υπάρχει μια συμφωνία και τρέχει δηλαδή. Με αφορμή και την εξέλιξη την οποία αποτυπώνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Εάν υπάρχει καλή διάθεση, μπορεί να τρέξουν πράγματα. Γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές. Και βεβαίως, ναι, χρήματα υπάρχουν. Και θα υπάρξουν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Αρκεί να υπάρχει λογική, όχι τσαμποκάδες που δεν καταλήγουν πουθενά, εξυπνάδες που καταλήγουν σε ναυάγια ή εξυπνάδες που χάνουμε χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα επόμενο. Τι είπαμε? Εντάξει, έχω μια συναυλία με την Καλυμάνη την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, για το τραμπολίνο σας έλεγα, μου στείλανε φωτογραφία για το τραμπολίνο. Σήμερα μου λέει, δες το τραμπολίνο. Λοιπόν, να το δείξουμε το τραμπολίνο. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι κλειστό. Δεν υπάρχει κανείς που ανεβαίνει πάνω. Είναι ασφαλισμένο. Είναι ασφαλισμένο το τραμπολίνο. Σημερινή. Φρέσκο πράγμα. Εκπομπή τρέχει και έχω και εσάς. Λοιπόν, φρέσκο πράγμα, τραμπολίνο. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα που λένε, αυτό παιδί μου παραβίνει. Λοιπόν, που λέει και ο φίλος μου ο Μουσταφά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραμπολίνο. Σε λίγο τώρα, σε 15 λεπτά, θα έρθει το λιμιναρχείο, θα κάνει μία τσάρκα, θα κάνει πώς κάνουν οι κόρνες. Ναι, εννοώ πώς κάνει ο ήχος της αυτή και θα κατεβαίνουν, θα ανεβαίνουν. Οι Σουηδές λέει, τι έγινε, ξέρω, γιατί σου λέει. Πού να καταλάβουν τώρα, δηλαδή τα νέα παιδιά, ότι και αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει, είναι και έχει τα μαύρα του τα χάλια, δηλαδή κοιτάξτε πώς είναι, μαύρα χάλια έχει. Μαύρα χάλια, έχει από κάτω τα προβλήματά του και μαύρα χάλια μπροστά δηλαδή. Αυτό είναι κλειστό τώρα. Είναι κλειστό και δουλευόμαστε. Και δεν έχω ακούσει το παραμικρό. Αλήθεια, τι κάνουν στο Δήμο της Ρόδου? Κυνηγάνε την ΕΤΑΔ ή η ΕΤΑΔ κυνηγάει αυτούς? Γιατί για αυτά δεν έχουμε τίποτα ρε παιδιά. Τι τους έχει πιάσει, δηλαδή, τι έχουν κλείσει το στόμα τους. Λοιπόν, τι άλλο έχω, θα τα πάμε τώρα, πάμε πώς βρούμε τον Υπουργό και βουλευτή του Δεκανήσου, τον Γιάννη Παπά, γιατί έχουμε, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζει το μαραθώνιο Μητσοτάκης, σε Λέρο και σε Αγαθονήσι, να μάθουμε γιατί έρχεται ο Πρωθυπουργός δηλαδή. Ποιος είναι ο λόγος επίσκεψης στο Αγαθονήσι? Έχει να κάνει και με τα εθνικά, γιατί να σας πω τι γίνεται εκεί. Εκεί έχουμε μια έντονη προστριβή που υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Αρχιπέλαγους με το Λιμενικό Σώμα. Και εδώ δεν θέλω να πω το παραμικρό, αλλά έχουν δίκιο από το Αρχιπέλαγος. Εκεί έχουμε εδώ και 2,5 χρόνια τις τουρκικές μηχανότρατες να έχουν σαρώσει τα πάντα. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ τον Ευάγγελο Κότορο, το δήμαρχο του Αγαθονησίου, και μου λέει ότι ακούγονται τα τουρκικά στο λιμάνι Τέρι, γιατί είναι 100 μέτρα από την αχτή τα τουρκικά σκάφη, μηχανότρατες. Είναι 100 μέτρα από την αχτή οι μηχανότρατες. Και όταν έχεις τόλο με μηχανότρατες, άντε να αντιδράσεις. Ψαρεύουν εκεί, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, δηλαδή έχουν διαλύσει το βυθό με τα σειρώμενα εργαλεία. Τον έχουν ισοπεδώσει, φωνάζει το Αρχιπέλαγος και έχουμε χαθεί σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο θέματα. Θα πούμε και για το τι έγινε στην Πάτμο. Θα δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για το Αγαθονήσι. Θα ρωτήσουμε και τι έγινε εκεί με το Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό δηλαδή, για ένα άλλο θέμα. Σε δύο λεπτά, όχι, σε δύο λεπτά. Εντάξει, ξέρεις ότι δεν μ' άρεσε να μιλάω, αλλά θα αναγκαστώ να μιλήσω. Βάλε λίγο κανένα κομμάτι να τραγουδήσω κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα. Είναι στην Βουλή προφανώς. Οπότε, Επιστρέφω λοιπόν σε αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Διαβάζω και τον Γιάννη Κουμπιάδη, ο Κουμπιάδης δικηγόρος. Ίστατη έκκληση για σύμπνοια και συντονισμό για το δικαστικό Μέγαρο. Αχ βρε Κουμπιάδη και εσύ τώρα. Αχ βρε Κουμπιάδη και εσύ. Η αλήθεια είναι ότι και δικηγόροι χάσατε πάρα πολύ χρόνο τώρα, έτσι. Πολύ χρόνο. Όταν κάποιοι έλεγαν για δικαστικό Μέγαρο, κάποιοι άλλοι πετούσαν αετό ή είχαν μια άλλη προσέγγιση. Και οι δικηγόροι χάσατε πάρα πολύ ουσιαστικό χρόνο. Έχουν κάνει παντού δικαστικά Μέγαρα, εμείς χάναμε το, βλέπαμε τον χρόνο να περνάει δηλαδή. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Ζερβό να φωνάζει. Ζητούσε ο Ζερβός τότε να γίνει δικαστικό Μέγαρο πίσω από το Δημαρχείο της Ρόδου, δηλαδή λέγοντας ότι υπάρχει ο χώρος στην ΤΕΔΚ τότε. Ήταν μια πρόταση. Σου λέει εκεί είναι όλα τα κτίρια. Και θα υπήρχε και μια αισθητική προσέγγιση με βάση τα ιστορικά κτίρια έτσι, στην πόλη. Μια αισθητική προσέγγιση. Όπως κάνουν δηλαδή, όπως κάνει η σύγχρονη αρχιτεκτονική, η οποία δένει το κλασικό, το ακόμη και Art Nouveau δηλαδή, με την σύγχρονη κάλυψη. Δεν έγινε τίποτα, χάσατε χρόνο. Τώρα που βρήκαμε τον Μητσοτάκη, βρήκαμε και το παλιό νοσοκομείο, βρίσκουμε και τα κονδύλια. Λέει και ο Φλωρίδης: τα έχω τα χρήματα. Συμφώνησε όλο νοσοκομείο. Συμφώνησε και ο Δήμος νοσοκομείο. Σηκώνει το πρωί στο Δήμο, λέει: τι μέρα σήμερα, λέει Τετάρτη. Λέει Τετάρτη, θα διαφωνήσουμε το νοσοκομείο. Α, το πούμε στο Δημοτικό Σύμβολο. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Κώστα του Χαλκιά. Ποιος λένε τώρα οι υπόλοιποι ότι ενώ συμμετείχε στην Επιτροπή, ενώ συμφώνησαν, είπανε πάμε μαζί, ο Δήμος βάζει αβάντα και τα διάφορα σε Μητσοτάκη, σε Φλωρίδη, ξαφνικά τώρα σηκώθηκε αρκεί είναι Τρίτη, τι ημέρα υπάρεσαι φίλε, Τετάρτη, Τετάρτη και έχουν πρόβλημα. Και μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία με το δικαστικό Μέγαρο. Ωραία λοιπόν, εάν δεν θέλουν εκεί, ας υποδείξει ο Δήμος της Ρόδου, υπάρχει άλλη θέση η οποία νομίζω είναι αποδεχτή από όλους. Ή εντάξει, μπορεί να είναι αποδεκτή. Πού είναι ο χώρος που υπάρχει στον Ιρέα. Εκεί που είναι εγκαταστάσεις της διεύθυνσης, της πρώην Ρόδα, του ΔΟΠΑΡ και που έχουν εγκαταλείψει της Πολεοδομίας, της Αμαρτωλής και έχουν εγκαταλείψει οι τεχνικές υπηρεσίες στα εκεί γραφεία δηλαδή. Πάμε εκεί. Είναι δημοτικό υποκόπεδο. Ας πάμε εκεί λοιπόν να κάνουμε εκεί το δικαστικό Μέγαρο. Αλλά δεν μου αρέσει εδώ πρωί-πρωί και διαφωνώ ενώ είχα συμφωνήσει. Αυτά είναι, με συγχωρείτε, αστεία πράγματα. Είναι αστεία πράγματα και δεν μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γρήγορα, σας είπα για τον εξαιρετικό φίλο μας, τον Δημητριάδη, που λέει αυτά που λέει για την... για τον τύπο, τον περιφερειακό τύπο και τα σχετικά. Και πάμε λοιπόν, τον βρήκαμε τώρα, τον κύριο Γιάννη Παπά, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην υπουργό, για να τον ακούσουμε, ξεκινώντας από το πρώτο βασικό ερώτημα, το οποίο ακόμη δεν έχει έρθει το πρόγραμμα και γι' αυτό λέω ότι φαντάζομαι ότι έχει άριστη ενημέρωση ο κύριος Παπάς. Πάμε λοιπόν να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά από την παλιά πόλη, από τον Άγιο Πτελήφθη.
0: Α, βεβαίως, ναι. Ελπίζω να ανάψατε καμία λαμπάδα για τον Βασίλη και ένα μικρό κεράκι για μένα. Γιατί
1: ο Βασίλης... Ανάψα, παιδιά, για όλο τον κόσμο ανάβω λαμπάδες και κεριά. Για όλους πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία. Υγεία σε όλους, χαμόγελα, αισιοδοξία και ό,τι καλύτερο στα σπίτια όλων μας.
0: Λοιπόν,
1: μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ρωτήσω, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη στην Λέρο και την Τετάρτη στο Αγαθονήσι, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμη αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε στη Λέρο να γενιάσει τα νέα ΤΕΠ που γίνανε στο νοσοκομείο της Λέρου και παράλληλα και το αλευτικό καταφύγιο, ενώ στο Αγαθονήσι θα επισκεφτεί το νησί που είναι ένα από τα λίγα νησιά που δεν έχει επισκεφτεί το Δωδεκάνησο και ήθελε πάρα πολύ να δει το νέο μουσείο που έγινε στο Αγαθονήσι, το οποίο το γενιάσε μαθημάστε σχεδόν πριν ένα μήνα με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα και την κυρία Μεδόνη. Mm-hmm. Και θέλει να το δει από κοντά, γιατί έχει μάθει και έχει ακούσει από επισκέπτες και γνωστούς επισκέπτες τα καλύτερα για αυτό το υπέροχο έργο που έχει γίνει σε αυτό το νησί. Mm-hmm. Το οποίο θα του δώσει μια άλλη πλέον όψη, θα δώσει μια άλλη εικόνα για το Αγαθονήσι, που το έχουμε τόσο ανάγκη το έχουν και οι κατοικοί του.
0: Και φαντάζομαι από εκεί θα στείλει και το μήνυμα. Το λέω γιατί είμαστε σε μία περίοδο που υπάρχει μία ένταση σε σχέση με τους αληφτικούς στόλους, δηλαδή εκεί των Τούρκων. Οπότε θα λάβει και το μήνυμα ο Ερντογάν. Είναι κοντά για να το ακούσει, κύριε Παπά.
1: Και τα μηνύματα όταν χρειάζεται και όταν πρέπει. Και λειτουργούν συνέχεια όλες οι ομάδες κυβερνητικές τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο για να είμαστε θωρακισμένοι με ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να είμαστε όλοι οι νησιώτες αλλά και όλοι οι πολίτες ασφαλείς για να μπορούμε να δημιουργούμε, να επενδύουμε και να προχωράμε.
2: Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα, εκεί πάει, δεν πάει για να κάνει εγγένεια, πάει να δει το μουσείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε από τη Ρόδο, δηλαδή ότι ξεκίνησε ο μαραθώνιος, πάει να τους κουράσει όλους.
1: Ξέρετε, εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα πάντα είμαστε σε μαραθώνιο γιατί και δεν σταματάμε ποτέ. Είναι τέτοια δυναμική των νησιών μας, είναι τέτοια τα ζητήματα, είναι η θάλασσα τόσο δύσκολη όσο όμορφη και γλυκιά είναι και τόσο δύσκολη και σκληρή που μας αναγκάζει συνέχεια να είμαστε σε πάλξεις, να είμαστε πρώτη γραμμή μάχης καθημερινά, να δίνουμε μάχες καθημερινές, να παλεύουμε πολλές από αυτές να τις κερδίσουμε, κάποιες χάνονται, αλλά πιστέψουμε τίποτα δεν το αφήνουμε τυχαία να φεύγει ή να το ξεπερνάμε. Προσπαθούμε για όλα να δίνουμε λύσεις. Ακόμα και πριν από τρεις μέρες που πήγαμε με το υδροπλάνο στην Πάτμο.
2: Ναι. Σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ναι.
1: Επειδή πήγαμε με το υδροπλάνο στην Πάτμο, ήταν σημαδιακό και δεν ήταν τυχαίο. Αυτό το κάναμε και το έκανε και ο Άδωνς Γεωργιάδης για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα συστήματα τα οποία παλεύουν ενάντια στο να μπουν τα υδροπλάνα στη λειτουργία. Ακόμα και τις διαδικασίες που ενώ υπάρχει το δρόμο στην Πάτμο, κάποιοι θεωρήσαν ότι έπρεπε να το ακυρώσουν ή να μην το έχουν στη λειτουργία. Έπρεπε να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα ότι τα αεροπλάνα θα έρθουν και θα υπάρχουν για να υπηρετούν την
2: ανάπτυξη. Ένα λεπτό, Υπουργέ μου, τώρα τι μήνυμα να στείλετε, εσείς είστε στην κυβέρνηση δηλαδή. Χρειάζεται να στείλετε μήνυμα σε ποιον?
1: Εμείς είμαστε κυβέρνηση. Είμαστε το κράτος εμείς.
2: Ωραία, ναι, αλλά εσείς είστε κυβέρνηση που αλλάζει τους νόμους του κράτους. Αν κάποιοι αντιδρούν δηλαδή.
1: Εμείς δίνουμε το τέμπο. Σα θυμίζω ότι και εδώ στη Ρόδο κάποια στιγμή κυρώσαν το δατοδρόμιο στο Μαντράκι.
2: Ναι, βεβαίως, ναι, αλλά να τα πείτε στη Μενδόνη, να τα πείτε στις υπηρεσίες της Μενδόνη.
1: Το επαναφέραμε.
2: Και ξανά ακυρώθηκε η ιστορία.
1: Το ίδιο το ξέρω γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα, γιατί δεν μπορεί σήμερα το 2026 που μιλάμε μετά από σχεδόν 15 χρόνια αγώνες, γιατί θυμάμαι από την περιφέρεια είχαν ξεκινήσει νοτιού Αιγαίου το 2014. Οι προσπάθειες να ξεκινήσουν τα δρόμια στα νησιά μας. Οι υπουργοί περάσαν πολύ και βελτιώναν τις διαδικασίες για να γίνουν τα υδάτινα παιδεία, υδατοδιάδρομοι, τα υδάτινα παιδεία και όλες αυτές οι διαδικασίες για να το κάνουν πιο εύκολο, θα έλεγα. Αλλά συνέχεια, όπως βλέπετε κι εσείς, γίνονται περιέργως στραβοτιμονίες.
2: Ναι, ξέρετε, γιατί τα ακούσατε, ξέρετε, έτσι. Τα ακούσατε, δηλαδή, ενώ ότι ο κόσμος βεβαίως το συνέδεσε με την ιστορία που είναι πάντα μια θετική εξέλιξη, που είχε να κάνει με το κέντρο υγείας και τις παρεμβάσεις που είναι εκεί. Αλλά το σχολίασαν αρνητικά, λέγοντας ότι όταν χρειαστούν έρχονται με το υδροπλάνο, ενώ δεν λύνουν επιτέλους το πρόβλημα να υπάρξουν υδροπλάνα και για τους νησιώτες.
1: Θα γίνει και αυτό. Αυτά είναι τα στάδια που μπαίνουν. Ξέρετε, για να υπάρχουν και τα αεροπλάνα, πρέπει να υπάρχουν και επενδυτές οι οποίοι θα επενδύσουν να αγοράσουν τα αεροπλάνα. Ναι. Τα αεροπλάνα δεν είναι ένα μέσο δημόσιο. Είναι
2: όχι,
1: ένα μέσο
2: βεβαίως.
1: Που είναι στοχιακά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος το προσέφερε εθελοντικά και εκεθελώς με δικιά του χορηγία, το οποίο έγιναν κάποιες επισκέψεις όπως έγινε στη Σκύρο, όπως έγινε στη Σκόπελο και στη Σιάθο, όπως και στην Αλόνσο και όπως έγινε και στην Πάτμο, για να μπορούν γρήγορα να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Γρήγορες για να μπορούμε παράλληλα να είμαστε σε πολλά μέτωπα.
2: Να περιμένουν επενδυτές, Υπουργέ μου, αυτό λέμε. Ο Χαραλάμπος και το κονσόρτσιουμ των εταιριών περιμένουν οι άνθρωποι εν αγωνίως.
1: Ο κύριος Χαραλάμπος, ο Νικόλας, τον ευχαριστούμε πραγματικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη ένα αεροπλάνο εδώ, το έχει βάλει κάποιες πτήσεις, πρέπει να φτιαχτούν τα δρομολόγια, πρέπει να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες η ΑΠΑ, πρέπει να γίνει ένας κόμβος ο ΣΕΦ κάτω, να καταλάβουν όλοι ότι είναι ένα κάτι το οποίο έρχεται για να μείνει, γιατί θυμίζω και το λέμε εμείς συνέχεια, εμείς τα αεροπλάνα εδώ στη Ρόδο, στα νησιά μας, τα είχαμε πριν 100 χρόνια. Και με αυτά γινόταν όλη η κινητικότητα όλων των κρατικών τότε Ιταλών λειτουργών σε όλα τα νησιά και όχι μόνο στα νησιά μας. Από εδώ ο διοικητής έφευγε για να ελέγξει την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις Ποσαχάριες και όλες αυτές τις χώρες τις οποίες γινόταν από εδώ ο έλεγχος, ήταν ο τρίτος στην εξουσία. Άρα λοιπόν εμείς θα γνωρίζουμε, ξέρουμε τις ανάγκες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι κάτοικοι των νησιών μας, όταν υπάρχει η ανάγκη, πάντα είναι δίπλα το κομμάτι της υγείας, πάντα είναι στο κομμάτι της υγείας εννοώ, πάντα είναι δίπλα οι παρεμβάσεις και επεμβάσεις που γίνονται και από το ΚΑΒ και δεν έχει μείνει κανένας άνθρωπος αβοήθητος. Μάλιστα. Είμαστε όλοι στο πλευρό όλων και όλοι παλεύουμε για αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν,
1: δεν
2: είναι
1: εύκολο.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι εσείς είστε κυβέρνηση.
1: Δεν έχετε ένα γιατρός που μένει σε ένα νησί και κάθε 50 χρόνια και λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια συνεχόμενη κινητικότητα και αυτή η κινητικότητα προσπαθούμε και εμείς να την προλαβαίνουμε και όταν υπάρχουν κενά να προσπαθούμε να τα καλύψουμε.

0: αγαπητός ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει τα ξεχάσει όλα αυτά τώρα και έρχεται αμόλυντος και καθαρός να θέλει να διεκδικεί την εξουσία ξανά. Το κάναμε το 2015, το διορθώσαμε τώρα σε όλη την παραστασία της Ανησίας Παραμεθωρίου, γιατί είναι τεράστια τα κόστη, τα μεταφορικά, και θα πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο που ζει σε αυτά τα νησιά και την ημερία. Και γνωρίζει ο Πρωθυπουργός την υποχρέωση στη δεύτερη, τη συνέχεια δηλαδή, γιατί υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχα προτείνει και εγώ κάποτε όταν ήμουν Υφυπουργός Ναυτιλίας και Πολιτισμού. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο σε δεύτερη φάση έμπαινε η Ρόδος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός και εγώ έχω την μικρή μου πίστη ότι σύντομα μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις για να μειωθεί και ο στελεχής ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου. Είναι ένα από τα θέματα που συζήτησα μαζί του και ζητώ πάντα μαζί του. Είναι ένα θέμα που ξεκινάμε την κουβέντα μας πάντα, γιατί πρέπει να το θυμίζουμε, γιατί πρέπει όταν υπάρχει το πλεόνασμα το δημοσιονομικό και όταν βρούμε το παρεθεράκι ευκαιρίας να το ανοίξουμε για να το κλειδώσουμε και για τη Ρόδο. Και από εκεί και πέρα μια σειρά πολλών θεμάτων που αφορούν τα νησιά μας, την πολιτική στα νησιά μας, σε θέματα ανάπτυξης, σε θέματα υποδομών, σε θέματα παιδείας, σε θέματα υγείας, σε θέματα δικτύων, σε θέματα στο θέμα της σύνδρευσης, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητήσαμε, αλλά και μια γενικότερη εικόνα για πολλά που αφορούν την κοινωνία μας, την πολιτεία μας γενικότερα, και γίνονται συχνά αυτές οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, όπως έκανα και μια, του έκανα μια κουβέντα και για τον, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, και για τον ΚΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι ορίμασε την κοινωνία μας, κατάλαβε, πήραν τα μηνύματα κοινωνία και πρέπει πλέον ο ΚΟΚ να γίνει πιο τα πρόσημα πρέπει να γίνουν πιο ήπια, και θα έλεγα μάλιστα ότι
1: εξού και αναφορά σας στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν χρειάζεται τα πρόστιμα να είναι εξοντωτικά, αλλά πρέπει να δίνουν μια κατεύθυνση. Ναι.
0: Να δίνουν μια κατεύθυνση, και όχι μόνο αυτό. Εγώ χαιρετίζω τους ελέγχους, χαιρετίζω ότι βλέπω
1: όλοι μας,
0: πλέον,
1: όλοι μας, όλοι
0: να υπάρχει, μας. Να υπάρχει η αστυνόμευση. Αυτό το θέλουμε όλοι, αλλά πρέπει ο λειτουργός και ο πρώτος, από τον πρώτο στο τελευταίο, να υπάρχει και η γνώση που είσαι, που λειτουργείς, πώς λειτουργείς και πώς κινείσαι. Είμαστε μικρές κοινωνίες και εμείς είμαστε εδώ για να μείνουμε. Αν κάποιοι είναι περαστικοί, καλό θα είναι να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα σε αυτό που κάνουν στο νησί, και όχι απλά να μείνει το αρνητικό. Το θετικό σκέλος είναι ότι μπράβο, όλοι στους δρόμους κινούνται προσεκτικά, όλοι φοράνε τις ζώνες τους, στα μηχανάκια όλοι με κράνη. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σεβαστούμε ότι είμαστε σε ένα τουριστικό χώρο, σε ένα νησί που παράγει θέσεις εργασίας, παράγει, γεννάει χρήμα και παράγει ανάπτυξη. Μην το καταστρέψουμε το νησί καλοκαιριάτικα. Αυτό είναι ένα μήνυμα όχι μόνο, όχι μόνο για την αστυνόμευση, αλλά σε όλους τους κρατικούς λειτουργούς που λειτουργούν ελέγχοντας το ότι όλοι μας οι πολίτες τηρούμε τους νόμους. Γιατί αν το θέλεις να το ψάξεις από το άλβα στο μέγα, όλοι υπάρχουν τα μικροκενά ή τα μικρολαθάκια. Εκεί λοιπόν έρχεται η πρόληψη και η διόρθωση, όχι η καταστολή. Ξαναλέω, σε μια κοινωνία μικρή και πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι και να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
1: Υπουργέ,
0: και αυτό
1: το
0: ήταν ένα θέμα κουβέντας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
1: Το κατάλαβα.
0: Και
1: το κατάλαβα. Και πολύ καλά κάνατε. Υπουργέ, ένα ερώτημα έχω. Ένα τελευταίο ερώτημα. Συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψη που έκανε στη Ρόδο και πήγατε στο παλιό νοσοκομείο. Βεβαίως και ακούσαμε εκεί από τον Πρωθυπουργό, σε συμφωνία με το Υπουργείο και με την κυβέρνηση, μιλάει για τη δημιουργία του δικαστικού μεγάρου. Μετά ήρθε ο κ. Φλωρίδης, ακολούθησαν οι συσκέψεις, συμφωνήσατε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση που ήταν ένα ετούμενο από την Ροδία κοινωνία, και μετά από όλα αυτά ακούμε για επαναχώρηση του Δήμου της Ρόδου από την ιστορία ανέγερση νέου δικαστικού μεγάλου στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Πώς το κρίνετε, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η ιστορία?
0: Κοιτάξτε να δείτε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν για το πού μπορεί να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Γιατί είπαμε να φύγουμε από τη λογική των ότι το προηγούμενο, η ανακαίνισή του και η λειτουργία του είναι, θα κοστίσει πάνω από 20 εκατομμύρια, ενώ με τα λιγότερα χρήματα θα κάνουμε ένα καινούριο, σύγχρονο, ενεργειακό, ψηφιακό, καινούριο δικαστικό μέγαρο. Και το προηγούμενο θα παραδοθεί στη ροδιακή κοινωνία, θα αναλάμβανε και η περιφέρεια να κάνει μια προγραμματική με το Υπουργείο για να το αναστηλώσουν, να φτιάξουν την εικόνα του, και από εκεί πέρα να πούμε σε κάποιες λογικές το πώς, ποια θα ήταν και η λειτουργία του χώρου, που ο οποίος μπορεί να ήταν ένας χώρος χρήσιμος για το κέντρο, για τους πολίτες του νησιού. Από εκεί και πέρα, για το

0: διασκόμενο σε όλες τις κουβέντες μας, mm-hmm. μπήκε ένα σημείο πίσω από το χώρο του νοσοκομείου, όπου συνεργάτες μου που είναι γνώστες μηχανικοί μου προτείνουν ότι ο χώρος αυτός αρκεί, και γι' αυτό το πρότεινα και εγώ ίδιος μέσα στη σύσκεψη mm-hmm. που κάναμε με τον υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Ένα κομμάτι ήταν λοιπόν αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν στις 100 γρομαδιές στο κτίριο του χημείου, με από πίσω το χώρο, το οποίο θα μπορεί να γίνει και ένα κτίριο εκεί, να συνδυαστεί με το χώρο, να αναβαθμίσει το χώρο και παράλληλα να ζωντανεύσει μια περιοχή που σχεδόν τον περισσότερο χρόνο δεν είναι σε λειτουργία. Και ένα τρίτο κομμάτι ήταν στο λιμάνι, αν θυμάστε, απέναντι στο Τουρνανιού, εκεί που υπάρχει η παλιά Νισάν, έτσι που το λέω στον κόσμο.
1: Το θυμάμαι, βεβαίως, τα ξέρω.
0: Και μπήκε και ένα τέταρτο κομμάτι, το οποίο ήταν πάνω στο νοσοκομείο, στο οποίο και τη δράσαν όλοι, και εγώ βασικά, γιατί είναι εκτός πλέον λειτουργίας.
1: Μιλάτε για το νέο νοσοκομείο.
0: Για το νέο νοσοκομείο, ναι, συγγνώμη, για πάνω στο Μέγαβλη, όπου εκεί πέρα υπάρχουν χώροι που υπάρχει μια σκέψη να μεταφερθεί ο ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, είναι ένας χώρος ο οποίος θα αλλάξει τα δεδομένα για τη λειτουργία όσων επικοινωνούν και λειτουργούν με το καθημερινά αυτά τα κρατικά μέγαρα. Γιατί
1: μην πάτε σε αυτά. Άρα δεν είχε κλείσει το παλιό νοσοκομείο. Γιατί αν δεν είχε. Ένα λεπτό, Υπουργέ. Εάν δεν είχε κλείσει το παλιό νοσοκομείο, τότε είναι θέμα. Εάν δεν είχε κλείσει.
0: Ολοκληρώνω. Τα θέματα λοιπόν στο παλιό νοσοκομείο που τεθήκαν και στη σύσκεψη που κάναμε στην περιφέρεια, παρουσία του κ. Φλωρίδη, ήταν δύο. Και υποθήκαν και εκεί μέσα. Και υπήρχε η ανησυχία. Και υπήρχε και η τοποθέτηση η οποία ακούστηκε, η οποία λέει να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Η μία ήταν το ζήτημα που έχει να κάνει με τις όρους δόμησης, το οποίο εγώ θεωρώ ότι αν μπορέσουμε, όπως κάναμε για το νοσοκομείο Σκόπου που κάναμε, περάσει με ειδική τροπολογία, ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους όρους δόμησης.
1: Όπως έγινε και στην Πάτμο. Όπως έγινε και στην Πάτμο.
0: Αυτό ακριβώς ήταν η πρώτη σκέψη. Ναι. Και η δεύτερη σκέψη και η πρόταση ήταν ότι με την αρχαιολογία, αν θα υπάρξουν προβλήματα και αν θα υπάρξουν στην περιοχή εκεί πέρα διαδικασίες οι οποίες θα μπλοκάρουν τη διαδικασία. Αυτά τα δύο ζητήματα τεθήκανε και μέσα στη σύσκεψη, και αυτά τα δύο ζητήματα είναι τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε σε συνεργασία όλοι μαζί. Γι' αυτό έγινε μια επιτροπή, ορίστηκε εκείνη τη μέρα μια επιτροπή από τον πρόεδρο της σύσκεψης, τον Περιφερειάρχη, τον Λιώτο Χατζημάρκο, που προέδρευσε και τη διαδικασία στην περιφέρεια, να οριστεί μια επιτροπή για να βάλουμε σε μια διαδικασία όλα αυτά για να τα ξεπεράσουμε. Και παράλληλα, αν αυτά ξεπεραστούν, θα πάμε εκεί. Αν δεν ξεπεραστούν, δεν κάνουν ευκαιρίες. Τα λεφτά ο κύριος Φλωρίδης τα έχει δεσμεύσει. Υπάρχουν τα λεφτά από το ΤΑΓΔΙΚ για να προχωρήσουμε σε ένα νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες, να γνωρίζετε, θα έρθει ο Γενικός Επίτροπος από το Υπουργείο για να προχωρήσει η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών και του πρωτοδικητικού πρωτοδικείου στο παλιό χτυπατολόγιο, όπως και πολύ μεγάλου αρχείου.
1: Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Άρα, αυτό που μας λέτε εσείς, έτσι, είναι ότι δεν είχε κλείσει απόλυτα ως επιλογή να γίνει το δικαστικό μέγαρο στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, αν και μπαίνουν ώρα δόμησης και διάφορα τεχνικά στοιχεία. Όχι. Γιατί αλλιώς, όλο ακούω από την πλευρά. Ακούστε με. Ο κύριος Ασπράκης, αναπληρωτής Περιφερειάρχη, υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, όταν υπήρχε η λειτουργία της Επιτροπής, ουδέποτε βρέθηκε ο Δήμος της Ρόδου, ουδέποτε συμμετείχε. Και ο αρμόδιος αντιδήμαχος που είναι προδημικού σχεδιασμού, ο κύριος Χαλκιάς, και τώρα υπαναχωρούν. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί δεν είναι έτσι, τότε είναι άδικη η κριτική προς το Δήμο της Ρόδου.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες που λέτε. Συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ λέω ότι η επιλογή πρώτη ήταν αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένο ότι η πρώτη επιλογή είναι στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό υπόθηκε όταν τελειώσαμε τη σύσκεψη, είπαμε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή. Γι' αυτό έγινε η επιτροπή να προχωρήσει τη διαδικασία. Μην μπερδεύουμε τα λόγια μας.
1: Εντάξει,
0: η πρώτη επιλογή είναι αυτή. Δεδομένο.
1: Εντάξει,
0: εκεί αποφασίστηκε. Mm-hmm. Γι' αυτό έγινε η επιτροπή να προχωρήσει τη διαδικασία, να δει αν μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, όταν ήρθε, το ανακοινώσαμε ότι η επιλογή είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω, αν δημιουργούνταν προβλήματα, ξαναλέω, διαδικαστικά που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε σύντομα, όχι μετά από 2 και 3 χρόνια, σύντομα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, με όλες μας τις δυνάμεις, με πρωτοπόρο την περιφέρεια, εμάς τους βουλευτές και το Δήμο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ θα δω και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα το απόγευμα, έχω ραντεβού μαζί του. Όπως έχω ραντεβού και με τον κύριο Χρυσοχοίδη σήμερα το απόγευμα. Πριν πάμε για την ψηφοφορία, έχουμε 6 ώρες ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα το θέσω, μάλιστα από χτες μίλησα τον κύριο Φλωρίδη, γιατί ήξερα ότι θα έρθει αυτές τις μέρες εδώ να προχωρήσει και την προγραμματική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Χατζημάρκο, για το θέμα του υπάρχουν δικαστικού μεγάρου. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία βάζει στην προτεραιότητα. Δεν θέλω να παρεξηγούμε τις λέξεις. η πρώτη προτεραιότητα και αυτό που αποφασίστηκε είναι στο νοσοκομείο το παλιό να γίνει δικαστικό μέγαρο.
1: Ωραία.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Ωραία. Από εκεί πέρα έγινε επιτροπή για να προχωρήσει τις διαδικασίες.
1: Okay.
0: Η επιτροπή λοιπόν πρέπει να έρθει σε εμάς που είμαστε και κοινοβουλευτικοί και εκπροσωπούμε και την κυβέρνηση να μας ζητήσει τι πρέπει να κάνουμε, τι αποφάσεις, τι βλέπει, τι προβλήματα υπάρχουν. Mm-hmm. Για να τα προχωρήσουμε στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να τα λύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται.
1: Ωραία, ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Φαντάζομαι ότι θα συνοδεύσετε τον Πρωθυπουργό, έτσι, στην
0: αύριο το πρωί θα είμαστε στην
1: Λέρο Αγαθονής.
0: Είναι χαρά μας να είναι ο Πρωθυπουργός και κυριολεκτικά συλλέξει στα νησιά μας, γιατί θέλουμε και ένα μήνυμα ότι ο κόσμος είναι κοντά μας, γνωρίζει, καταλαβαίνει και μας αγαπάει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπά το διευκρινίσαμε. Εντάξει, είπα ότι εκεί στη συζήτηση τέθηκαν πάρα πολλά, αλλά η πρώτη επιλογή ήταν το παλιό νοσοκομείο του Ζώδου. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή η υπόθεση παλιό νοσοκομείο έχει βάθος. Έχει βάθος, γιατί από την εποχή που ήταν δήμαρχος Γιαννόπουλος συζητούσαμε για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η έκταση, ποια ήταν η κατάσταση, ποιες ήταν οι υπερβολές τότε στην δημιουργία των νέων πτερύγων δεκαετία 80 για να χωρέσει τις λειτουργίες και να ικανοποιήσει τα αιτήματα εκείνης της εποχής, το νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Και βεβαίως λίγο αργότερα, επί εποχής Γιαννόπουλου, μετά Κουσουρνά, συζητούσαμε για να δημιουργηθεί εκεί. Γιατί είναι ο ιδανικός χώρος ένας χώρος οργανωμένος πάρκινγκ που να έχει πρώτο, δεύτερο όροφο κτλ. Είναι ένα μεταλλικό κτίριο. Ήταν διάφορες οι άποψεις. Γιατί συνδέεται με τη δυνατότητα σε ένα λεπτό να είσαι στην πόλη. Και γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου ξεκίνησε την παρέμβαση, έκανε τα πάντα δηλαδή, για να ξεκινήσει η κατασκευή και να ολοκληρωθεί η κατασκευή της Ροδιακής Επαύλης. Για την οποία έχουν περάσει 6,5 χρόνια και έχουν κάνει μία τρύπα στο νερό. Γιατί διάβαζα προημερών, αγαναχτώ, ότι λέει θα παραδώσουμε μέσα στο καλοκαίρι λέει, το βόρειο τμήμα του κτηρίου. Τι είναι αυτά τα ινδικά που λέτε, τα κινέζικα τα οποία ακούγονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται. 6,5 χρόνια μετά δηλαδή. Σε μια τραγωδία που χάνεται ο Δήμος με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπόθηκαν όλα αυτά. Στην σύσκεψη συζήτησαν για το παλιό νοσοκομείο. Τώρα έρχεται η Παναχωρή, ο Δήμος της Ρόδου και λέει άλλα πράγματα. Και ξαναπέζουμε, κοιτάξτε. Θυμάμαι το Γιάννη τον Παρασκευά. Τον Παρασκευά που έλεγε το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ θα το βάλουμε σε ένα καράβι να γυρνάει γύρω-γύρω το νησί. Τώρα, αν συνεχίσει αυτή η αιμονική στάση, χωρίς να καταλήγει σε συγκεκριμένη απόφαση, θα βάλουμε το νέο δικαστικό μεγάρο σε ένα καράβι να γυρνάει γύρω-γύρω από το νησί. Αυτά παρατηρούνται τώρα. Για το άλλο τα είπαμε. Εντάξει. Δηλαδή, έχουν θέμα στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μου λες τώρα ότι είσαι 7,5 χρόνια κυβέρνηση και ότι φταίει το κράτος που δείχνει το θέμα των υδροπλάνων και κάνουν και μια απίστευτη προσπάθεια οι ίδιοι επενδυτές δηλαδή. Με συγχωρείτε τώρα. Πρέπει να καταλάβουν και στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι το Πασόκ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Καρσιανού, ούτε η Κωνσταντοπούλου δηλαδή. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε δηλαδή. Βγαίνουμε κάθε φορά και λέμε δίνουμε αγώνα κατά της κυβέρνησης και τα λέω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα λένε κυβερνητικοί βουλευτές. Και ακόμη και αντιρρήσεις να έχεις, πες τα στη Μεδόνη. Πες τα στη Μεδόνη, ότι εδώ διαφωνώ. Λοιπόν, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε τώρα. Γιατί έχει να κάνει με τη λεγόμενη νομοθεσία. Η νομοθεσία που αφορά τη Μεσονική πόλη θεωρεί ότι τα πάντα μέχρι το Κουμπουρνού είναι περιμετρική ζώνη ευθύνης Μεσονικής πόλης και ισχύουν νόμοι οι οποίοι δεν πρέπει να αλλάξουν. Αλλιώς είμαστε ικανοί στους μήλους να κάνουμε οχταόροφο εμείς. Ικανοί είμαστε. Φανταστείτε να ακούγαν και στην παλιά πόλη αυτά που οραματιζόταν ένας πολύ καλός δήμαρχος, αλλά να πούμε και τις αστοχίες, ο αείμνηστος Μιχαήλ Πετρίδης, ο οποίος τότε με την κάψα να τρέξει Ρόδος είπε και το απίστευτο αμίμητο. Ανοίξτε δρόμο να περνάμε σαν την παλιά πόλη. Φανταστείτε να είχαμε κάνει τέτοιο έγκλημα δηλαδή. Γιατί είναι λογικό πάνω σε αυτή την αγωνία να δημιουργήσεις, να βοηθήσεις, υπήρχαν και υπερβολές. Και ευτυχώς που υπήρχαν τότε οι αρχαιολόγοι και είπαν τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνονται και γι' αυτό έχουμε ένα μοναδικό θαύμα που ακούει Μεσονική πόλη της Ρόδου. Ή με ντρόν ή χωρίς ντρόν δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Δεν είναι δυνατόν να τα λέμε. Όταν αιμονικά ζητάμε κάποια πράγματα. Όχι, δεν κάνει. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν στον χώρο αυτό. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν και υδροπλάνα και τα ημερόπλια και τα πλοία και τα πάντα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άλλοι χώροι και άλλοι τόποι. Και ειδικά το καλοκαιράκι που η χρήση των υδροπλάνων το καλοκαιράκι είναι, γιατί άντε το χειμώνα δεν υπάρχουν ημερόπλια στο μαντράκι. Το καταλαβαίνω να μπορεί να έχεις μια αλφα χρήση. Άλλωστε τα υδροπλάνα επί ιταλικής περίοδος, επειδή τα επικαλούνται, στο μαντράκι κατέβαιναν ανοιχτά δηλαδή του μαντρακιού και έμπαιναν στο μαντράκι και εκεί είχαν την αποβίβαση. Υπάρχουν τα σχετικά. Χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς. Μα τους Ιταλούς τα έχουν κάνει όλα. Αλλά το καλοκαίρι που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές να κατεβαίνουν από την ανατολική πλευρά της Ρόδου, που πάντα υπάρχει η δυνατότητα. Αλλά να καταλήξω, τώρα δεν σου φταίει κανείς όταν είσαι κυβέρνηση. Γκοβέρνο είσαι πλέον, πάρε αποφάσεις. Γιατί σας το έλεγα, πήγανε για να κάνουν τα εγκαίνια στην Πάτμο και άκουσαν τα μύρια όσα από τους Πατμίους και είχαν και δίκιο. Έρχεστε κάθε φορά, κάνετε μια δοκιμαστική πτήση, κάθε φορά το ίδιο πράγμα, μας λέτε υδροπλάνα, θα λύσουμε, χάνονται άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε αεροδικαμιδή κτλ. Να πάμε στην Αθήνα από την Πάτμα Αθήνα κτλ. Και εσείς όταν το χρειάζεστε το κάνετε ταξί. Την αλήθεια και σπονάει. Πονάει η αλήθεια, αυτός είναι περιφερειακός τύπος. Πώς το λέει ο Γρηγόρης, ο φίλος μου? Έχουμε δύο ανεψίους, το Γρηγόρη και σένα. Λοιπόν, καλά τα λέει ο Γρηγόρης. Αυτό δηλαδή του βγάζει το καπέλο. Μακάρι να το κάνετε πράξη. Μακάρι να ακούσω ότι παιδιά πήραμε κρατική διαφήμιση γιατί η κυβέρνηση έχει αυτή τη γραμμή και πήραμε και αυτή την ατέλεια γιατί πρέπει να υπάρχουμε στα νησιά για να αντιμετωπίσουμε το Τσογλάν FM. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας χαιρετάω. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθεί, έχουμε το σύστημα. Λοιπόν, το πρόγραμμα του σταθμού μας ως έχει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ, διατύπωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το θέμα έχει ήδη τεθεί στον Πρωθυπουργό και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα υδροπλάνα, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μεταβασή του στην Πάτμο με υδροπλάνο. Δεν ήταν τυχαίο. Στείλαμε μήνυμα σε όσους αντιδρούν ότι τα υδροπλάνα θα έρθουν και θα εξυπηρετήσουν τα νησιά του Αιγαίου, είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού. Υποστήριξε ακόμη ότι παρά τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από το 2014 για τη δημιουργία υδάτινων πεδίων, οι διαδικασίες καθυστερούν και πρέπει να ξεμπλοκάρουν ώστε να προχωρήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφερόμενο στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο την 3η 28 Ιουλίου, ο κ. Παπάς είπε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο αλλιευτικό καταφύγιο και τα εγγένεια του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ενώ στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Μουσείο του Νησιού. Για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο βουλευτής στάχθηκε υπέρ της αυστηρής αστυνόμευσης, υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτείται πιο ήπια αντιμετώπιση στις τουριστικές περιοχές. Όπως είπε, οι έλεγχοι είναι αναγκαίοι, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ρόδο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην τουριστική δραστηριότητα. Τέλος, αναφέρθηκε και στο νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι εξετάζονται 4 εναλλακτικές τοποθεσίες, με επικρατέστερη εκείνη πίσω από το παλιό νοσοκομείο. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, τέθηκαν ως βασικά εμπόδια οι όροι δόμησης και οι αρχαιολογικές δεσμεύσεις, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την Περιφέρεια για την προώθηση του έργου. Σε περίπτωση, όπως ανέφερε, που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, οι μελετητικές εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε το έργο να περάσει σύντομα στην επόμενη φάση. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό για την επεξεργασία των μελετών, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται σε ένα έργο που θεωρείται καθοριστικό για το κυκλοφοριακό μέλλον της Ρόδου. Η νέα οδική αρτηρία προβλέπεται να ξεκινά από τη λεωφόρο Καλλιθέας, να συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και να καταλήγει στην Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας μια εναλλακτική διαδρομή που θα αποφορτήσει το κέντρο της πόλης από μεγάλο μέρος της διερχόμενης κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Δήμο Ρόδου. Μέχρι πρώτη, οι δύο φορείς επεξεργάζονταν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χάραξη του έργου, την αποκαλούμενη Οδό Ευρώπης από την πλευρά του Δήμου και την περιμετρική οδό από την Περιφέρεια. Πλέον, όπως επισημαίνεται, αποφασίστηκε να συνδυαστούν οι δύο προτάσεις σε έναν ενιαίο σχεδιασμό, ώστε να προκύψει μια λύση τεχνικά όρημη και λειτουργικά αποτελεσματική. Ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ με επίκεντρο τις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του συστήματος υγείας παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, τόσο στη στελέχωση όσο και στις υποδομές. Ο Υπουργός ανέφερε ότι φέτος καταγράφονται λιγότερα κενά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, σημειώνοντας πως από τις 42 άγονες θέσεις ιατρών καλύφθηκαν 26, ενώ στην τελευταία προκήρυξη μόνιμων ιατρών καλύφθηκε το 82,5% των διαθέσιμων θέσεων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στην πλατφόρμα επικουρικού προσωπικού υποβλήθηκαν περισσότερες από 45.000 αιτήσεις, εκ των οποίων πάνω από 24.000 αφορούν νοσηλευτές. Παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση ιατρών και νοσηλευτών, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και νησιά, αποδίδοντας το πρόβλημα κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την κατασκευή κατοικιών, που θα διατίθενται σε υγειονομικούς, καθώς και προγράμματα επιδότησης ενοικίου μέσω των Δήμων. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. με εκτεταμένες παρεμβάσεις, υποδομές και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επιχειρεί η κυβέρνηση να θωρακίσει τη χώρα απέναντι στο αυξανόμενο πρόβλημα της λειψιδρίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει έργα ίντρευσης και αποχέτευσης ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 170 δήμους. Παράλληλα, προωθείται νέο θεσμικό πλαίσιο που επιδιώκει καλύτερο συντονισμό των φορέων διαχείρισης και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Πόθια Καλύμνου έγινε με την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο που χρηματοδοτείται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του διατηρηταίου μνημείου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 αποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
3: Not Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ με όλη την πρωινή ομάδα, με όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τον κύριο Καλπακίδη, τον κύριο Χάντη Χριστοδούλου, τις κυρίες Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου. Βασίλη, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλύτερα, Κλεάνθη. Δόξα τω Θεώ.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω, ευδιάθετο, καλό σημάδι είναι αυτό, έτσι.
1: Ε? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, παρουσιάζουν πολλά θέματα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσπαθούμε τώρα να τα στοιχειολογήσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι στην πρώτη γραμμή, ποια είναι στη δεύτερη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτές εδώ οι δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδανε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 48 ώρες, η μια ήταν της Interview και η άλλη ήταν της Mark, νομίζω πως, ρε παιδί μου, βγάζει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Όσο και αν υπάρχει η επισφάλεια, ξέρετε, της δημοσκόπησης, παρά τα αυτά δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε τώρα, έβλεπα εντωμεταξύ, μου έστειλε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ας πούμε, 19 πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Έβλεπα στον Ζαχαρία το Ζούπι μια ανάλυση την οποία έκανε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές βλέπεις ότι εκεί είναι το πράγμα. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία παίζει εκεί κοντά στο 30-31. Και όλα τα άλλα κόμματα, έρχεται δεύτερος, κλειδώνει η δεύτερη θέση φαίνεται για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πασόκ, το οποίο παραμένει εκεί σε χαμηλά βαρομετρικά, είναι στο 11%.
1: Είναι στην τρίτη θέση, είναι σταθερό εκεί.
0: Και ξέρετε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, ειδικά για το Πασόκ. Εάν δηλαδή δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και γίνουν επαναληπτικές εκλογές, ξέρετε, πολλώνεται πάντα η εκλογική διαδικασία, η επαναληπτική, ανάμεσα στους δύο πρώτους, και είναι εύλογο και λογικό. Να, βλέπω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση της Mark, όπου η Νέα Δημοκρατία κάτι τσιμπήσε από την προηγούμενη, 30,5 ήταν, τώρα είναι στο 30,8. Βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένη, παγιωμένη η δεύτερη θέση πλέον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός παίζει εκεί μεταξύ 16-17, ας πούμε. Και το Πασόκ βεβαίως, το οποίο είναι, όπως είπαμε, εκεί πάνω κάτω, εκεί παλεύει, ας πούμε, εκεί γύρω στο 11%. Βλέπουμε επίσης ότι το κόμμα της Καριστιανού βρίσκεται σε πτώση, έτσι, ναι. Αρχίζει εκεί πλέον και ξεφουσκώνει, να πούμε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, εντάξει, άλλο η συμπάθεια μιας χαροκαμένης μάνας και άλλο, ας πούμε, η συμπάθεια ενός πολιτικού ηγέτη, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μολονότι η παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως έπληξε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και άλλα κόμματα, αλλά εντάξει, αυτός ο οποίος είναι σκούπας σε αυτά τα πράγματα, ειδικά στα αριστερά κόμματα, είναι το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος στην κυριολεξία τα σκουπίζει όλα,
1: έχει
0: τα παίρνει και φεύγει.
1: Ναι. Από παντού.
0: Τώρα υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια σε όλο αυτό εδώ το τοπίο, το τι μέλη γενέστη, ας πούμε, από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, εάν θα κάνει το κόμμα, αλλά και εδώ πάλι όλοι λέει, συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίζει σε ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το ποσοστό. Ναι, μεν το κόμμα μπαίνει στη Βουλή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε επαναληπτικές. Εκεί τα πάντα είναι όλα, όλα στις επαναληπτικές είναι ρευστά, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λατρεία, η αγάπη που νιώθει αυτή την ώρα, ας πούμε, το Πασόκ, ειδικά με τον Αντώνη του Σαμαρά. Σου λέει, τον έχουν θεοποιήσει τώρα τον Αντώνη, σου λέει, και με το δίκιο τους. Γιατί σου λέει, με αυτόν τον τρόπο, ίσως καταφέρουμε και κόψουμε κανένα πόντο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος. Δεν νομίζω ότι είναι τα αισθήματα πραγματικά. Δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα πραγματικό. Κανένα αίσθημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αν δούμε έτσι ιστορικά το τι έλεγαν, ας πούμε, για τον Σαμαρά, θα πει κανείς, καλά, τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον ερωτεύτηκαν. Ναι, τον ερωτεύτηκαν τώρα λόγω Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης είναι, πρέπει να τον φέρουμε σε μια μεγαλύτερη επισφάλεια. Ο Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται Λέρο και Αγαθονήσι. Κοιτάξτε, αυτές εδώ οι επισκέψεις μπορεί να, εντάξει, οι τοπικές κοινωνίες το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Σου λέει, α, θα έρθει, έρχεται στη Λέρο, α, έρχεται στο Αγαθονήσι, α, έρχεται στη Ρόδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο εκείνο που θα πρέπει να ρίξουμε άσφαλτο τώρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτές εδώ οι επισκέψεις είναι εθνικής σημασίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι πρέπει να τις βλέπει κανείς. Ειδικά η επίσκεψη, ξέρετε, στο Αγαθονήσι, όπου είναι νησί, νησιά, τα οποία καταλαβαίνετε, κατά καιρούς οι γειτονές μας όλο τα βλέπουν με υπογωνία, Βασίλη, τα βλέπουν
1: υπογωνία. Το λες, ναι.
0: Και το Αγαθονήσι είναι, ξέρετε, το απέναντι δέος του Καστελορίζου, το Καστελορίζο προς το νότιο, το Αγαθονήσι προς το κεντρικό, ας πούμε, προς τα πάνω. Και καλά κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις επισκέψεις, συχνές επισκέψεις, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει άλλοι ηγέτες κατά το παρελθόν, ηγέτες εννοώ δηλαδή σε επίπεδο πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ήρθε μια φορά ο Τσίπρας πριν, όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε φέρει πόσες δημιουργίες στο μάτι είχε φέρει μαζί του. Νέκρωσε το Ρόδος Παλάς, το ξενοδοχείο νέκρωσε. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα ούτε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ούτε να βγαίνει. Ήταν οι κλούβες στο μάτι απ' έξω. Σιδηρού παραβέδασμα είχε γίνει τότε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όπου πήγαινε ήταν έτσι.
0: Ακριβώς, όπου πήγαινε.
1: Και προληπτικές ελλείψεις.
0: Λόγω αγάπης του κόσμου έπρεπε να πηγαίνουν τα μάτια προηγουμένως και να στρατοπεδεύουν. Εδώ το Μαξίμου, στο κέντρο της Αθήνας τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε, ναι. Έτσι. Εντάξει. Ήταν από τη... έπιανε, ας πούμε... Τώρα τι να θυμηθώ, ρε παιδί μου. Έπιαναν από τη Βασιλή Σοφία, ήταν όλο κλούβι στο μάτι και κατέβαινα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, λατρεία. Εντάξει, πανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σου λέει, υπάρχει το μνημονικό, σου λέει, του Βελόπουλου, δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, οπότε ξεχνάνε. Όσοι δεν παίρνουν μνημονικό, το ξεχνάνε, σου λέει, οπότε κάτσε, σου λέει. Και το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή, ότι αμέσως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα του έφερε ένα ποσοστό εκεί που το είχε αφήσει, δηλαδή, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ,
1: το
0: όταν την κοπάνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι έκανε δηλαδή, έκανε διέλυση το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε όλη αυτή την ανακατοσούρα, μετέφερε τα μπουζουξίδικα, γίνανε, ας πούμε, χώρος πολιτικής διαβούλευσης, ας πούμε, και πολιτικών αποφάσεων. Εκεί συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη για να βγάλουν πρόεδρο με το Φάμελο τότε, με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κασελάκη, πώς θα το φάνε με τον Πολάκη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αυτό το κόμμα τώρα βεβαίως όλο ψηφοφόροι είναι αυτοί, παιδιά, ακούστε. Βασίλη, μην εκπλήσεσαι. Όσο βαραίνει η ψήφωση η δική σου, βαραίνει και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τον Α και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή και του ψηφοφόρου που ψηφίζει, ξέρω εγώ, τον Μπαρβαζίζικα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Όλες οι ψήφοι να είναι ισοδύναμες. Αρέσει κανονικά, δεν θα έπρεπε. Όταν πηγαίνεις για να ψήφεις, το έχουμε πολλές φορές, θα μου πεις δεν γίνονται. Αλλά θα ήταν ωραίο, θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να βλέπουμε τελικά πόσοι τελικά θα περνούσαν ένα τεστ να πήγαιναν να ψήφιζαν. Ένα τεστ απλοϊκό, ξέρετε. Πριν πας να ψηφίσεις, να σε ρωτάνε κάτι.
1: Δύο ερωτήσεις, τρεις.
0: Ναι, μία ερώτηση η οποία να είναι πολύ απλοϊκή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή πες μου έναν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Που πέρασε.
1: Τι πιο απλό.
0: Πιο απλό, δεν υπάρχει.
1: Εύκολο, τι πιο εύκολο.
0: Ναι, πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αυτός δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Ο Μητσοτάκης τι είναι. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αρχηγός του κυβερνητικού σχήματος. Μια τέτοια ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν και εθνικές ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: θέματα.
0: Στον Ανδρουλάκη θα μπορούσε να την πατήσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο τον ξέρουν και πόσο τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ένα ερώτημα. Ο Ανδρουλάκης τι είναι, έχει ιδιοκτήτης ακινήτων ή πολιτικός. Τι, από πού αντλεί εισοδήματα, από την πολιτική ή από την. Τι θα απαντούσε εσύ, ή από τα. Εσύ θα έλεγε από την πολιτική. Την πατούσε. Και τι αντλεί και από ακίνητα. Εισοδηματίας, δεν είναι. Όπως επίσης, πόσοι πολιτικοί έχουν εισοδήματα από ακίνητα κτλ. Έχει και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τόσα ακίνητα που έχουν όλοι αυτοί.
1: Είδαμε τα πόθενέσχε στι προάλλε.
0: Μπράβο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Κουτσούμπας, το ρολόι που φορά, το Ρόλεξ, είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού, Ναι ρε παιδί μου, τέτοιες ερωτήσεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έλεγες όμως για καμιά, ξέρω εγώ, Παλατσινού και τέτοια πράγματα, πώς τις λένε αυτές εδώ, Πώς είναι αυτές που κάνουν τις εκπομπές, τα...
1: Ποια τα πρωινάδικα?
0: Ξέρω πώς τα λένε τώρα.
1: Ω, εκεί ναι, είναι...
0: Εκεί θα ήταν μανούλες όλες, ε.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία επιτυχία του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού ή του Νίκου Οικονομόπουλου, αδερφέ. Εδώ την πάτησες άμα ρωτούσαν εσένα.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Όχι. Ποια είναι η τελευταία επιτυχία, ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Ενώ ξέρω τα τραγούδια, αλλά η τελευταία επιτυχία...
0: Ναι, αλλά η μαντάμ όμως που δεν ξέρει, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη, ξέρει όμως για τον Οικονομόπουλο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε πολιτικά ερωτήματα, νομίζω.
1: Πολιτικά και εθνικά ερωτήματα.
0: Τώρα δεν μου λες, ρε Βασίλη, πουλάμε τρέλα τώρα. Εκπομπή κάνουμε τώρα ή πουλάμε τρέλα? Με αυτά που λέμε.
1: Αλήθειες λέμε.
0: Εσύ, ακούστε. Και έλεγα λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ την μέτρηση τελικά που βλέπαμε τις δύο μετρήσεις, ότι κοιτάξτε, αν δεις τις μετρήσεις Βασίλη του 23, πρόσεξε να δεις, απήχε η Νέα Δημοκρατία και τότε από την αυτοδυναμία. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε, θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Απήχε, βέβαια.
0: Ήταν εντάξει, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στην αυτοδυναμία. Αλλά κατάφερε τελικά και τον πέρασε τον πήγε ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες πάνω. Πήγε πάνω από το 40%. Από εκεί που θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία, εντάξει, με 37-30.
1: Για τώρα πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Πιο μετά. Τώρα πότε θα έχουμε εκλογές? Θα είναι φθινόπωρο?
0: Όχι,
1: θα
0: μέσα...
1: είναι άνοιξη.
0: Κάσε τι λένε τώρα. Την άνοιξη είναι εκλογές. Τελείωσε.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχει. Μην με κάνεις τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω προγραμματίσει να τα πω σε αυτήν την εκπομπή. Τα αφήνω για αργότερα. Εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μέσα αυτόν εδώ το χρόνο. Επαναχτυπιόνται όλοι κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μέσα αυτόν εδώ το χρόνο για τον πολύ απλό λόγο. Είναι που... Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Κράτα μια ημερομηνία. Τέλη Ιανουαρίου στη Γερμανία, ναι, θα υπάρξει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγη η θητεία του προς το τέλος του Μαρτίου. Εντάξει, τέλος Μαρτίου λίγη η θητεία. Τον Ιανουάριο όμως θα γίνει η ψηφοφορία ποιος θα είναι, ποιος θα αναλάβει πρόεδρος το Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και όταν λέμε τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τρομακτικό ρόλο για τα πορεία, για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η επικεφαλής της Κομισιόν. Δηλαδή όταν η Ευρώπη αντιπροσωπεύεται από τον ανώτατο άρχοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει και άλλος βεβαίως ο πρόεδρος εδώ, πρόεδρο, έχει πολλούς τέτοιους, πολλές τέτοιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν είναι το πιο βαρύ χαρτί. Ναι. Είναι το πάνω χέρι. Είναι σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Εντάξει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η θητεία της λήγει το 29. Το 29. Και την θέλουν από τη Γερμανία να παραιτηθεί νωρίτερα προκειμένου να είναι αυτή η πρόεδρος στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει το 27, δύο χρόνια πριν. Και θα έχει ένα μήκος η θητεία της, δύο θητείες, δεν ξέρω πόσο είναι, πενταετία νομίζω πως είναι και εκεί, της τάξης των 10 χρόνων. Ενώ αν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μήκος η πορεία της στα ευρωπαϊκά πράγματα δύο χρόνων. Και είναι πολύ πιθανόν, όταν είδα μάλιστα ότι ο Χέντρικ Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, είπε, έκανε δήλωση και έλεγε ότι θα ήταν μια ωραία λύση, πρόταση για την, για την γερμανική προεδρία η Ούρσουλα. Όπα λέω, μια στιγμή. Θα χειρέψει, λέω, η θέση της Κομισιόν. Και τότε θυμήθηκα πριν από, πότε ήτανε, δύο χρόνια ήτανε, που είχε εκλεγεί η Ούρσουλα στην Κομισιόν.
1: Τόσο,
0: 1,5 χρόνο περίπου πρέπει να ήταν πριν,
1: ναι, εκεί, κάπου εκεί,
0: που ήθελαν τον Μητσοτάκη στη θέση αυτή. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ θα παραμείνω πρωθυπουργός της Ελλάδος και θα οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές που μας έρχονται. Προσέξτε. Και στήριξε ο Μητσοτάκης την Ούρσουλα φορ ντερ Λάιεν. Δεν αποκλείεται, και έχω και κάποιες πληροφορίες, προσέξτε το αυτό. Αυτά που λέμε τώρα, γιατί με έβαλες τώρα να τα πω αυτά? Δεν είχα σκοπό να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μιας κατάφερε τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τον Ιανουάριο, προσέξτε, εάν τον Ιανουάριο γίνουνε, συμμετέχει η Ούρσουλα φορ ντερ Λάιεν, εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, αν δεν είναι δόκιμος ο όρος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς ο πρόεδρος της Γερμανίας. Λοιπόν, εάν είναι η Ούρσουλα, τότε χειρεύει η θέση της Κομισιόν. Και θα πρέπει το Μάρτιο μήνα, που θα παραιτηθεί η Ούρσουλα για να λάβει καθήκοντα Προέδρου Γερμανίας, θα πρέπει η Κομισιόν να εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο. Εκεί λοιπόν τώρα το Μάρτιο υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Μητσοτάκη και τον θέλουν ηγέτες, Ευρωπαίοι ηγέτες. Του βγάζουν το καπέλο, βρε αδερφέ. Το αν έγινε ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup, έγινε και το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η παρέμβαση Μητσοτάκη ήταν που έκανε τότε. Και ειδικά στον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μετράει πάρα πολύ. Μετράνε πολύ αυτές εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ ισχυρό. Σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Κάθε τόσο έρχεται Αθήνα. Μην βλέπεις που δεν παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στην θέση του επικεφαλής της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρώπης όλης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι πως θα του αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μου πει κάποιος, α, και τι θα γίνει στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκλέξει Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό. Και αν εκλέξει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα Δέντια, π.χ. και οι Καραμαλίδες και οι Σαμαράδες και όλοι μπαίνουν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πάει, τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 40-45% που ήταν και παλιά, ας πούμε. Και θα έχει. Δεν θα έχει και αντίπαλο, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία. Με τα χάλια που έχει αντιπολίτευση. Μα εδώ με το Μητσοτάκη και δεν έχει αντίπαλο. Πόσο δε μάλλον ας συμβούν όλα αυτά και ο Μητσοτάκης θα είναι εντωμεταξύ, προσέξτε, ο επικεφαλής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα μας? Να έχεις Έλληνα πρόεδρο της Κομισιόν. Χώρια του ότι ο Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είδατε, ο Τραμπ καταχαιριάζει κάθε τρεις και λίγο την Ούρσουλα φορ ντερ Λάιεν. Με το Μητσοτάκη, ξέρεις, θα πει ο Τραμπ, επιτέλους ένα σωστός ηγέτης, να πούμε, άντε να σμίξει πάλι η Δύση να γίνει ένα. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το θέμα είναι από πολλές πλευρές.
1: Και τώρα θέλει και άλλη θητεία ο Τραμπ.
0: Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα. Μην ξεφεύγουμε από την ουσία, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ότι ο Τραμπ, το ότι και ο Ερντογάν θέλει να έχει και άλλη θητεία, τα συντάγματά τους λένε όχι. Τώρα, αν κάνουν λαθροχειρίες και παραβιάσουν τους συνταγματικούς τους χάρτες, τι να πω. Αυτό είναι άξιο της τύχης, άμα παίζουν με το Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή αναθεώρηση του Συντάγματος και βλέπουμε τώρα τον κάθε αδρουλάκι και τον κάθε άντε να μην χαρακτηρίσω εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Καλά, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή μετριότητες κατώτερη των περιστάσεων. Αλήθεια. Είναι λυπηρό. Πότε θα έχει πάλι ξανά η ευκαιρία η Ελλάδα? Η Ελλάδα, να ξέρετε, ότι είναι η μοναδική χώρα στον ελεύθερο κόσμο που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι δεν έχουν μόνο? Η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το κομμουνιστικό καθεστώς, η Κούβα και η Ελλάδα. Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Ρε δεν τρέπεστε.
1: Πόσα χρόνια μεγάλη πληγή.
0: Ρε δεν τρέπεστε και να... Αλλά τι το... γιατί τον ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα ρε παιδιά. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Ανδρουλάκης. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η αντίληψη του Ανδρουλάκη, αυτή η μετριότητα, η πολιτική μετριότητα, με, την, με το Πασόκ, το οποίο έβαλε πραγματικά πολλά λιθαράκια να πούμε κατά το παρελθόν. Θα μου πείτε, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι. Το Γεωργάκη και ο Παπαντρέου, ο ΓΑΠ, τι έκανε. Άλλο καίκι με πατάτες κι αυτός. Ενώ έλεγε ναι, ναι, ναι το 2000, την τελευταία στιγμή την έκανε Λεβουζόν και πάλι ξανά. Είδατε τότε ο μεγάλος ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος με τα αμελητή και με όλες αυτές τις χημίες του να πούμε πέρι των συνταγματικών πραγμάτων και έφτιαξε τελικά αυτό το άρθρο του για την κάλυψη των υπουργών και πάει λέγοντας. Όλα έχουν υπογραφή Πασοκάριος από κάτω. Και τώρα ο Ανδρουλάκης αντί να το εξυγχρονίσει το κόμμα του, ο Σιμίτης ο καημένος η αλήθεια, ήταν ένας εξυγχρονιστής. Πήγανε, του βγάλουν τα μάτια, το φάνε όλοι εκεί, οι συνδικάλες, οι σταμουλοκολάδες, θυμάμαι τότε. Πάω που πήγε ο Γιαννίτσης να κάνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το μέλλον ασφαλιστικά της χώρας και να μην πέφταμε σε αυτές τις κατηγορίες κατρούγκαλου και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί. Μα το φάγανε τότε οι συνδικαλιστές του Πασόκ. Και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Και ο Σιμίτης θα πέφτει, θα τη ρίχνανε την κυβέρνηση του Σιμίτη. Στα μουλοκολάδες βγαίνει ο Παπλίδης από το αυτό και του έρχεται το αυγό να πούμε στη Μούρη. Ο Θεός χωρέσει του τέλει να πούμε. Ήτανε τότε για αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Ο άλλος, οι συνδικαλιστάρες, οι συνδικάλες της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαντονίου, εκεί μέσα δρώθηκε. Ό,τι ώρα γουστάρανε, πηγαίνανε, μάγκες, μπαμ, κατέβαζαν το διακόπτη κάτω. Στο σκοτάδι η περιοχή. Τι έγινε ρε παιδιά, απεργία. Μα τα ψυγεία, μα τα νοσοκομεία. Ρε άσε μαδρε απεργία. Γκάπ, κάτω διακόπτης. Κατάλαβε τώρα γιατί μιλάω. Αυτό το συνδικαλισμό τον εξέδρεψε το Πασόκ. Και τον έκανε και ένα από τους πυλώνες, λέει, της δημοκρατίας. Αυτή τη μορφή στο συνδικαλισμό. Ξεφύγαμε. Από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, πήραμε βόλτα τώρα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό κρατήστε το και αυτό που είπαμε τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι. Τώρα. Ως προς τα άλλα, δεν έχω και χρόνο, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να πιάσω, για τη ΔΕΙΑΡ και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Θα τα αφήσω όμως, θα τα αφήσω τώρα. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έβλεπα λοιπόν την μέτρηση και είπα, έκανα αυτές τις σκέψεις. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Είδα όμως και την άλλη μέτρηση, τη interview, η οποία πραγματικά με προβλημάτισε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα, λέει, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την ώρα

0: απέναντι στο στρατό. Το κόκκινο τι είναι? Λίγο ή καθόλου, δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη. Το 32% και 6%, δηλαδή 38% σύνολο, έχει αρνητική εικόνα, Βασίλη. Στο στρατό, παρά τον εξυγχρονισμό, παρά. Ε? Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Σύστημα υγείας. Το 38% έχει θετική εικόνα. Το 61% δεν έχει θετική εικόνα. Ενώ αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία και βγαίνουν έξω, βλέποντας τα ερωτηματολόγια τα οποία απαντούν, εκεί βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες είναι αρκετά υψηλές.
1: Το 38 λοιπόν.
0: Άρα το 38 είναι αυτό που πηγαίνει και έχει τη θετική εικόνα. Προσέξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, μόλις το 37% έχει εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 61% δεν έχει. Δηλαδή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρώπη, το 61% κάτι μου θυμίζει. Ήτανε το όχι. Ήτανε το ναι, του Τσίπρα τότε. Ε.
1: Ναι,
0: Χούθη θα γίνουμε τελικά. Η εμένη πρέπει να είναι η Ελλάδα. Εκεί μας αξίζει. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να βάλω κάτι παραπάνω. Να πάμε Αφγανιστάν. Εκεί μας αξίζει, ρε παιδιά. Στην αστυνομία το 35% έχει θετική εικόνα των Ελλήνων. Στη δικαιοσύνη, όχι στις ανεξάρτητες αρχές, κρατήστε το αυτό. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο άσχετοι. Ε. Στις ανεξάρτητες αρχές έχει 32% εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη έχει 23%. Δηλαδή ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές, αν τους ρωτείς αυτούς που απήντησαν, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αν εξαιρέσουμε μερικές πολύ βασικές τύπου Εθνικού Συμβουλίου, Ραδιοτηλεόραση κτλ., ξέρω εγώ καταναλωτή και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος. Και όμως, ελαφρά την καρδία 32 και στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, μόλις το 23%. Είμαστε κράτος δικαίου και έχουμε εμπιστοσύνη το 23% μόνον στη δικαιοσύνη. Ο Θεός και ο Κύριος. Στην Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, έχει το 21% εμπιστοσύνη. Έχουν μπερδέψει τώρα τους λειτουργούς της Εκκλησίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ενός του Κυρίου, Ιησού Χριστού. Αν εννοούν τους λειτουργούς, εκεί το κατανοώ. Δηλαδή το Παπαδαριό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εμπιστοσύνη έχει μόλις το 17%. Ο Θεός και ο Κύριος. Και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου εκείνο το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Έτσι δεν φώναζα. Τι ντροπή, Παναγιά μου. Τι ντροπή, Θεέ μου. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, στους τοπικούς, μόλις το 17%. Και τώρα κρατηθείτε. Στα κόμματα που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, ο πιο σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη μόλις το 8% των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι φυσιολογική αυτή η περίοδος την οποία βιώνουμε, όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και να μας καταθέσει την άποψή του ένας εκ των κορυφαίων πολιτικών επιστημόνων της χώρας μας, είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα αυτής
2: μας? Σας ακούω να περιγράφετε την έρευνα, έτσι, τις απορίες σας, την έκπληξή σας, αλλά εκτιμώ ότι είναι μια έρευνα κοντά στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία αναφέρεται και καταγράφεται στην έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό της εμπιστοσύνης στα κόμματα. Γιατί τα κόμματα είναι, όπως είπατε, ο πυλώνας της δημοκρατίας, πώς τους χαρακτηρίσατε. Το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πολιτική ζωή καν. Άρα λοιπόν η χώρα έχει βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς μια κρίση εμπιστοσύνης όπως μιλάμε καθημερινά. Είναι μια κρίση υποβάθρου, μια κρίση θεμελίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, κύριε Λουίζο, στη διαδρομή τους από τα πρώτα βήματα, είναι το πρόβλημα της συνύπαρξης. Πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε ένα πλαίσιο.

0: το οποίο θα εγγυάται στοιχειοδός τα δικαιώματα του ατόμου και θα καθιστά δυνατή την κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στη διαδρομή. Από την άμυνα που την καλύπτει ο στρατός, μέχρι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμελιώδες, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους και δεν θα σκοτώνονται, πώς θα αποφύγουν, λέει, τον εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια πολιτική παθολογία, με βάση την καταγραφή της δημοσκόπησης αυτής του πίνακα αυτού που διαβάσατε, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη απουσιάζει από τη χώρα και πρέπει να ανακτηθεί. Και το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της χώρας δεν είναι ούτε τα οικονομικά της, ούτε άλλα ζητήματα. Είναι το πρόβλημα αυτού που επιφανειακά ονομάζουμε κρίση εμπιστοσύνης. Το ζήτημά μας είναι σήμερα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την καταγραφή αυτή.
1: Κοιτάξτε, αυτό όμως τώρα εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει συνάμα, διότι κάπως έτσι πρέπει να είχαν τα πράγματα τότε το 2010, όταν μπήκαμε πλέον, να πούμε, μέσα σε εκείνο το χαοτικό, να πούμε, μοντέλο στήριξης, υποτίθεται, των θεσμών. Υπήρχε τότε έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα. Και μάλιστα, με άκομψο ίσως και πολύ σκληρό τρόπο, ανέφερα το σλόγγαν εκείνης εποχής, να πούμε, για την Βουλή και για το πώς έβλεπαν, ας πούμε, τα πολιτικά πράγματα. Δεν διαφέρει, βλέπω, πολύ από τα σημερινά.
0: Η κατάσταση έχει επιθυνωθεί, όχι δεν διαφέρει, η κατάσταση έχει επιθυνωθεί.
1: Μα έχουν βελτιωθεί όμως του κόσμου οι δείκτες. Έχουμε φύγει από την κρίση, τα εισοδήματα των πολιτών. Πάλι με η ίδια έρευνα, αυτά δείχνει ότι είναι ανεβασμένα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνα τα συμπτώματα της χρεοκοπίας, της επικινδυνότητας πτώχευσης και πάει λέγοντας. Σήμερα τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή μοίρα. Είναι δυνατόν ο στρατός να έχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι μόλις το 62% να το εμπιστεύεται κανείς, όταν σήμερα η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, δηλαδή μας τα περιέγραφε και ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, έτσι, απόσταση από την άποψη την οποία έχει ο Έλληνας πολίτης?
0: Τώρα επικαλείστε, επιτρέψτε να σε διακόψω, τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή επικαλείστε μια καλή κατάσταση της οικονομίας και είναι πράγματι έτσι, μια βελτίωση των εξοπλισμών που έχει πράγματι επιτευχθεί στην Ελλάδα και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο με αυτά τα κριτήρια. Αξιολογούν συνολικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές αυτών των ζητημάτων εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν οι εκλεγμένοι, από το λαό έχουν βγει οι εκλεγμένοι, εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ότι διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα, ή μπορεί να διαχειριστούν ζητήματα εθνικής άμυνας, για παράδειγμα αν μιλήσουμε για το στρατό, ή το πώς δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί πιστικά η δικαιοσύνη. Άρα η κριτική που ασκείται είναι μια συνολική κριτική, γιατί η άρνηση της εμπιστοσύνης είναι μια κριτική στην πραγματικότητα, στην πολιτική λειτουργία και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Είναι μια καθολική κριτική. Τώρα, αν σε ένα επιμέρους ζήτημα τα πράγματα πάνε καλά ή πολύ καλά ή ακόμη και θαυμάσια, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων από το μέσο σύγχρονο Έλληνα.
1: Βλέπω...
0: Υπάρχει μια κρίση πάνω που συνδέεται με τη λειτουργία των θεσμών, με τα πρόσωπα που οδηγούν τους θεσμούς και δίνουν ζωή στους θεσμούς, και φυσικά από την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική σύγκρουση γύρω από τους θεσμούς.
1: Εγώ έχω την εντύπωση πάντως ότι, επειδή βλέπω όλες τις μετρήσεις, στα περισσότερα θέματα υπάρχει θετικό πρόσημο. Και στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα και σε θέματα υγείας, λόγου χάρη. Παντού υπάρχει θετικό πρόσημο. Παντού γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Όχι, βεβαίως δεν μπορεί να μην είναι οι άριστες, αλλά πάντα στη λογική του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αιτήματα. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας, παραδείγματος χάρη, την θέση σήμερα της χώρας με το παρελθόν, νομίζω ότι είμαστε σε κάπως καλή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν είναι καλό πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Κουσούλη. Διότι, ενώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο κρατά τις όποιες δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λαβωμένο είναι, αλλά κάτι είναι, έστω στο 30% το δείχνουν. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι, λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει, ξέρω εγώ, έτσι, τη σοβαρότητα, δηλαδή με πολλή τοξικότητα, πολλή fake news κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε τη βλέπουμε και καθυλωμένη. Άλλος πώς, δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
0: Οι άνθρωποι, ο καθένας και ο χωριστά δηλαδή, παρατηρεί την πραγματικότητα και την κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Η χώρα έχει βελτιωθεί σε εξωτερικούς δείκτες. Υπάρχουν όμως και πλευρές των πραγμάτων που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή στην κρίση, σε απαντήσεις που αντανακλούν και αποκρυσταλώνουν την κρίση εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της διαφθοράς. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά όταν εγκαθίσταται η εικόνα που κατά ένα μέρος είναι και άδικη, αλλά είναι όμως και πραγματική, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, αυτό πόσο βαραίνει στην κρίση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι ζουν την καθημερινή του ζωή, έχουν περιορισμένα εισοδήματα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, και ενώ αποδέχονται και παρατηρούν ότι μπορεί σε διάφορα μέτωπα τα πράγματα να βελτιώνονται, αυτή η εικόνα της διαφθοράς τους προβληματίζει, τους τραυματίζει και τους πληγώνει, και ενδεχομένως από εκεί προκύπτουν απαντήσεις αυτού του είδους. Δηλαδή κρίση στην εμπιστοσύνη, η κρίση που συνοδεύει τη δικαιοσύνη. Όπως είπατε, 23% είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για μια κοινωνία. Δηλαδή το μεγάλο ποσοστό να πιστεύει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Πρώτον, δεν είναι ακριβές, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά και μια πραγματικότητα προβλημάτων που συνοδεύουν την δικαιοσύνη στη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνηθίζουμε με ορισμένους εξωτερικούς δείκτες να λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, και συχνά πάνε καλύτερα. Η αποτίμηση όμως και η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο με αυτά τα δεδομένα. Γίνεται με τη συνολική εικόνα που αποκομίζουν οι άνθρωποι από την καθημερινή ζωή τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Και φαίνεται ότι αυτή η συνολική εικόνα είναι τραυματισμένη και πάσχει. Έτσι εξηγώ τις απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.
1: Βέβαια, εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να προσθεθεί και κάτι επιπλέον, ας πούμε, ότι επειδή το πιστεύουν αυτό οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο.
0: Εμείς μιλάμε τώρα για τις απαντήσεις τους, για το πώς,
1: ποια είναι τώρα, η πρόσληψη της πραγματικότητας. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι ένα άλλο, άλλη συζήτηση αυτή.
1: Μεγάλο.
0: Μπορεί το δίκιο να ανοίξει στον έναν και οι 99 να έχουν λάθος. Αλλά μιλάμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται από τους σύγχρονους Έλληνες.
1: Εσάς σας εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα?
0: Όχι καθόλου, κύριε Λουίζα, δεν με εκπλήσει καθόλου.
1: Το περιμένατε λίγο πολύ?
0: Ναι, ναι, η κρίση εμπιστοσύνης διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί καθολικά ένα κοινωνικό σώμα να αποδέχεται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να πούν ότι ο στρατός είναι κάτι ιερό και τέλειο στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Έχει όμως πολύ μεγάλη, παρά το ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62, το 38, αυτό είναι που μετράει.
0: Ναι, ασφαλώς και αυτό είναι υψηλό. Ταυτόχρονα τώρα αυτή η περιγραφή που κάνατε, τα ποσοστά της δημοσκόπησης δηλαδή, έχει μέσα του μια συνολική αντίφαση. Δηλαδή ακόμη και αυτοί οι 62% που εμπιστεύονται το στρατό, πως ταυτόχρονα έχουν τόση μικρή εμπιστοσύνη στα κόμματα που είναι οι διαχειριστές του στρατού?
1: Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κριτική τώρα στους πολίτες.
0: Εδώ δεν είναι αφηρημένη κατάσταση ο στρατός. Ο στρατός έχει μια συγκεκριμένη συγκρότηση, αν το δούμε ως διοικητικό σχήμα, αλλά διευθύνεται πολιτικά. Αν χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή κινδύνου η άμυνας, πολιτικά θα διευθυνθεί, έτσι δεν είναι? Από εκλεγμένους αντιπροσώπους.
1: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Κουσούλη.
0: Άρα είναι... οι αντιφάσεις είναι βαθιές. Συνηθίζουμε σε πολλές μετρήσεις τις αντιφάσεις.
1: Σωστό. Είναι τελικά ο ελληνικός λαός είναι ιερή αγελάδα και δεν πρέπει να την ακουμπάμε? Πάντα έχει δίκιο δηλαδή? Είναι θεόπεμπτος, είναι σοφός σε ό,τι λέει, ας πούμε, ό,τι αποφασίζει?
0: Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που ημνούν το λαό προκειμένου να αποσπάσουν την αγάπη του.
1: Δημαγωγοί και λαϊκιστές, έτσι.
0: Κύριε Λοΐζο, είναι πάντα προσωρινή αυτή η αγάπη, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό μ' αρέσετε, γιατί για όλα έχετε απαντήσεις, να πούμε.
0: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, είναι κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ή αρνείται να κάνει το βήμα κατανόησης της πραγματικότητάς της.
1: Ναι.
0: Ένας λαός ο οποίος αρνείται να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, βρίσκεται μέσα σε καταγραφές όπως αυτή που διαβάσατε, η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
1: Και τώρα μου έχουν στείλει και στο control, το από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν στείλει, πέθαναν, λέει, μεταξύ του 500 π.Χ. και 322 π.Χ. Δηλαδή θέλουν να δείξουν, δηλαδή, ότι το DNA των Ελλήνων είναι τέτοιο. Που, δείτε εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πυθαγόρας 80 ετών σε εξορία από πείνα. Μιλτιάδης 65 ετών στη φυλακή. Αριστίδης, ο δίκαιος είναι αυτός, 72 χρόνων στην εξορία. Όταν ρώτησα τους Αθηναίους, λέει, τι σας έχει κάνει, λέει, δεν βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είναι δίκαιος. Λοιπόν, Θεμιστοκλής 66 ετών σε εξορία. Εσχύλος 69 χρόνων σε εξορία. Περικλής, 66 χρόνων, είναι ο χρυσός αιώνας στο Περικλέο. Κατηγορήθηκε για σκάνδαλο και πάει λέγοντας, είναι ολόκληρη ιστορία εδώ. Φιδίας, 72 χρόνων στην εξορία. Ηρόδοτος, 59 χρονών σε εξορία. Ικτίνος, 58 χρονών σε εξορία. Σοφοκλής, 90 ετών σε εξορία από πείνα. Ευρυπίδης, 74 ετών σε εξορία. Αλκιβιάδης, 48 χρόνων σε εξορία. Σοκράτης, 71 ετών, ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης, 64 χρονών σε εξορία. Αριστοφάνης, 61 ετών σε εξορία από πείνα. Πλάτων, 80 χρόνων σε εξορία. Ισοκράτης, 99 χρόνων σε εξορία. Δημοσθένης, 62 χρόνων, πήρε δηλητήριο. Να προχωρήσω, δεν προχωρώ παραπέρα, κύριε Κουσούλη.
0: Και ο φίλος σας έστειλε αυτή την πληροφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες όμως οι περιπτώσεις έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Οι κοινωνίες εκείνες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας κοινωνίες, λειτουργούσαν απολύτως διαφορετικά. Ήταν σε ορισμένες πλευρές τους αξιοθαύμαστες κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν και να τιμωρούν, δηλαδή μπορούσαν με βάση κάποια κριτήρια να στέκουν ακόμη και εις βάρος του εαυτού τους υπέρ των κριτηρίων. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνδέεται με αυτά που αναφέρατε μόλις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Το 406 π.Χ., λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, και ενώ οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει μια συγκλονιστική ναυμαχία εναντίον των Σπαρτιατών στις Αργυνούσες, οι Αργυνούσες ήταν μικρά νησάκια τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καλυφθεί από το νερό.
1: Βάλτε και τον πίνακα, κύριε Καλπακίδη, να φαίνεται στην τηλεόραση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Οι Αθηναίοι λοιπόν κέρδισαν την ναυμαχία στις Αργυνούσες. Επειδή όμως οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι στρατηγούς τους λέγανε τότε, επειδή είχε φρουτούνα, θαλασσοταραχή, εγκατέλειψαν τους ναυαγούς και τους νεκρούς, την επομένη θα εκτελεστούν όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή δεν πνίγηκαν και αυτοί με τους ναυαγούς και τους νεκρούς και συνεπώς φρόντισαν για τη διάσωσή τους. Επειδή έγινε αυτό, η Αθήνα έχασε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μετά τις Αργυνούσες. Ήταν δηλαδή κοινωνίες που λειτουργούσαν διαφορετικά και κυρίως σήκωναν το βάρος του εαυτού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα για τα όσα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Πάντως για τον... αυτό ήταν φοβερό για τον Αριστείο το δίκαιο. Η απάντηση που δόθηκε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ξέρετε, ιστορικά αυτό πατάει γερά, δεν είναι δηλαδή... γιατί λετών, βαρέθηκαν να ακούμε ότι είναι δίκαιος.
2: Εντάξει,
1: οκ. Θέλανε την αδικία. Αχ, Θεέ μου, μετά μου λες εμένα. Γι' αυτό το πρώτο που σας είπα, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε καμιά κομισιόν, να το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Και θα είναι ηγέτης όλης Ευρώπης. Yeah, κάτσε τώρα εδώ. Ασχολείται τώρα με τον Ανδρουλάκη και εντάξει. Λοιπόν. Με το Τσίπρα. 20% Τσίπρας, 17%. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Αυτό το οποίο έκανε Μητσοτάκης όταν πήρε την Ελλάδα είχε ακόμα capital control. Το ξεχάσατε αυτό. Ναι, έφτιαξε μια χώρα, την έκανε αστακό, την έκανε, ανέβε στα εισοδήματα, έφτιαξε. Και κάθονται τώρα και μιλά τώρα Δρουλάκης. Τους δίνουν τώρα τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα σύνταγμα πραγματικά πολιτισμένο, δυτικού τύπου, με τα παιδιά, να μην φεύγουν τα παιδιά να αιμορραγεί η οικονομία μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να φεύγει του κόσμου το χρέο. Τίποτα. Κομπλεξικά πράγματα, κομμουνιστικά πράγματα, τα οποία αναχρονιστικά πράγματα, εκεί κολλημένοι, εκεί κολλημένοι. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και γίνομαι κακός, έστω και με αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα, γιατί κάθομαι και τα λέω τώρα έτσι φόρα παρτίδα όλα να πούμε, τα ρίχνω και ξέρω, δημιουργώ και αντιπάθειες και τα λοιπά. Έχω τώρα εγώ τώρα κανέναν λόγο τώρα να στεναχωρώ, αλλά αυτός είναι ο ρόλος. Αυτό είναι ο ρόλο ενό ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο. Να λέει την αλήθεια, Βασίλη. Όχι να υποκρίνεται και να χαϊδεύει τα αυτιά. Εσύ πιστεύει τώρα σε αυτόν εδώ το λαό. Μπορεί να πιστεύει σε αυτόν τον λαό τώρα. Και μιλάμε, αυτό εδώ ο λαό τώρα. Είναι δυνατόν τώρα ρε, ο Περικλή, ο χρυσού αιώνα του Περικλέου να πούμε. Που... Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα, έτσι. Και αυτά που λένε τώρα του Μητσοτάκη τα λέγανε τότε για τον Περικλή. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Είναι τα τρωτά τη δημοκρατία. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή εδώ ο άλλος είναι αγρίκος. Όταν λέμε αγρίκος, αγρίκος. Γενικά ένας πολίτης, έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και πέραν τον άλλο, όχι ότι δεν πήγε σχολείο να μάθει γράμματα, αλλά γενικώς είχε μία αμορφωσιά το περιβάλλον, το οικογενειακό κύκλωμα εκεί που κινήθηκε κτλ. Δεν το βοήθησαν να αναπτύξει, να καλλιεργήσει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε το πνεύμα του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε και αυτός να πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στο καφενείο και το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους. Έφερε, ας πούμε, τον αυτό και αν έπαινε και καμιά σούμα παραπάνω, να πούμε, τα έκανε λαμπόγιαλα μέσα. Μέχρι εκεί ήταν, ας πούμε, η όλη του ενέργεια. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στα social media. Γράφει στο Facebook, γράφει στο Twitter, γράφει όπου θέλετε. Και έχει άποψη για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτός, και ξέρετε πόσοι σαν αυτόν υπάρχουν τέτοιοι. Σε αυτούς πας να ψαρέψεις, ρε Ανδρουλάκη και κύριε Τσίπρα. Αυτούς έχετε ανάγκη από πελατεία, από πελάτες. Αυτοί όμως ψηφίζουν. Γιατί ακριβώς σου λέει, αυτό λένε. Μα αφού ψηφίζουν, λέει. Σε αυτό θα απευθυνθώ και σε αυτό. Και το θεωρώ, σου λέει, πιο βολικό, γιατί αυτό θα το φέρω κοντά μου. Ενώ εσένα, σου λέει, ρε μάγκα που ασκείς κριτική, δεν μπορώ να σε φέρω κοντά μου, γιατί εσύ, σου λέει, είσαι διαβασμένος, παρακολουθείς κάποια πραγματάκια παραπάνω και δεν μπορεί να ξέρεις και περισσότερα από μένα. Δεν μπορώ, σου λέει. Ενώ αυτόν, σου λέει, τον έχω πελατάκι. Πώς θα το φέρω, πώς θα τον κάνω πελατάκι, ρε κοντά σου, κάρβουνο, συνέχεια μαύρο. Μαύρο. Κατέρευσε το εσύ. Καταστράφηκαν τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει. Πα στο νοσοκομείο. Αστέρι το νοσοκομείο. Απαντάς το 32%, γι' αυτό βγαίνει το 32%. Το υπόλοιπο που δεν έχει πάει, το 68%, συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν τώρα, και θα καθόμαστε τώρα εδώ, θα χαλάμε τώρα την ζαχαρένια μας και την ψυχή μας και την ηρεμία μας για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό κάνουμε, το καθήκον μας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και δίκιο εσείς που μας κατηγορείτε και να έχουμε εμείς άδικο, έτσι. Δεν ξέρουμε τελικά. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι αυτά που λέει είναι τα σωστά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, έστω να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη, τη βασική.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε διακρίσεις. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμησης και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την προώθηση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών. Για την κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
11: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
12: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
11: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
12: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
11: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
12: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
11: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
12: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
12: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
11: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
12: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
11: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ωραίο το άσμα, ε. Άμα ήταν και ο Βασίλης Κουρής εδώ, το χόρευε μαζί μας, κατάλαβες. Αλλά δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα.

0: τραπάνια σας τα γουριά.
1: Και πολύ ρεαλιστικό, έτσι. Αλλά ακούει, είμαι βέβαιος. Σχεδόν βέβαιος δηλαδή. Ξέρεις, η πρώτη φορά που μπαίνουμε στο, μετά από τόσο καιρό, μπαίνουμε στο ραδιόφωνο εδώ, κάτσε 8 παράπηκα μέσα. Και πάω στην γνώριμη θέση εκεί που είναι με τις σημειώσεις του, εκεί τις εφημερίδες ανοιχτές, τα χαρτιά δεξιά, αριστερά και λοιπά, τα γραμματάκια που δεν τα βγάζει ούτε φαρμακοποιός, αποκλείται τα βγάλει. Γιατρός, συγγνώμη, γιατρός. Φαρμακοποιοί τα διαβάζουν. Οι γιατροί τα γράφουν. Ούτε γιατρός δεν τα διαβάζει αυτά. Παθολόγος, γιατρός που γράφει, αποκλείται τα διαβάζει. Αυτός τα διαβάζει. Και περιμένω να στείλετε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, εδώ θα τη βγάλουμε αυτή η εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του Ιουλίου, που είναι μισή του Ιουλίου και άλλη μισή του Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 27 του μηνός. Αρχίζουν και πίπτουν και συντάξεις από αύριο για τους ενδιαφερόμενους, από ό,τι διάβασα. Σωτήρης Ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μου κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου Δημητράκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Ιωάννου, αυτό το υπέροχο κορίτσι, μόλις 20 ετών, 21, ναι, θα πυροβοληθώ στο τηλεφωνικό κέντρο, ναι, 211 1080 880. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει τα τραγούδια. Θανάσης ο Βούτσινος έχει επιλέξει τα τραγούδια. Συγγνώμη, τα κάνω. Δεν πειράζει, ας κάνω ονομαστική αναφορά και στους δύο. Εξαιρετική είναι, και αλλιώς και οι δύο. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, που θα ακούσετε ηχητικά σήμερα, γιατί έλεγα το εξής. Κίνηση δεν έχει. Εντάξει, τώρα να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Μπήκα μια, κάτσε ξαναπώ μια φορά για σιγουριά, μη σας πετάξω στα βράχια. Αλλά από μια ματιά που έριξα πριν από 10 λεπτά, το μόνο κομμάτι της Αθήνας που έχει κίνηση είναι ο Κηφισός. Στην κάθοδό του από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και λίγο πιο κάτω μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών έχει κίνηση, κατά κόκκινος είναι για την ακρίβεια. Και από πιο ψηλά από τη Λένορμαν, από τα Σεπόλια περίπου, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κηφισός αυτό, έτσι. Όλος ο υπόλοιπος είναι να το βγει στο ποτήρι, δεν έχει τίποτα. Ακόμα και ο Πειραιάς δεν έχει κίνηση. Είναι και Δευτέρα βέβαια τώρα. Ότι ήταν να φύγει, έφυγε. Όταν να γυρίσει, γύρισε μάλλον. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στον Πειραιά. Η παραλιακή στο ρεύμα από Καλαμάκι προς Φάληρο έχει λίγη κίνηση. Πού αλλού, κάτσε να δούμε. Τίποτα σπουδαίο, ούτε η Αττική Οδός. Ακόμα και η διαδρομή αυτή, η περίφημη από Χαϊδάρι, που σας λέμε καθένα μέχρι Σκαραμαγκά, τίποτα. Ένα μικρό κομματάκι, λίγο πριν το Σκαραμαγκά και λίγο πριν τη λίμνη Κουμουντουρού. Ναι. Εκεί κοκκινίζει ελαφρώς. Άδειασε η Αθήνα. Όσοι περπατήσατε αυτό το διήμερο Σαββατοκύριακο στους δρόμους της πόλης σας, της συνοικίας σας κλπ., θα διαπιστώσατε ότι παρκάρατε εύκολα. Εγώ δηλαδή στο Φάληρο που χρειάστηκε να παρκάρω 1-2-3 φορές, παρκάρισα πάρα πολύ εύκολα. Σε περιοχές που για να βρεις θέση πάρκινγκ πρέπει να είναι πιο εύκολο να πιάσεις τον τζόκερ. Ναι. Και μάλιστα διάλεγα, έλεγα εδώ να πάω, εκεί να πάω, λίγο πιο κάτω να πάω. Ναι, τέτοια έτσι επιλογή κανονική. Και επειδή είναι Δευτέρα και μην μαυρίσουμε την καρδιά μας, να την ανοίξουμε την καρδιά μας, έγιναν δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν πάρα πολύ χαρούμενα, ευχάριστα κλπ. Το πρώτο ήταν η εθνική μας ομάδα Πόλο, που πήρε ένα χρυσό που το άξιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το είχε καταφέρει, κερδίζοντας στο τελικό του World Cup την υπερδύναμη του παγκόσμιου πόλου εδώ και δεκαετίες, την Ουγγαρία.
2: Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

0: Και βέβαια αρχιτέκτονας πέρα από τους παίκτες οι οποίοι ήταν ένας καλύτερος από τον άλλο, αρχιτέκτονας προσπάθειες αυτές χρόνια τώρα, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν προπονητή αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί έχω τύχει να τον γνωρίζω από κοντά, είναι παλιοφαλεριώτης και μάλιστα κολυμπάμε στο ίδιο κολυμπητήριο, γιατί όταν δεν προπονεί κολυμπάει ο ίδιος, πάει δεν κάνει προπονήσεις στο κολυμπητήριο εκεί του Παλαιοφαλήρου, ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί με τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Προπονητάρα και σπουδαίος άνθρωπος, θέλω να πω, και είναι και Ολυμπιακός, θέλω να πω επίσης, αλλά τι να κάνουμε, πιο πολύ Ολυμπιακοί είστε. Είναι η μισή χώρα, οπότε είναι και αυτός. Λοιπόν, και η δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήρθε από τον Μίλτο μας, τον εθνικό μας Μίλτο, που ισοφάρισε ένα ρεκόρ στοιχειωμένο του Λούι Τσάτουμα από το 2007, παρακαλώ, δηλαδή 20 χρόνια σχεδόν, με 8.66 στο μήκος.
2: Και φεύγει με στόχο μοναδικό, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο και αυτό, κοιτάξτε, πλησιάζει το τέλειο, γιατί αυτός είναι ο Μίλτος Τετόγλου. Τρομερό, προτελευταίο, τελευταίο. 8.66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Δεν το πιάσε, το πιάσε, δεν το πέρασε όμως για ένα πόντο ρε σε άκουτα. Πήδηξε 8.66, φαντάζεσαι πήδηξε 8.66 με ένα άλμα. 8.66 έτσι, που εμείς κοιτάμε ένα πλακάκι ας πούμε μπροστά και λέμε το δεύτερο να το φτάσουμε. 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου και εντάξει, θα το κάνει και το πανελλήνιο ρεκόρ και θα το έχει μόνος του πια κάποια στιγμή. Καλά, ναι, υγεία να έχει το παιδί και είναι και ένας αθλητής φοβερός με φοβερό χιούμορ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αθλητικά άλλα δεν είχε, κάτι φιλικά είχε, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είδαμε και την ΑΕΚ χθες, με ενθουσιάστηκα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, χρυσή η εθνική ομάδα πόλο και είχαμε πει και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κοπηλασία των γυναικών στην κατηγορία K23, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, θα το δω και αυτό. Είχε ωραία, είχε ευχάριστα γεγονότα. Το άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, χθες μέρα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ευχάριστες ειδήσεις και να μην σας τρώμε με τη μουρμούρα κάθε μέρα. Είναι ότι χθες η UNESCO αποφάσισε να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Το βουνό των Θεών γίνεται παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει αργότερα, ελπίζω δηλαδή. Όσοι δεν έχετε πάει στον Όλυμπο να πάτε, χάνετε. Είναι κάτι μοναδικό. Ακόμα και αν δουλεύει από απόσταση, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό. Και από τη Θεσσαλονίκη, όταν φαίνεται, έχει βοριά καθαρή ατμόσφαιρα και φαίνεται απέναντι. Αλλά όταν τον βλέπει από κάτω, είναι κάτι τρομερό. Θα μας πει ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος είναι δήμαρχος Δίου Ολύμπου, έτσι λέγεται ο Δήμος, ο τοπικός. Ο οποίος χθες ήταν ενθουσιασμένος με αυτή την εξέλιξη και ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, από σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 στο 320 δόσεις. Διαγραφές, εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, services, ανοίγουν οι αιτήσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Νικολακόπουλος αυτά στη συνέχεια. Καλό νέο, αν το πεις καλό, είναι ότι και ο καιρός αυτή τη εβδομάδα δεν μας κάνει εκπλήξεις όπως την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο. Όσοι πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί εγώ πήγα, πρέπει να σας πω στη δεξίωση. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι το αυτοκίνητο, λίγο πριν φτάσουμε εκεί, θα χρειαστεί κουπιά. Γιατί κατέβαζε νερό η Κηφισίας. Μιλάμε για πολύ νερό. Είχαν φύγει καρέκλες από μαγαζιά που βρίσκονται στη μία πλευρά της Κηφισίας και είχαν περάσει στην απέναντι πλευρά. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι την. Καλυμμένα μέχρι τη μέση. Ήταν αυτό που μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι και πέσανε μέσα, ότι θα πέσει σε λίγο χρονικό διάστημα πάρα πολύ νερό. Και έγινε αυτό. Εκεί ξαφνικά που είχε ήλιο, μέσα σε 10 λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί και έριχνε καταιγίδες. Δεν πίστευα ότι θα έχει κόσμο στο Προεδρικό, αλλά πώς θα φτάσουν όλοι αυτοί. Χαμός γινότανε. Και στις δύο αίθουσες τίγκα. Βέβαια η εικόνα δεν ήταν πολύ ωραία. Λείπανε μισή πολιτική αρχηγή. Παρουσίες και απουσίες που συζητήθηκαν, αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να πω. Νομίζω ότι εγώ και θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο μου τον Βασίλη, ότι πρέπει κάπως να αλλάξει η μορφή αυτής της γιορτής της Δημοκρατίας, να γίνει πιο σεμνή, λίγο διαφορετική. Άλλος με τη βάρκα μας, σωστά. Λοιπόν, να γίνει λίγο διαφορετική, να πιο λιτή, χωρίς αυτή την παρουσία και χωρίς από κάποιους και κάποιες να γίνεται, πώς το λένε, επίδειξη μόδας. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτός που είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκδήλωσης. Χώρια το ότι να πατήσει με πατώσε, γιατί δεν... ήταν πάρα πολλοί κόσμος σε μια αίθουσα που δεν χώραγε όλο αυτόν τον κόσμο, σε δύο αίθουσες. Λοιπόν, καλημέρα Ξενάγκη, είσαι μεγάλο αλάνι. Κατάφερες και έστειλες τον αριστερό εταίρο σε διακοπές και τώρα είσαι ο άρχοντας εκπομπής. Δεν περνάω καλά χωρίς να είναι εκείνος εδώ όμως. Γιατί δεν είναι ωραίο να μην έχεις κάποιον να διαφωνεί σε κάτι. Δεν είναι ωραίο. Καλημέρα κύριε Σωτήρη, λέει ο Σωτήρης ο συνονόματος. Είμαι στο λιμάνι και περιμένω να φορτώσω. Και ακούω τον εθνικό ύμνο. Σταματημένο το φορτηγό, σηκώθηκε όρθιος. Από δύο ετών που ήμουν, όταν με έφεραν οι γονείς μου από την Αλβανία, μεγάλωσα με τον ύμνο της μητριάς μου, Ελλάδας. Μάνα δεν είναι μόνο εκείνη που σε γεννάει, και εκείνη που σε μεγαλώνει. Μπράβο στα κολλικάρια μας. Να σου πω ότι επειδή ήμουνα μέσα, πολλοί το έκαναν αυτό. Μείναν δηλαδή όπως θα πρέπει την ώρα να μένουν την ώρα του εθνικού ύμνου. Δυστυχώς, κάποιοι που ήταν και. Το έβλεπα με τα μάτια μου και την ώρα που ήταν και επίσημοι. Δεν το κατάλαβαν ότι όταν ακούνε τον εθνικό ύμνο πρέπει να στέκονται ακίνητοι σε στάση προσοχής και χαζογελούσαν και κοιτούσαν δεξιά τους, αριστερά τους, κάνανε. Και ξαναλέω και δεν μιλάω τώρα για κάποιους από τους πολλούς που προσκλήθηκαν και οι οποίοι ίσως και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι ενσυνείδητα θα έπρεπε, έστω και αν δεν το αισθάνονται, να το κάνουν. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά είναι, Σωτήρη μου. Άμα το έχεις μέσα σου, και άμα το έχουν μάθει, αλλιώς δεν έχει νόημα. Καλημέρα σας κύριε Σαμψούρη, καλημέρα τον Πολύγυρο. Όχι για διακοπές, λέει, για δουλειά. Κουράγιο, 4 και σήμερα έμειναν. Και μένα το ίδιο, 4 και σήμερα. Γεια σου Μίλτο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. radio@parapolitica.gr για να στείλετε τα μηνύματά σας και να αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν είμαι μόνος μου στο... γιατί έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, και φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει και κάνουν διακοπές, σιγά μην ξυπνάνε πρωί πρωί και ακούνε ενημερωτικό ραδιόφωνο ή γενικά ακούνε ραδιόφωνο. Πάνε και κάνουν καμιά βουτιά, κάνα ψάρεμα, τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον να έχουν από το ψάρεμα. Αν δεν έχουν ψάρεμα. Σκουρί,
3: δεν ακούει τίποτα, παιδιά.
0: Δεν ακούει, δεν ακούει, είναι τρομερό. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Πού σε ρε! Κάνει κανονική άδεια. Μένα Βασίλη μου, έτσι πρέπει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες γιόρταζαν χθες. Θέλω να πω χρόνια πολλά, επειδή δεν ήμουν στον αέρα. Γιόρταζαν η Παρασκευή και η Αφροδίτη χθες και προχθές, νομίζω. Ένα. Τι? Ναι, στην Αφροδίτη Γραμμέλη, την πολύ καλή μου φίλη, αγαπημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη συνάδελφο. Τη Βίβιαν την Πενέκου, γεια σου Βίβιαν, η οποία μας ακούει κιόλας, το είμαι σίγουρος, αν είναι εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα Βίβιαν, η οποία γιόρταζε κι αυτή. Στην Πάγια. Την Πάγια Ντονοπούλου με την οποία κάναμε εκπομπή, η οποία ήταν Παρασκευή και η Πάγια. Ναι. Και τη Βίβι Μπουγιούρα, μια συνάδελφο πιο μικρή και την γνώρισα τα τελευταία χρόνια και είναι εξαιρετική. Τώρα είναι στο Action 24 μαζί μου. Και σε όσους γιόρταζαν χθες και προχθές και είχαν γενέθλια, κουλουπού. Ο καιρός θα είναι καλός όλη τη βδομάδα, θα φτάσει 38 βαθμούς θερμοκρασία και θα έχει και αφρικανική σκόνη. Ναι, τώρα αν δεν βρέχει βέβαια, η αφρικανική σκόνη δεν τα πολύ πειράζει τα αμάξια, τα σκονίζει απλώς έτσι. Ναι. Αλλά θα έχει αφρικανική σκόνη λέει αυτή η εβδομάδα, τι να σας πω. Λοιπόν, ειδήσεις έχει αρκετές. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής, νομίζω, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Παραιτήθηκε, κάτσε το δούμε, περίμενε, δεν κάνω κανένα λάθος. Το διάβασα στα παραπολιτικά. Το έστειλα και ένα μήνυμα αν θέλει να βγει, αλλά είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει, από ό,τι κατάλαβα. Σήκωσε ένα βίντεο. Ναι, έχει πάρει και βουλευτής βέβαια, ναι. Πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής, βέβαια. Όχι, γιατί είδα και την Κοροβέση, την αναπληρώτρια του που ορκίστηκε κεντρικά, την είδα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η καημένη είναι πιτσίρικα 26-27 χρονών και είχε χάσει τα πατήματά της. Δεν ήξερε πού να πάει, από πού να βγει, πού να μπει. Λογικό είναι, 26-27 χρονών, κοριτσάκι 28, δεν είναι πιο μεγάλη. Λοιπόν, όχι μόνο έφυγε πια από το ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτής και από τους πρώτους κιόλας. Και μπράβο του. Μπράβο του που εννοώ που παραιτήθηκε από τη βουλευτική ιδιότητα, έτσι προς Θεού. Σήμερα γράφτηκε και μέλος του κόμματος Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας My Ελλάς. Και μάλιστα έχει σηκώσει και ένα πολύ έξυπνο βίντεο, στο οποίο τον δείχνει να μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο, και το οποίο μάλλον λέγεται Ελλάς. Το πώς το έχει φτιάξει αυτό δεν ξέρω. Και μπαίνει μέσα και συμπληρώνει την αίτηση και γίνεται απλό μέλος του κόμματος. Αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν, τους πρόλαβε όλους, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που θα το κάνουν αυτό. Αν θες άνθρωπο να τσακωθείς, εδώ είμαι εγώ, λέει ο Γιάννης, ο άνθρωπός σου. Τι θες, πολιτικά, αθλητικά, όλα. Ο Γιαννάκης. Γιαννάκης, Ολυμπιακός και κομμουνιστής. Ναι. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα, μιλάμε 20 χρόνια και τσακωνόμαστε. Διαφωνούμε που λέει ο λόγος, δεν τσακωνόμαστε. Αν λοιπόν δεν τσακωνόμαστε για τα αθλητικά και τα πολιτικά, για τα πολιτικά αποκλείεται. Για τα αθλητικά μπορεί να τσακωθούμε. Για τα πολιτικά αποκλείεται. Λοιπόν, κάτι που να ξέχασα σημαντικό. Θα μιλήσουμε σήμερα επίσης, μισό να τα βρω μόνο. Αυτό είναι φορενή που ακούμε, φορενέρ. Πω, την έχω αυτή τη δισκάρα, ε. Πω, την έχω αυτή τη δισκάρα αυτή. Είναι 80's, εντελώς, ε. Όλα τα καλύτερα στα 80's ήταν. Με τα πολιτικά έχω ένα θέμα τότε, αλλά εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ καλά. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς, να δούμε πώς πάει η αγορά τώρα με τα καύσιμα που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Είπαμε για τον κύριο Νικολακόπουλο και την ιστορία της πλατφόρμας αυτή για τις οφειλές. Με τον δήμαρχο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε και. Για όποιον δεν το έχει ξεχάσει, και ένα πόλεμο σε εξέλιξη Ιράν-ΗΠΑ και ταυτόχρονα έχει ανοίξει και ένα καινούριο μέτωπο Ιράν-Ουκρανίας. Διότι οι Ουκρανοί χτυπήσαν ένα ιρανικό πλοίο και έχουν και ένα νεκρό ναυτικό. Και το Ιράν είπε ότι ο Τζαμπατζής θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Τον είπαν Τζαμπατζή, ναι. Θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Και με το ίδιο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα, πρώην εκπρόσωπος τύπου, να πούμε και λίγα πολιτικά, μην τα αφήσουμε. Και ό,τι άλλο μας προκύψει στο δρόμο, βέβαια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, καλούν μετά από λίγο, έρχεται επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Γεια σου Ανούλα μου, Άννα Σεμινάκη, συνάδελφος. Α, η πρώτη μέρα είναι δύσκολη. Παραπονιάρη ακούμε λέει. Να σε καλά Ανούλα μου, χαίρομαι πολύ, ειδικά όταν ακούνε συνάδελφοι. Παντελή έλλειψη του εορταιολογίου έχετε κύριε Ξενάκη. Σήμερα που γιορτάζουν οι παντελίδες, ευχόσουν για τις Παρασκευές. Σήμερα γιορτάζουν οι παντελίδες. Α, δεν το ήξερα. Δεν το είδα. Δεν μπήκα στο σαν σήμερα καθόλου για να μην ξέρω. Δεν πρόλαβα. Ήμουν και μόνος μου να τα κάνω όλα. Χρόνια πολλά στον Παντελή και. Και θηλυκό. Τι παντελίτσα. Καμιά λίτσα. Το λίτσα βγαίνει από το. Πού ξέρει, από πού βγαίνει. Ε, σε μια ταινία νομίζω το λένε. Ε. Το καλυψώ. Όχι μωρέ. Το Ευαγγελία βγαίνει. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Χρόνια πολλά στον Παντελή τον Αθανασιάδη. Ένα φίλο και συνάδελφο ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Βετεράνο πια. Στον Παντελή του Ζαγοριανίτη. Τώρα δεν θυμάμαι άλλους παντελίδες πρόχειρους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις βοήθειες για το ορτολόγιο. Εσείς που είστε της Εκκλησίας, να με ενημερώνετε παρακαλώ, να μην χάνω τίποτα αυτές τις 4 μέρες. Θα τα κοιτάω από αύριο, τα σαν σήμερα όλα. Και έχει Άγιο Παντελήμωνα που έχει κοντά εδώ. Έχει τον ένα που είναι στην. Και στην. Πώς το λένε, στην Αχαρνών. Στην Πατησία Αχαρνών που είναι εκεί η Αχαρνών. Ο Άγιο Παντελήμωνα εδώ κοντά κάπου. Πρέπει να έχει και εδώ στην Γαλιθέα Άγιο Παντελήμωνα νομίζω, όχι. Στη Συγκρού νομίζω στο τέλος εκεί που είναι το παλιό βρεφοκομείο, ορφανοτροφείο έχει. Λοιπόν, κλείνουμε για να προλάβουμε τους καλεσμένους. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Χωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα, γεια σου Μανιάνα και σένα στην όμορφη Σάμου. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Ιώνα. Σήμερα γενέθλια το λιονταράκι μου, λέει η Τζόρτζια, φαρμακοποιός και ΑΕΚ, όπως και εσύ είναι σύζυγός του, με φαρμακείο δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Λεωφόρο Δικελίας. Παρακαλώ να την εντάξει φαρμακοποιός της καρδιάς σου μαζί με την γλυκύτατη Αναστασία. Να, ζευγάρι, ΑΕΚ. ΑΕΚ, αυτή Ολυμπιακός ο Ιώνας. Παραθυναϊκός, συγγνώμη, ο Ιώνας. Λοιπόν, ναι, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Ευχαριστώ, Φωτεινή, πολύ. Και συγγνώμη για τους Παντελίδες που ενδεχομένως ακούνε. Και το Παντελής, εντωμεταξύ, έχει γίνει ένα όνομα από τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που κάποιοι το έχουν συνδέσει, ξέρεις, με μια. Με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου, εγώ βεβαίως, έτσι. Λένε αυτός είναι κύριε Παντελής. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς ζει ο ίδιος, η οικογένειά του, η φαμίλια του, ο άνθρωπος ο οποίος ο αγωνιστής του μονογάμματος, δηλαδή της ζωής της κανονικής, που επειδή δεν, ας πούμε, του αρέσει, ξέρω εγώ, λέω τώρα, για επαναστατική γυμναστική, ή δεν βγαίνει τακτικά, ας πούμε, στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για. Πράγματα κακό κείμενα, εγώ δεν λέω. Και καλά κάνουν όσοι βγαίνουν και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν λέω, όχι. Και πάντως λένε κύριε Παντελίδες. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα, εμένα πάντως μου λείπει ο αριστερός φίλος μας, λέει ο Αντώνης. Ίσως για να καλύψει το κενό πρέπει να βάζει 2-3 συνάδελφους γυναίκες. Κατά προτίμηση να καλύψουν το κενό του Βασίλη. Γιατί γυναίκες? Γιατί το κατάλαβα αυτό. Και δεύτερον, θα έχετε την ευκαιρία τον πρώτο Θεό, τον αριστερό φίλο σας, ο οποίος όμως δεν τα μπερδεύει ποτέ αυτά όταν κάνει τη δουλειά του, τα αριστερά, δεξιά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι και ρεπορτερά, αλλά εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να είμαστε καλά, που θα κάνει μόνο στην εκπομπή και εγώ θα τον παρακολουθώ από μακριά. Λοιπόν. Τώρα κάτι θέλω να πω και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Πάμε να καλημερίσουμε, πρώτη συνέντευξη της εβδομάδας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Ο κύριος Γαϊτάνης είναι αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ωστόσο, υπήρξε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια θέση που άφησε ακριβώς γιατί είναι υποψήφιος βουλευτής. Εξελέγει βουλευτής στις εκλογές προηγούμενες την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη τον έφαγε ο εκλογικός νόμος και δεν επανεξελέγει. Κινείται πολύ δραστήρια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και γενικά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι το τρέχουν πολύ το πράγμα. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενέκη, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Δεν καλά λόγια, αλήθεια είναι. Δεν λέω τίποτα το οποίο είναι ψέματα. Παρακολουθώ, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται, γιατί ζω στον νότιο τομέα. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τη Δυτική Αττική ή κάποιον που λειτουργεί κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω. Εδώ όμως ξέρω τι γίνεται, οπότε έχω μια καλή εικόνα. Ποιοι τρέχουν, ποιοι δεν τρέχουν, ποιοι είναι εξαφανισμένοι, ποιοι, πώς το λένε, επενδύουν μόνο στην τηλεόραση και τους έχουν χάσει από τις γειτονιές. Ποιοι είναι και στην τηλεόραση και στις γειτονιές. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, μπορώ να τους πω έναν προς έναν όλους αυτούς. Λοιπόν. Δεν έχει καμία σημασία όμως και δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει και τον κόσμο. Να σας κάνω μια ερώτηση και ως πολίτης αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η εικόνα του Προεδρικού Μεγάρου την Παρασκευή το βράδυ, επειδή εγώ ήμουν εκεί, εσείς δεν ήσασταν, έτσι, από ό,τι ξέρω, δεν σας είδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Στο κανάλι που εργάζεστε,
0: κύριε. Α, ήσουν στο Άξιο, ναι, σωστά. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Λείπανε καταρχάς η μισή πολιτική αρχηγή. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Υπήρχε αρχηγός κόμματος, η κυρία Ρένα Δούρου. Ενός κομμάτος το οποίο πήγαινε κανονικότατα στις δεξιώσεις στην Προεδρία Δημοκρατίας, όλα τα χρόνια που γίνονταν οι δεξιώσεις, και με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα και με αρχηγό τον κύριο Φάμελο, και δεν ξέρω αν πρόλαβε ο κύριος Κασελάκης τέτοια δεξίωση, αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά. Αλλά και άλλα κόμματα που δεν πήγαν και άλλες χρονιές. Δεν πήγε, ας πούμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Βελόπουλος έστειλε ένα εκπρόσωπό του. Πέρυσι δεν είχε πάει καθόλου, νομίζω. Και η γενικότερη εικόνα όμως αυτών των εκδηλώσεων πια όπως γίνονται. Θα ήθελα την άποψή σας πώς τη βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει ως προς δύο διαστάσεις. Πρώτον, το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν σέβονται μια εκδήλωση η οποία είναι συνδεδεμένη με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε και ακόμα και τους συμβολισμούς θα πρέπει να σεβόμαστε. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη σε καμία χώρα του κόσμου, κύριε Ξενάκη. Απαιτεί εγρήγορση, απαιτεί προσπάθεια και η επέτειος της αποκατάστασης είναι μια καλή ευκαιρία για μια ανασκόπηση, ένα συλλογισμό και για να αποφασίσουμε να κάνουμε πέντε πράξεις παραπάνω για αυτή και πάντα ο συμβολισμός να βλέπουν οι πολίτες, έστω μια φορά το χρόνο, στις 24 Ιουλίου, τους πολιτικούς αρχηγούς μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι είναι ένας ισχυρός συμβολισμός που νομίζω δεν πρέπει να τον απεμπολούμε.
1: Δεν τον είδαμε πάντως. Είδαμε τους μισούς.
0: Και αυτό δεν μου αρέσει. Τώρα από την άλλη, το να βλέπεις αυτή η εκδήλωση να μετατρέπεται σε μία έτσι από ορισμένους δεξίωση με... πώς να το πω, περισσότερο κοινωνικό πρόσημο και λιγότερο πολιτικό, νομίζω εμένα είναι κάτι που δεν μου αρέσει προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα γι' αυτό θέλει στοχασμό.
1: Ναι, ίσως θέλει μετά από 52 χρόνια πια να κάπως να αναθεωρήσει, το συζητάμε τα τελευταία χρόνια αρκετά, να το αναθεωρήσουμε το πώς θα γιορτάζεται αυτή η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, με ποιους, με ποιες παρουσίες και με ποιο τρόπο. Διότι και εμένα πρέπει να πω, μετά από πολλά χρόνια που πηγαίνω, πάνω από 30 χρόνια, ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι αντιαισθητικά, δείχνουν αισθητικά, λένε αντιαισθητικά. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε αυτό. Είναι Ιούλιος μήνας, αλλά εμένα μου θυμίζει Ιούλιο σαν να είμαστε κανονικά, ας πούμε, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, σαν να είμαστε σε έναν Ιούλιο που έχουν προκηρυχθεί εκλογές οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες και γρήγορα κιόλας. Εμένα αυτό μου θυμίζει.
0: Σας διαβεβαιώ, κύριε Ξενάκη, όταν είχαν προκηρυχθεί εκλογές, η καθημερινότητα τουλάχιστον οι δικοί μας που συμμετέχουμε στον εκλογικό αγώνα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Όχι, δεν είναι Ιούλιος εκλογών.
1: Δεν είναι, λέτε έτσι. Ναι.
0: Είναι ο Ιούλιος της τελευταίας χρονιάς των εκλογών. Σε 8-9 μήνες θα έχουμε εκλογές στην πατρίδα, οπότε αυτό προϋποθέτει μια εγρήγορση από όλους μας. Προφανώς θα πέσει ο ρυθμός τώρα, γιατί και ο κόσμος φεύγει σιγά-σιγά. Όλοι θέλουμε λίγο να διάσουμε το μυαλό τους και εμείς θέλουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Αφήνουν αυτό, πίσω λίγο και τις δυσάρεστες σκέψεις. Βέβαια, φεύγουν με 2 ευρώ τη βενζίνη στο αστικά κέντρα και 2,30-2,35 στην επαρχία. Και αυτό δηλαδή και να θες, δεν το ξεχνάς. Ναι.
0: Σωστά, κύριε Ξενάκη, έχουμε ένα πόλεμο και μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν και η παρέμβαση κυβέρνηση, θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά.
1: Ναι. Χθες έκανε και μια νέα, ξέχασα να το πω. Άλλα 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Ναι, το οποίο συνολικά είναι 15 λεπτά.
0: 15, ήταν ακριβώς 5 και έγινε 15.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπετε ότι οι εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή δεν έχουν σταματήσει. Ούτε ακιχηρία υπάρχει προφανώς. Ούτε τίποτα. Συνεχίζουν αδιάκοπες. Τα στερνά του Ορμούζ, από ό,τι παρακολουθώ, νομίζω δεν είναι ακόμα κλειστά. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την κατάσταση με τα καύσιμα.
1: Ποια είναι η πρώτη γκρίνια που ακούτε για τον κόσμο? Δεν φαντάζομαι ο κόσμος που πηγαίνετε στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά να σας λέει τι καλά που τα πάτε, συνεχίστε έτσι, παιδιά.
0: Ξέρετε, ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει κόσμος που. Καταρχάς, το οριζόντιο θέμα είναι η ακρίβεια. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πολλά καλά και μας πιέζει όπου υπάρχουν ελλείψεις να δουλέψουμε για να προσπαθήσουμε περισσότερο με αποκορύφωμα, όπως σας είπα, το θέμα της ακρίβειας. Εγώ ποτέ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Δεν υπάρχει ιδανική κυβέρνηση, κύριε Ξενάλη, δεν υπάρχει ιδανικός πρωθυπουργός, ιδανική υπουργή. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι. Έχει πράξει, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί πολιτικές, σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει θέσεις ή όπου και αυτές εμφανίζονται είναι ακοστολόγητες και άρα ανεφάρμοστες. Αυτή τη διαφορά θέλουμε να καταδείξουμε και φυσικά να βγάλουμε και το όραμα για την επόμενη τετραετία, γιατί ο κόσμος ευχίζει πάντα με όραμα το μέλλον, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είναι η αύξηση παραγωγικότητας της οικονομίας μας που θα συνεπάγεται αμέσως καλύτερους μισθούς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, το βλέπετε όμως ότι αυτό ποια προλαβαίνει να γίνει, γιατί είπατε και σε 8-9 μήνες, το 9 μήνες που λέτε εκλογές είναι το
0: απότερο. Ναι. Είναι για να πάμε σε εκλογές. Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμά μας για την επόμενη τετραετία. Όπως για παράδειγμα μειώσαμε την ανεργία, δημιουργήσαμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, αυξάμε τον κατώτατο μισθό, κάναμε την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή μετάβαση, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να βάλουμε αυτό τον εθνικό στόχο. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, για να γίνουμε πιο παραγωγικοί θα πρέπει να αλλάξουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο καθοριστικά και ουσιαστικά. Και η κυβέρνηση κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, βλέπεις τομείς της οικονομίας. Για παράδειγμα, στη γεωργία, που είναι για ένα θέμα γενικώς επικαιρότητας. Η Ελλάδα έχει από τις τελευταίες θέσεις παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, έχουμε τα πιο εφορά εδάφη, Έχουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παρόλα αυτά δεν είμαστε παραγωγικοί. Κάτι λάθος έχουμε κάνει προφανώς και το κάνουμε τώρα 4-5 δεκαετίες. Ήρθε η ώρα αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε 4-5 τομείς της οικονομίας μας μπροστά, που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να συγκρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε σχέση με το δημογραφικό μας πρόβλημα, και να δουλέψουμε πάνω εκεί. Έχουμε κάνει επιμέρους βήματα. Τι λείπει? Ένα σχέδιο συνεκτικό που να ενώνει όλες αυτές τις τελείες, να έχει ορόσημα και παραδοτέ για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Δεν γίνεται να έχουμε καλύτερους μισθούς όταν η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόωρου.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε παραγωγικότητα, να ξεκαθαρίσω, κύριε Ξενάκη, δεν σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να δουλεύει περισσότερο. Ναι. Οι Έλληνες δουλεύουμε πολύ κατά μέσο όρο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συμπολίτες.
1: Το είδαμε και σε έρευνες αυτό πια. Δεν είναι κάτι
0: πρέπει...
1: θέλω να πω, ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε οικονομίες κλίμακος, να βελτιώσουμε τις υποδομές, να ενισχύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό,
1: ναι,
0: να εφαρμόσουμε στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε βοηθήσει στην παραγωγικότητα, να αξιοποιήσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία. Ακόμα και εκεί χρειάζεται να βελτιωθούμε,
1: ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει να τα κάνουμε, αλλά όλα μαζί πρέπει να τα βάλουμε
1: ωραία,
0: στο,
1: ναι,
0: στο χαρτί για να προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Και γιατί διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα να σας ρωτήσω, είχα στο μυαλό μου ότι θα συζητήσουμε κάποια μέρα, ότι υπάρχει μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού για νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Εσείς περάσατε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
0: και
1: Καινοτομίας, συγγνώμη. Ναι. Εσείς συμμετέχετε στην Επιτροπή για το σκοπό αυτού του εγχειρήματος του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τι είναι αυτό το νέο? Δηλαδή, πολλοί λένε να καταργήσουμε υπουργεία γιατί έχουμε πολλά. Και εδώ λέμε να συζητήσουμε ένα καινούριο. Όσο πιο σύντομα και εκλαϊκευμένα μπορείτε να μας πείτε, τι είναι αυτό το Υπουργείο?
0: Κοιτάξτε,
1: τι θα είναι?
0: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο χώρο της έρευνας, γιατί αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, έτσι όπως είναι δομημένα τα δύο Υπουργεία, δεν μπορεί ποτέ η έρευνα και η καινοτομία να είναι προτεραιότητα ούτε του Υπουργού Παιδείας ούτε του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρα χρειάζεται ακριβώς ένα νέο Υπουργείο, το οποίο θα πάρει από κάτω όλους τους φορείς, δεν λέμε για δημιουργία καινούριων φορέων,
1: yeah,
0: ώστε να μπορεί να εφαρμόσει στρατηγική και πολιτική για όλο αυτόν τον χώρο. Γιατί αυτός ο χώρος είναι αναγκαίος να αναδειχθεί και να συντονιστεί καλύτερα? Ακριβώς γιατί η ανταγωνιστικότητα βασίζεται πλέον πάνω στην καινοτομία. Το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε στην Κίνα, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος. Τι σημαίνει καινοτομία, κύριε Ξενάκη? Να πάρω ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, μια γνώση δηλαδή που δεν υπάρχει και δεν την έχει κανένας άλλος, και να τη μετατρέψω σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία,
1: ναι,
0: πάνω στην οποία θα βασίσω ένα οικονομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα φτιάξω,
1: ναι,
0: δηλαδή εταιρείες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, και τα προϊόντα αυτά έχουν στόχο να λύσουν πραγματικά προβλήματα της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Σας μίλησα προηγουμένως για την αγροτική παραγωγή. Το να λύσεις προβλήματα που έχει ο ελληνικός αγροτικός τομέας, μπορεί αυτές οι λύσεις, όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι και εξαγώγημες. Θα κάνεις αφενός καλό στην ελληνική οικονομία και από την άλλη θα δημιουργείς προϊόντα που μπορούν να αγοράζονται παντού στον κόσμο. Φανταστείτε να έχουμε τεχνολογικά αξιοποιήσιμες λύσεις,
1: ναι,
0: για τη διαχείριση του νερού.
1: Ναι.
0: Πόσες χώρες στον κόσμο έχουν,
1: λοιπόν,
0: αντίστοιχα προβλήματα?
1: Ωραία, θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, γιατί πέρασε ο χρόνος. Μια εικόνα πήραμε, έχουμε πάρει διάφορα μηνύματα. Ο Θανάσης εδώ πέρα διαμαρτύρεται ότι η ανεργία δεν μειώθηκε.
0: Και ότι
1: είναι ψέματα
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Μπορούμε να μαλώνουμε,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: πολιτικές.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί, ναι, να τσακωνόμαστε, ναι, για τα πραγματικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και όμως συμβαίνει. Το παρακολουθώ κάθε μέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, και όταν θα μπούμε σε πιο ζεστά στα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Εμείς δεν θα τα ξαναπούμε, τουλάχιστον κατά το θέρος, από Σεπτέμβριο και
0: καλά,
1: μετά.
0: Καλά, στις εκλογές θα μπούμε σε 8-9 μήνες, κύριε Ξενέγγε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Καλά, μην παίρνετε, Γιώργο. Επειδή είστε και μικρότερος, το λέω. Πολύ νεότερος από μένα. Και γι' αυτό λέω.
0: Δεν μπορώ να πάρω, αλλά
1: ναι,
0: πιστεύω ότι,
1: ναι,
0: αυτή είναι,
1: ναι,
0: αυτή είναι η επίσημη άποψη του Πρωθυπουργού. Αυτή,
1: ναι,
0: είναι η επιθυμία του.
1: Ναι.
0: Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
1: Ναι. Οκ. Okay. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά,
1: γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο Κώστας από τα Χανιά λέει και οι Παντελίδες λέμε αυτούς που όταν ακούνε στον πανόρφο όροφο ξύλο κάνουν πως δεν άκουσαν. Επίσης αυτούς που δεν χάνουν λειτουργία και μόλις γυρίζουν σπίτι ρίχνουν κανένα καντήλι στη σύζυγό τους. Αυτούς κανένα παιδά τους που αποκαλούν άνθρωπο άπλητους όποιον διεκδικεί τα δικαιώματά τους σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Εκείνα τα πολυφάδια της χουντικής νοοτροπίας που μιλάνε για δρόμους Παπαδόπουλου και νύχτες με ανοιχτά παράθυρα. Αν λέτε για αυτούς, Κώστα μου, τα αγαπημένα μου Χανιά που ήμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι άνθρωποι πραγματικά εντάξει, υποκριτές, έτσι, αυτή είναι η φράση σωστή. Αμαρτία να τους χρεώνω με ένα όνομα καταρχάς, έτσι, με ένα όνομα το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Έτυχε να γνωρίσω από κοντά ως παιδάκι πια τον Παντελή Ζερβό για παράδειγμα, γλυκύτατο άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τα παιδιά, ήταν παντεφαρεριώτης και αυτός. Ευτυχώς λείπει ο άλλος και δεν θα με κοροϊδέψει. Να έχω φίλους με αυτό το όνομα και να είναι μια χαρά άνθρωποι. Πέστε τους κάπως αλλιώς αν θέλετε όλοι εσείς οι οποίοι συνθέσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την... Εγώ επειδή συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο στο Twitter έχω δει να χαρακτηρίζονται και οι Παντελίδες οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να συμμετέχουν σε άλλα. Όλα αυτά που λες είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Προφανώς αυτός ο οποίος ακούει στον πανόραμο ξύλο και κάνει πως δεν ακούει, ναι, είναι απαράδεκτος, υποκριτής και απαράδεκτος. Όπως και αυτός ο οποίος πηγαίνει στη λειτουργία, στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του, γονατίζει και όλα και μετά πηγαίνει και δέρνει τη σύζυγό του, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Όπου και να νίκει. Όπως και για τα πολυφάδια της χουτικής νοοτροπίας που μιλάνε για τους δρόμους του Παπαδόπουλου και τις νύχτες με ανοιχτά παράθυρα. Τα άκουα και εγώ αυτά, μικρός θέλω να σου πω. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Εσύ όμως καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό οριζοντιώνεται και ισοπεδώνεται. Αυτό λέω, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει, καλημέρα, μου φαίνεται ηρωνικό να παρευρίσκονται εκεί, αυτοί που την υπονομεύουν μέσω της δικαιοσύνης. Βλέπω από εκεί, αποκλοπές, Τέμπη, φυσικά και τόσα άλλα. Δεν έχει αλλάξει σύνθεση πάντως αυτών που προσκαλούν στην Προεδρία εδώ και πολλά χρόνια. Βάλαν κάποια στιγμή τους αντιστασιακούς, μπορεί να μην καλέσανε κάποιους, αλλά πάνω κάτω οι ίδιοι είναι.

0: 46 και 41 το Brent τώρα. Έχει πέσει 5,27%. Έχουμε μια ηρεμία σχετική. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, γιατί πια έχουμε γίνει και κοιτάμε και το Brent κάθε πρωί. Λες και είμαστε τίποτα εφοπλιστές. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε πρόεδρε.
1: Στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πέστε μας, τι γίνεται στην αγορά με αφορμή και αυτή την ιστορία με τα καύσιμα που πήγαιναν. Ανεβοκατεβαίνουν, δεν ανεβοκατεβαίνουν. Ανεβοανεβαίνουν και λίγο κατεβαίνουν και μετά ξανανεβοανεβαίνουν. Ναι.
1: Αυτός ο πόλεμος, ξέρετε, μπαίνει στον έκτο μήνα σε, ναι, σε 2-3 μέρες. Ναι. Έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει μια αβεβαιότητα που είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία. Δηλαδή, μια οικονομία μπορεί να διαχειριστεί αυξήσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα βάζουν φωτιά στον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Ανησυχούν οι πάντες.
0: Έχουμε εκπτώσεις σε εξέλιξη, έτσι, θεωρητικά, στα μαγαζιά.
1: Έχουμε εκπτώσεις σε εξέλιξη. Μόνο το λιανικό εμπόριο κάνει εκπτώσεις, εκτός από τον κλάδο των τροφίμων.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Εκεί
1: δεν έχει, μακάρι να είχε. Εστιάζουμε όλοι στην τιμή της Αγγλίας. Ναι. Του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές εκτός Αγγλίας. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα στη μεταποίηση λόγω πρώτων υλών και ενέργειας ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε στις μεταφορές. Το διεθνές εμπόριο αλλάζει ρότες συνεχώς, ψάχνει να βρει νέους διαδρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις στις παραλαβές.
0: Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Όλο αυτό σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κοστολόγια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου του, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο.
0: Ναι.
1: Και για τη χώρα μας περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 2,5 ευρώ τι, δηλαδή τι?
1: Είναι το κόστος,
0: ναι,
1: του πολέμου.
0: Το οποίο πού φορτώνεται.
1: Πώς αναλύεται, να το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο είναι η επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις αυτό. Ναι, σωστά.
1: Συν και οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό
0: ρεύμα. Σωστό.
1: Μετά, πάμε στην απώλεια των δραστηριοτήτων της πραγματικής οικονομίας, του τζίρου, αν θέλετε,
0: ναι,
1: ή της παραγωγής, είναι 600 εκατομμύρια.
0: Μου λένε ότι βρίσκουν άνθρωποι δωμάτια για το 15 Αύγουστο σε περιοχές που μέχρι και πέρσι παίρναν τηλέφωνο τον Ιούνιο και δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Ναι, είδατε ότι όλα αυτά,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι προσθέτουν, αν θέλετε, έτσι, κόστος, αφαιρούν και εισόδημα.
0: Ενώ ο κόσμος έρχεται. Δεν ξέρω τι κάνει όμως. Πάει στα Airbnb, πάει στα.
1: Ο κόσμος έρχεται. Εντάξει, ξέρετε ότι ο τουρισμός, οι κρατήσεις του τουρισμού έχουν προηγηθεί αρκετούς μήνες πριν.
0: Σωστά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και η Ελλάδα είναι μια. Είναι φτηνή για τους ξένους και ακριβή για τους Έλληνες.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: το ζούμε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, η πληθωριστική επιβάρυνση είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Το κόστος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεπερνάει το μισό δις.
0: Ναι.
1: Και το δημοσιονομικό κόστος είναι αυτά τα 800 εκατομμύρια που έχει δώσει η κυβέρνηση σε διάφορες επιδοτήσεις για ενέργεια από την αρχή του χρόνου όμως μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτά που τις περισσεύουν άλλα 200 εκατομμύρια να δώσει για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις του πετρελαίου που δεν τις προλαβαίνει. Δηλαδή, ΝΕΚ φρενάρει ουσιαστικά.
0: Θες ανακοίνωση αυτά τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο, έξτρα, ναι, από τα 5.
1: Έξτρα. Λοιπόν, εντάξει, θα απορροφηθούν. Είναι σήμερα 86, μακάρι να πάει στα 75 και στα 72 που ήταν προκρίσεις. Αυτό είναι το. Αλλά με τις ανακοινώσεις που γίνονται κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα,
0: ναι,
1: ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή και τα στενά του Ορμούς, αλλά και η Ήρα, έχουν μείωση του διάπλου των κλοίων κατά 60%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει περίπλωση της Αφρικής, καθυστερήσεις, μεγάλη περισσότερα ναύλα,
0: και περισσότερα
1: ασφάλιστρα και μεγαλύτερο κόστος.
0: Δώστε μας και μια πιο έτσι εικόνα της αγοράς τώρα, πώς είναι η αγορά.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη εικόνα για την αγορά, επειδή υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, εκτόσεις,
0: ναι,
1: και επειδή είναι, η αγορά είναι και το κλίμα και το πώς το δημιουργείς,
0: ναι,
1: για να μπορέσει αυτό το ό,τι περισσεύει το χρήμα να κυκλοφορήσει το περιπτώσεις, ότι υπάρχουν γενναίες εκτόσεις, η τιμή σχεδόν παντού σε όλα τα καταστήματα. Τώρα βεβαίως πόσο να συγκινήσει κάποιον όταν έχει να πάει κάποιες μέρες διακοπές στα παιδιά του.
0: Εβδομάδες μην ήταν παλιά.
1: Έτσι δεν είναι, εβδομάδες ήταν παλιά, ναι. Είδατε. Εκ παρατροπής.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Αισιόδοξη δεν τη λες, δεν είναι η δική σας ευθύνη.
1: Αυτό όχι, είναι ευθύνη.
0: Σας περιγράφει τα πράγματα.
1: Δεν είναι αισιόδοξη, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατανάλωση δεν αυξάνεται. Ναι. Αυξάνεται, αν θέλετε, το κόστος, ναι, αλλά όχι όρος της κατανάλωσης. Οπότε, όλοι είμαστε σε αναμονή.
0: Κάτσε να μιλήσουμε και μέσα στον Αύγουστο ξανά, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου. Επειδή αυτή η κουβέντα για τους κύριους Παντελίδες προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, κάποια μηνύματα, θα κάνουμε μια κουβεντούλα όταν γυρίσουμε. Έτσι, που απευθύνονται και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Χανιά, αλλά και από την άλλη πλευρά.
2: Αχ, δεσποινάκι, δεσποινιό. Μπαίνω στο δεύτερο στενό.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο που θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμησης και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την πρόθεση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028. Προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου, είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Αυτή η εβδομάδα έχει και Αύγουστο μέσα, κατά καλό καιρό δηλαδή. Ο κύριος Πάνος Χαλαρής είναι εδώ παρεμβίλα μας. Ναι, ρε, χαλαρή, αλλά μπήκες μέσα και δεν έκανε τίποτα. Ούτε ένα έτσι, αυτό, ούτε ένα γητικό, αυτό να μας κάνει, να μας πειράξει.
1: Ναι, μιλάγαμε γι' αυτό.
0: Είχαν πιάσει την κουβέντα και δεν τα ακούω. Τι έβαλε, δεν έβαλε κάτι καλό. Γιατί εσύ συνοδεύει πάντα την είσοδό σου με κάτι έτσι ωραίο μέσα, με κάτι έτσι.
2: Ποιο είναι αυτό, εμεί οι δύο.
0: Α, αυτό τη βάλει. Εμεί οι δύο είμαστε εδώ. Αλλά υπάρχει και τρίτο στην παρέα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον περιμένουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος δανειοληπτών και φίλος εκπομπής μας εδώ. Πάντα πρόθυμος ο άνθρωπος όταν τον χρειαζόμαστε να μας βοηθάει. Και σήμερα θέλουμε τη βοήθειά του, γιατί διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της απογευματινής ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλη, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν τα καλά μου λόγια, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πέστε μου κύριε Νικολακόπουλε, πέστε μας κύριε Νικολακόπουλε, τι είναι αυτή η ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες, ποιους αφορά πάνω κάτω, ποιους συμφέρει πάνω κάτω, για ποιους δεν λέει και σπουδαία πράγματα, ξέρετε εσείς τα πάντα.
3: Λοιπόν, ακριβώς μπήστε μπροσμοσογράφος, τα είπατε περιγραφικά έτσι λακωνικά. Πράγματι, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού και μπαίνουν μικροφυλέτες που οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Θυμίζω ότι το κατόφλι για να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό ήταν 10.000 ευρώ και τώρα από σήμερα γίνεται 5.000 ευρώ. Mm. Άρα μικροφυλέτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μπορούν να μπουν τώρα. Υπάρχει φυσικά και ένα αρνητικό, ας το πούμε από την αρχή, είναι ότι με τις νέες διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, εάν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία και υπογράψει ρύθμιση αλλά δεν τη τηρήσει, ανοίγει ο δρόμος για πληστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας πολύ εύκολα, χάνοντας ουσιαστικά όλα τα μέσα άμυνας που έχει. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ρύθμιση και δεν την τηρήσουμε θα μπορούμε μετά να επανέλθουμε σε άλλη διαδικασία ή δικαστικώς να πετύχουμε εύκολα αναστολή πληστηριασμού. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα, άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σταθμίσουμε αν μας υφέρει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ή κάποια άλλη επιλογή όπως η ρύθμιση των 72 δόσεων που ξεκίνησε στις 18 του μηνός. Ναι. Εάν θέλετε μπορώ να πω επιγραμματικά τρεις διαφορές που έχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Ναι. Στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν έχουμε κάποιο κούρεμα, έχουμε πιο αυξημένο επιτόκιο 5,84 ενώ στον εξοδικαστικό είναι 3%. Mm-hmm. Και σε ρύθμιση των 72 δόσεων υπάγονται μόνο οι οφειλές στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν μέχρι τέλος του 23. Εάν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα η ρύθμιση των 72 δόσεων να είναι βιώσιμη, πολλές φορές είναι προτιμότερο να ρυθμίσουμε αυτές τις παλιές οφειλές εκεί, mm-hmm. διότι θα έχουμε το όφελος να μπορέσουμε να πάμε σε μια διαδικασία εξόφλησης του 25% των οφειλών και με αυτόν τον τρόπο να αποδεσμεύσουμε κατασχέσεις λογαριασμών κλπ. Κάτι το οποίο είναι πιο γρήγορο από τον εξοδικαστικό μηχανισμό που πολλές φορές κάνει 2 και 3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί και παραπάνω. Ναι. Άρα ξαναλέω, πρέπει να σταθμίσουμε τι οφείλουμε, τι δυνατότητες έχουμε, εάν η ρύθμιση των 72 δόσεων μας συμφέρει για να αποφύγουμε τις παλιές οφειλές και να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε κάποιον λογαριασμό, γιατί κακά τα ψέματα η εφορία, το ΕΦΚΑ πολλές φορές πολύ γρήγορα δεσμεύουν λογαριασμούς με αποτέλεσμα και φυσικά πρόσωπα αλλά κυρίως επιχειρήσεις να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Επανερχόμενος στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είπαμε από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία και για μικροφυλέτες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι οφείλουν από 5.000 και πάνω. Θυμίζω ότι στη διαδικασία, εάν επήγει κάποια διαδικασία, δηλαδή πληστηριασμός έχει προσδιοριστεί, θα πρέπει 3 μήνες πρώτου πληστηριασμού να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού ευαλωτότητας mm-hmm. και η όλη διαδικασία, άρα πρέπει να σπεύσουν και σε κάθε περίπτωση μην αφήνουν προθεσμίες να πάνε χαμένες. Το λέω επιγραμματικά, διότι πολλές φορές βλέπω ότι κάποιος εντάσσεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πιστεύει ότι θα πάρει αναστολή, κοινοποιούνται διαταγές πληρωμής, δεν κάνει ανακοπές, μετά το fund ή η τράπεζα κοινοποιεί, γνωστοποιεί στοιχεία στον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι υπέρογκα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προσβάλλουμε.
0: Μάλιστα. Εκτιμάται ότι αυτή η μείωση του ποσού από τις 15.000 θα βοηθήσει αρκετό κόσμο να μπουν μέσα, έτσι με τις συνθήκες τις οποίες ξεκίνησε να λειτουργεί.
3: Υπάρχει μια εκτίμηση για 1 εκατομμύριο. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα πρόσωπα. Πράγματι, οι μικροφυλέτες είναι αυτοί που σπέβδουν, που ψάχνουν να βρουν λύσεις για να ρυθμίσουν, ενώ οι μεγαλοφυλέτες εξαφανίζονται, να το πω απλά. Όμως το 1 εκατομμύριο είναι μεγάλο νούμερο, με δεδομένο τη δυστοχία που υπάρχει στις ρυθμίσεις και το γεγονός ότι πολλές φορές ίσως, εάν δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, είναι προτιμότερο να κάνει μια απευθείας ρύθμιση με την τράπεζα ή το fund, εφόσον το ποσό οφείλεται εκεί, ή να πας στις 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης της εφορίας, παραδείγματος χάρη αν οφείλεις 6-7 χιλιάδες, με τις 24 δόσεις βγαίνει μια βιώθηση μη δόση, παρά να πληρώνεις λογιστές, δικηγόρους για να μπει σε μια διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, πολύ γνωστός και στα θέματα των δανείων είναι και των χρεών και των οφειλών είναι ειδικός.
4: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
5: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
4: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
0: Σωστά. Πρέπει να πάρεις από την εφορία ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάς για να της το πας να σου βγάλει ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάς.
6: Καλό.
0: Κάποτε ήσυχε αυτό πάντως. Η αλήθεια είναι πως πήγαινε εκεί σου λέγανε τώρα δώστε μας και ένα πιστοποιητικό ότι είστε εσείς αυτός. Μα έχω την ταυτότητά μου. Θέλουμε και ταυτοποίηση της ταυτότητας. Ναι. Εκεί ήταν που άρχισε να αναξελάτε την κατάσταση του καθενός. Λοιπόν, στη Μαδρίτη. Στην Ισπανία για την ακρίβεια γενικώς έχουμε τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας, διαβάζω. Ουδέποτε έχει συμβεί τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Είναι πάνω από 77.000 εκτάρια, δεν ξέρω τι σημαίνει σε στρέμματα αυτό. Διάβαζα ότι είναι πάνω από 350-400.000 στρέμματα. 90.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Η φωτιά, λέει, στην Άβυλα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η χώρα είναι σε κατάσταση όλη έκτακτης ανάγκης. Μία περίπου ανάλογη κατάσταση είναι και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πανεθνική κινητοποίηση. Έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν φτάσει, λέει, μέχρι τα περίχωρα του Μπορντό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά η Μπορντό είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Τα ενεργά μέτωπα είναι πάρα πολλά και γι' αυτό ίσως δυσκολεύει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι στην επαρχία της Άβυλα, όπου η φωτιά έχει κατακάψει περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ισπανίας από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία. Το λέω γιατί έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο. Στη διάρκεια του Αυγούστου, δυστυχώς, η χώρα μας έχει καταγράψει, παρότι γνωρίζετε λένε πως Ιούλιος είναι ο δύσκολος μήνας, έχει καταγράψει βιβλικές καταστροφές επίσης τεράστιες. Στην Ηλία, θυμάμαι εγώ, οι μεγάλες πυρκαγιές έγιναν Αύγουστο μήνα, με δεκάδες νεκρούς, δυστυχώς. Τώρα αυτές οι δύο χώρες είναι που πλήττονται κυρίως και μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί με ό,τι δυνάμεις έχουν. Η Ελλάδα στέλνει δύο καναντέρ. Έχει στείλει δύο καναντέρ εδώ και δύο μέρες στην Ισπανία. Σωστά, έχεις δίκιο πάνω μου. Έχει στείλει ήδη δύο καναντέρ στην Ισπανία, τα οποία βοηθάνε την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά εντάξει. Τώρα, όση βοήθεια μπορούν να δώσουν. Όταν το πράγμα είναι ανεξέλεγκτο. Δυστυχώς να έχουμε εμείς το νου μας για εδώ, γιατί είναι ένας μήνας πολύ δύσκολος. Και ο Ιούλιος που έχουμε ακόμα Ιούλιο και ο Αύγουστος. Ζέστη υπάρχει αρκετή που βοηθάει τις πυρκαγιές σίγουρα να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και να έχουμε και εμείς το νου μας γενικότερα. Αύριο η σύνταξη, παιδιά, για τους συνταξιούχους, νομίζω αυτοί το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το λέει ο Βασίλης τακτικά εδώ, ο Σκουρής, ο οποίος παίρνει μια εβδομάδα άδεια, έτσι, γιατί η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα κάνει μόνο στις εκπομπές. Το λέω, μην τυχόν και αυτό. Παρόλα πρώτο Θεό θα είμαστε αυτό. Όσοι θέλετε να κάνετε δουλειά στην Αθήνα, να κάνετε πολύ ευχαρίστως τώρα. Όσοι θέλετε να ανέβετε το Κηφισό, έτσι, για να δείτε πώς είναι να ανεβαίνει στο Κηφισό χωρίς κίνηση, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Κάτσε να δω. Εντάξει, κομματάκι πριν είχε, να πω, να μην λέω υπερβολές. Κάτσε να δω τώρα, μην του στέλνω του ανθρώπου. Στο στόμα του Λύκου, ναι, ναι, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Ο Κηφισός ξεκινάει από κάτω. Όχι, ο Κηφισός είναι όλος υπέροχος. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο μέχρι το, μέχρι την, κάτσε κάνω και ένα refresh που λένε. Λοιπόν, ο Κηφισός από την αρχή του και μέχρι το, τον κόμβο με την Αττική Οδό και πιο πάνω είναι όλος καταπράσινος. Έχει ένα κομματάκι μικρό στην κάθοδο, τι είπα, από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι, ποια είναι πριν, μετά τη λεωφόρα Αθηνών, το αμέσως επόμενος δρόμος, εκεί που είναι κίτρινο. Α, κίτρινο σημαίνει ότι τσουλάει. Δεν φτάνει μέχρι την Ιεράδο, πιο ψηλά από την Ιεράδο. Τίποτα, μιλάμε τώρα για άδειο τοπίο. Εκεί που έχει κίνηση τώρα. Και ο Πειραιάς δεν έχει, όχι. Ο Πειραιάς είναι άδειος. Εκεί που έχει κίνηση τώρα και έχει λογική είναι η Αθήνα, το κέντρο. Δηλαδή, ξεκινάει εδώ από την διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη Συγκρού. Η Αμαλίας είναι όλη κόκκινη. Στην άνοδο προς το κέντρο εννοώ. Όταν φεύγει είναι εντάξει. Στο κέντρο της Αθήνας, καλά, και όταν έχει δακτύλιο. Λέμε τώρα. Η Βασιλή Σοφίας από το Χίλτον, γιατί εμείς έτσι το μάθαμε και έτσι το λέμε, τι να κάνουμε τώρα. The Elysian. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέγεται πια αρέσει, αλλά εμείς Χίλτον το μάθαμε τώρα στα 50-60 μας. Εγώ θα το μάθουμε να το λέμε Χίλτον, θα το λέμε Elysian. Elysian λέγεται πάντως. The Elysian. Από το ύψος του Χίλτον, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι το Σύνταγμα είναι κατακόκκινη. Η Κηφισίας είναι σαν διάδρομος του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορείτε να απογειωθείτε τουλάχιστον από το γεννηματάς και από το ύψος, όχι γεννηματάς και τη Μεσογείο, από το ύψος του νέου ψυχικού και πάνω είναι, αλλά και την άλλη που είναι το γεννηματάς, που είναι η Μεσογείο, δεν είναι η Μεσογείο, δεν είναι, και εκείνη είναι επίσης σαν αεροδρόμιο. Η παραλιακή είναι σαν αεροδρόμιο επίσης. Δεν υπάρχει κίνηση σχεδόν πουθενά. Όχι σχεδόν πουθενά. Ευκαιρία είναι, πάρτε τα μάξι και βγείτε σε τους τρελούς δρόμους. Αν έχετε λεφτά για βενζίνη, βέβαια. Γιατί έχει πάει 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης, λέει εδώ ο κύριος Κιούσης, πωλείται ακριβά, πιο ακριβά από την αμόλυβδη. Αυτό δεν το. Συνέβη πριν από κάνα μήνα. Τώρα που έχει 10 δεύτερα έκπτωση, πάλι συνεχίζει το ίδιο. Αν έχει κανείς εικόνα και θέλει να μας την πει, πάρα πολύ ευχαρίστως. Λέει η Εύη, τυχαία είναι η εμπισμή. Σίγουρα το δεύτερο, το λες ειρωνικά. Δακτύλος, λέει η Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Πότε σταματάει ο δακτύλος για το καλοκαίρι? Sorry αν δεν τον είπατε και δεν το άκουσα. Επίσης σημαντική ερώτηση, πότε βρίσκεις ώρα να πας στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, γιατί με το ωράριο που έχει πρέπει να είσαι μόνο φίτη συνταξίουχος για να μπορείς να πας. Πότε βρίσκεις ώρα, βρίσκω χρόνο να πάω. Δεν πάω κάθε μέρα, πάω μία-δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι τα camp των μαθητών και ο χρόνος για ιδιώτες είναι πάρα πολύ λίγος, είναι αλήθεια. Αλλά επειδή πάω από τον Απρίλιο-Μάιο, ξέρω εγώ, προσπαθώ τουλάχιστον, ναι, για να είμαι ειλικρινής, βρίσκω χρόνο και υπάρχουν και κάποιες ώρες που έχουν φύγει και οι νοικοκυρές, οι οποίες πρέπει να μαγειρέψουν, και μένουν και πολλές άδεια, πολλά άδεια κουλουάρ. Τώρα ο δακτύλιος, περίμενε, μην πω κανένα. Έχει τελειώσει, δεν είναι? Μισό λεπτάκι. Θα ρωτήσουμε εδώ πέρα το Ρουφιάνο. Μισό λεπτάκι, αλλά νομίζω. Τόλες Ιουλίου πρέπει να έχετε. Σταμάτησε, λέει, από το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ναι, αυτή την Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα. Όλα τα οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς περιορισμούς. Οπότε. Εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει πάψει πια να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έγινε. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή. Το έχουμε να υπάρχει. Γράφανε κιόλας. Αλκοτέστη επίσης φουλ. Μου λέγανε το Σαββατοκύριακο φίλοι ότι έχουν αυξηθεί. Καλά, αυτό είναι και μόδα όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Τα ποτά χωρίς αλκοόλ που πίνει ο κόσμος και τα νέα παιδιά. Όπως είναι, δεν καπνίζουν όπως καπνίζανε παλιότερα. Ή καπνίζουν αυτά τα ηλεκτρικά τα, που μυρίζουν σαν καλαμπόκι.
6: Πίνω!
7: Για να ξυγνώ του πόνου!
6: Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Εδώ πάει.
6: Πίνω!
0: Έχει βγει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Έχει βγει μπύρα χωρίς αλκοόλ, σωστά. Έχει βγει κρασί χωρίς αλκοόλ. Ναι, ναι, αηδία είναι, αλλά σε άλλους αρέσει. Ήμουν σε ένα τραπέζι πρόσφατα που σερβίρανε κρασί χωρίς αλκοόλ. Ήταν ενθουσιασμένες δύο κυρίες που το πίνανε. Δοκίμασα. Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω από την άποψή μου. Είναι και φθηνό.
1: Κρέας
0: χωρίς κρέας, ναι, το ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Σκεφτόμουν να ρίχνω στην Κρήτη να βγει τσικουδιά χωρίς αλκοόλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είχα την ευκαιρία να περάσω και από το ΒΟΑΚ που σε πολλά σημεία του έχουν βάλει τουλάχιστον έχουν βάλει τα πορτοκαλί κολονάκια στη μέση, ξέρεις. Κάτι είναι και αυτό, ξέρεις, μπροστά στο τίποτα απολύτως. Δηλαδή είναι αποτρεπτικό για το προσπέρασμα. Κάτι είναι και αυτό. Όχι ότι σώζει. Μόλις τελειώσουν τα έργα θα σωθεί πολλοίς κόσμος, αλλά εντάξει, να δούμε πότε θα τελειώσουν, είναι το καλό. Τι άλλο ήθελα να πω. Παιδιά, συγγνώμη, κάτι τελευταίο. Είδα την αφίσα που έβγαλε το κόμμα του κ. Κασελάκη για τη γιορτή για την 24η Ιουλίου. Θα στη δείξω μετά. Την έχω πρόχειρη εδώ να στη δείξω. Έχει λοιπόν, είναι μια πολύ καλέσθητη αφίσα, που όμως νόμιζα πως είναι αφίσα της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω γιατί. Και να μου πείτε αν έχω και άδικο. Όσοι δεν την έχετε δει, τη βλέπετε. Ρίξτε μια ματιά. Λοιπόν, αυτή είναι. Η δημοκρατία δεν είναι απλά μια λέξη, γράφει. Είναι ελευθερία, είναι κοινωνικό κράτος δικαίου, είναι συμμετοχή. Πίσω όμως αχνοβρίσκεται η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή την ώρα που κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, ήταν 24 Ιουλίου του 1974, και βγαίνει έξω, και θα μπορούσε να είναι αφίσα που έχει βγάλει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία για την ημέρα αυτή. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, θέλω να πω. Δημοκράτης Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνεχίζει κανονικά και κάνει δραστηριότητες, πηγαίνει στην επαρχία, βλέπει κόσμο, έχει ανοιχτά γραφεία και αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Τι να σου πω τώρα. Πάντως η αφίσα είναι εντυπωσιακή. Έχει φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία καλοσχεδιασμένη, δηλαδή αισθητικά είναι πολύ ωραία. Αλλά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή δεν είναι και ο καλύτερος φίλος της αριστεράς στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι, Γιαννάκη Μπαλμπαρίγο μου? Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τι είναι, για πες μας τι είναι. Λοιπόν, αυτά Χριστίνα μου για το δαχτύλαιο. Στα περισσότερα βενζινάδικα έχει ένα λεπτό διαφορά η βενζίνη από το πετρέλαιο, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία και για όποια πληροφορία σχετικά μας δώσετε. Ξενά και ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα, το 77.000 εκτάριο είναι 770.000 στρέμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Μέχρι χθες διάβαζα εγώ το νούμερο 325.000 στρέμματα. Προφανώς έχει μεγαλώσει πολύ, γιατί οι φωτιές είναι σε εξέλιξη. Όχι μόνο δεν σταματάνε, αλλά επεκτείνονται ακόμα περισσότερο. Με κτάρια μετράνε, ξέρεις, στην Αμερική και στον Καναδά και λοιπά, που έχουν τα τεράστια κτήματα. Εκεί που έχουν κατρακτέρ, τα οποία είναι σαν πολυκατοικίες. Άμα τα δεις. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι τυχαίοι οι μπρισμοί. Να προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε εδώ, γιατί δυστυχώς. Τι λέει, καλημέρα κύριε Χάλαρη. Γελάει, είναι κακό. Ένα κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο του. Σκουρί, θα σου κλείσουν την εκπομπή αυτή οι δύο. Γιατί? Ρε, ο Σκουρί δεν μα έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, στέλνει ένα μήνυμα η Vivian. Συγγνώμη, δεν πειράζει, καθυστερήσουμε λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμο. Στέλνει ένα μήνυμα η φίλη μα η Vivian και λέει, με αφορμή την κουβέντα για του κυρπαντελίδε, και θέλω να το διαβάσω, μπορεί να μα ακούει τώρα, αλλά το έστειλε νωρίτερα. Και λέει, αυτοί που καίνουν ανθρώπου στα σπίτια με γκαζάκια, πώ λέγονται, λέει. Και το λέω, λέει, για τους ακροατές και τους κυρπαντελίδες. Μακάρι η κοινωνία ήταν γεμάτη κυρπαντελίδες. Όχι σαν αυτούς που περιγράφει ο Κώστας, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Αυτούς που καίνουν ανθρώπους με γαράκια στα σπίτια τους λέμε δολοφόνους. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί είναι δολοφόνοι. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κοινωνία. Τώρα το άλλο με τους κυρπαντελίδες δεν θα συμφωνήσουμε προφανώς σε όλα. Τι να κάνουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομα, πού σε Ρόμπιν, ρε, σε χάσαμε. Πού σε να μου ρίξει ένα. Να μου σταυρίδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το βρήκα. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Ξαναλέω για αυτούς που ρωτάνε ότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση άδειας καλοκαιρινής και στο τέλος του Αυγούστου, πρώτο Θεός, θα είναι εκείνος μόνος του και εγώ θα είμαι μακριά του. Είπαμε αυτές δύο εβδομάδες να τις σπάσουμε έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα είμαστε με τον Πάνο Χάλαρη. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Ιωάννου περιμένει τα τηλεφώνηματά σας. Βουλευτές εξακολουθούν και βγαίνουν σε τηλεοπτικά πάνελ. Πρέπει να κλείσουν κάπως και αυτά. Δεν ξέρω πόση διάθεση έχει ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Μάλλον καθόλου. Αλλά πάμε σε διάλειμμα.

0: 38. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: κόκοτας. Εγγύηση. Ό,τι και να βάλεις από κόκοτα είναι. Εμένα μου αρέσει το προφιτηλία όμως τα, τα σοκάκια, τα βράδα και πυραιώτικο. Έχουν γραφτεί πολύ ωραία τραγούδια, Πανούλη μου, για τον Πειραιά, που ταξίζει κιόλας. Ωραίος είναι και οι Πειραιώτες είναι και τοπικιστές.
1: Είμαστε γαλατικό χωριό.
0: Είστε γαλατικό χωριό, ναι. Κάτι φίλοι μου εθνικοί βέβαια, λένε άλλα πράγματα, αλλά λίγοι όμως είναι λίγοι, εντάξει. Λίγοι αλλά λέοντες, θέλω να σου πω. Μπορεί να είναι λίγοι, οι καρέτα-καρέτα είναι πολλές, δεν είναι.
1: Είναι είδος προς
0: εξαφάνιση. Η αλήθεια είναι πως έχω ένα φιλικό έτσι ζευγάρι που τα γιος και μπαμπάς είναι εθνικοί, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παναθηναϊκοί. Δηλαδή το έχουν γυρίσει στο, για να έχουν και μια ομάδα, ξέρεις, στην πρώτη κατηγορία να υποστηρίζουν. Και ποια να υποστηρίζανε? Υποστηρίζουν την πιο αντιολυμπιακή. Αυτή η εθνική είναι κάργα αντιολυμπιακή, όπως ξέρεις. Πιο καλά από μένα εσύ. Έτσι δεν είναι? Κάτι ξέρεις, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια καλή είδηση. Γιατί είπαμε, είχαμε τις καλές ειδήσεις. Είπαμε το χρυσό της εθνικής πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε το 566, το 766, συγγνώμη, σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα. Και άλλη μια καλή, πολύ ευχάριστη είδηση ήταν αυτή που αφορά το μαγευτικό, το ονειρεμένο, αυτό το βουνό των θεών που λέμε εμείς, τον Όλυμπο, που ανακηρύχθηκε με απόφαση της UNESCO παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Μια είδηση η οποία μας προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, σε πολύ κόσμο. Μια είδηση που

0: Τα Πριόνια μία φορά έχω πάει. Το σημείο του δρόμου όπου τα δέντρα, τα πεύκα, είναι πεύκα, έλατα, δεν ξέρω τι είναι, είναι δεξιά και αριστερά τόσο πυκνά που κλείνουν το δρόμο από πάνω, και ενώ είχε έναν ήλιο λαμπερό, ξεκινήσαμε με 35 βαθμούς κάτω και πάνω είχε 17, θέλω να πω. Ναι, είχε 17, ναι. Είναι σκοτάδι, δηλαδή νομίζεις ότι είναι νύχτα. Αυτό το βλέπεις, αλλά δεν πρέπει να το δεις σε ένα βαθμό στο δρόμο της παλιάς Επιδαύρου, αλλά από τη μία, επειδή έχει θάλασσα από τη μία πλευρά, δεν είναι τόσο έντονο. Ενώ στον Όλυμπο σκοτεινιάζει, σαν να περνάς από τούνελ. Είναι τρομερό.
1: Το σημείο που περάσατε λέγεται Οξώνας. Είναι οξιές.
0: Είναι οξιές. Ναι.
1: Παίρνει ένα εξαιρετικό κόκκινο πορφυρό χρώμα το φθινόπωρο όταν πέφτουν τα φύλλα.
0: Ναι, εγώ πέρασα Ιούλιο. Ναι.
1: Και βεβαίως το καλοκαίρι είναι μια περιοχή η οποία.
0: Θέλεις φώτα.
1: Ναι. Ο ήλιος δεν μπορεί να τη σκίσει από την βλάστηση. Ο Όλυμπος γενικά είναι κατάφυτος.
0: Επίσης, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι που έβλεπα Ιούλιο μήνα από το Λιτόχωρο, νομίζω, από μια διαδρομή μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι λέγεται εκεί, που έβλεπα χιόνι σε πλευρά του βουνού, όχι πάνω στην κορυφή, το οποίο υπήρχε γιατί το μέρος εκεί δεν το χτυπάει ποτέ ο ήλιος.
1: Και τώρα τελειώνουμε τον Ιούλιο, μπαίνουμε στον Αύγουστο, υπάρχουν μέρη εδώ πέρα,
0: ναι,
1: ψηλά βέβαια, έτσι, ναι, αρκετή ναι. Ζώνη κάτω από τις κορυφές, όπου υπάρχει ακόμα χιόνι, και μάλιστα ναι. Αρκετό.
0: Αρκετό, ε, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι σημαίνει.
1: Ο Όλυμπος είναι, ναι, έχει το δικό του μετεωρολογικό δελτίο.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Μύτικας έχει πάντα, Μύτικας σου λέει. Ναι. Ο Μύτικας έχει ξεχωριστό μετεωρολογικό δελτίο. Και όσοι καταφέρουν και φτάνουν εκεί, είναι τυχεροί άνθρωποι. Έχω δει πολύ ωραία βίντεο κλπ.
1: Είναι μοναδικό βίωμα, μοναδική εμπειρία η ανάβαση για μία φορά.
0: Ναι. Και βέβαια πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και με ανθρώπους που ξέρουν, διότι έχουν δυστυχώς χαθεί ανθρώπινες ζωές στην. Λοιπόν, πέστε μας τι σημαίνει αυτή η απόφαση, η οποία είναι μια πολύ ευχάριστη απόφαση, οπότε αντιλαμβάνομαι.
1: Αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ θετική, μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία αφορά ας ανοίξουμε τους κύκλους ομόκεντρα, αφορά πρώτα τον τόπο μας,
0: ναι.
1: Είμαστε στην παρολίντια περιοχή, ζούμε εδώ, εμείς αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε και είναι βίωμά μας καθημερινό.
0: Ζείτε στη σκιά του Δία, έτσι.
1: Έτσι, αφορά και την Ιερία ολόκληρη, αφορά ναι. την Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, διότι ο Όλυμπος είναι δια περιφερειακό θέμα. Βεβαίως αφορά και την πατρίδα μας, είναι ένα εθνικό θέμα, το οποίο πλέον τον Όλυμπο που εμείς ξέρουμε και εμείς έχουμε στη ζωή μας καθημερινά, τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης, τον κάνει Όλυμπο του πλανήτη. Είναι πολύ μεγάλη η αναγνωρισιμότητα και πάρα πολύ μεγάλη και η ευθύνη που ταυτόχρονα προκύπτει από αυτή την απόφαση, προκειμένου να διαφυλάξουμε ένα μοναδικό βιότοπο, το πολιτιστικό του φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για την πόλη των Μακεδόνων, το αρχαίο Δίο, μιλάμε για το κάστρο του Παταμόνα, τα Λίδεθρα. Μιλάμε για μια βιοποικιλότητα μοναδική. Ο Όλυμπος, η χλωρίδα και η παλίδα του Ολύμπου, είναι η πιο πλούσια μακρά της Ελλάδος και από τις μία από τις σπουδαιότερες της Ευρώπης. Η αλπική ζώνη ξεκινάει πάνω από τα 200. Και βεβαίως μιλάμε για μια απόφαση η οποία παραδίδει τον Όλυμπο στο διηνεκές της ανθρωπότητας.
0: Ναι. Πρακτικά πώς θα βοηθηθεί, να το καταλάβουμε λίγο παραπάνω, η προστασία του βουνού, πρακτικά θέλω να πω. Καταρχάς, σημαίνει τίποτα για τους επισκέπτες του περισσότερο, δηλαδή για την πρόσβασή του σε διάφορα σημεία, στα καταφύγια, στην κορυφή του, όσοι έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν εκεί. Ναι. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Ας διακρίνουμε λίγο τις περιοχές. Με το προεδρικό διάταγμα του 2021, στον Όλυμπο χαρακτηρίζονται κάποιες ζώνες όπου οι δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπονται ή αντίστοιχα δεν επιτρέπονται είναι διακριτές.
0: Ναι.
1: Η ζώνη Α και Β, είναι η ζώνη απολύτου προστασίας, είναι εκεί πάνω, στο οροπέδιο των Μουσών, στο Μύθο, στο χρόνο του Δία, περιμετρικά, και η ζώνη Γ που είμαστε εμείς, όπου επιτρέπονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν που πρέπει σήμερα με αυτή την απόφαση να ξαναβάλουμε στο τραπέζι είναι ένα πρόβλημα που έχει αρκετές παραμέτρους. Ήδη η επισκεψιμότητα του Ολύμπου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και προσδοκούμε ότι με την απόφαση αυτή, η οποία βέβαια γίνεται γνωστή στα μήκη και στα πλάτη της γης, αυτό θα αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε, εκτός από τις υποδομές, οι οποίες στην παρολίμπια ζώνη είναι καλές και μπορούν να υποδεχτούν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει 5 φορές τον πληθυσμό του χειμώνα. Όσον αφορά την παραλιακή του ζώνη.
0: Ναι, γιατί από κάτω έχει αυτό το. Ένα, κάτι υπέροχο.
1: 35 χιλιόμετρα παραλία.
0: Έχει μια φοβερή παραλία από κάτω, ναι, με κομμάτια πολύ ωραία, αλλά εντάξει, άλλα είναι πιο δυσπρόσιτα, αλλά είναι προφανώς πολύ ωραία κομμάτια παραλίας. Και

0: παίρνεις το αυτοκίνητό σου και σε μισή ώρα είσαι 15-20 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία και βλέπεις από πάνω το Αιγαίο όλο από κάτω στα πόδια σου, αν σου το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται άμεσα είναι ένα σχέδιο διαχείρισης όλης αυτής της επισκεψιμότητας και όλης αυτής της πρόσβασης στο βουνό, ναι, και ενός στο βουνό. Ναι. Είναι θέμα το οποίο πλέον είναι επιτακτικό. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι κατατεθειμένες απόψεις. Είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική πολιτεία άμεσα θα το ορίσει αυτό. Ναι. Και βεβαίως τον Όλυμπο, ο Όλυμπος δεν είναι καθαρά ένα δημοτικό θέμα, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά βεβαίως τον οργανισμό διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, τον ΑΦΕΠΑΚΑ. Αφορά το δασαρχείο, είναι κηρυγμένος ο Πιερικός Όλυμπος, ο αρχαιολογικός χώρος, αφορά την αρχαιολογία. Αφορά βεβαίως το Δήμο Βίου Ολύμπου και άλλους όμορους δήμους οι οποίοι είναι περιμετρικά. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον σύνθετο, το οποίο οφείλουμε τώρα να το βάλουμε σε πιο σταθερές, πιο στέρειες βάσεις όσον αφορά τη διαχείριση. Ναι. Η ικανότητα του βουνού, για να το πούμε έτσι απλά, για να έχουν πρόσβαση όλες αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έρχονται, είναι συγκεκριμένη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους ανθρώπους αυτούς, να φροντίσουμε την καθαριότητα, την πυρασφάλεια,
0: τα
1: σημεία πληροφόρησης, να καταγράψουμε τους επισκέπτες για να ξέρουμε πού είναι, ώστε να αποφύγουμε και τα ατυχήματα, και βεβαίως σε δεύτερη φάση να πάμε και σε άλλα μέτρα πιο στοχευμένα και ειδικά.
0: Σε μία από τις επισκέψεις εκεί, όσες φορές έχω ανέβει στο Λιτόχωρο, κυρίως ήταν για δουλειά, δηλαδή συνόδευα πολιτικά πρόσωπα που πηγαίνουν πάνω. Σε μία από αυτές είχα ακούσει ότι υπήρχε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα όμως, μία πρόταση για ένα τελεφερίκ το οποίο θα ένωνε κάτω την παραλία ουσιαστικά, όχι φυσικά με την κορυφή του Ολυμπού, με το Μυτικά, αλλά με ένα σημείο που μπορούσε να γίνει χιονοδρομικό κέντρο, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πρόταση ακόμα, ή αν υπήρξε ποτέ δηλαδή.
1: Έχω την αίσθηση ότι απομακρύνονται αυτές οι σκέψεις.
0: Λόγω της απόφασης αυτής. Έτσι.
1: Λόγω της απόφασης και λόγω του γεγονότος ότι ο μύθος, για να παραμείνει μύθος, μπορούμε να τον προσεγγίσουμε, μπορούμε να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε, δεν πρέπει όμως να τον παραβιάσουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εκ τούτου λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ Όλυμπος να παραμείνει κτήμα της ανθρωπότητας. Βεβαίως θέλουμε τον επισκέπτη, αλλά η παρολίμπια περιοχή είναι ικανή να τον φιλοξενήσει, να τον υποδεχθεί, να τον ξεναγήσει. Να διαδράσει με το βουνό. Δεν σας κρύβω ότι εδώ στο Λιτόχωρο υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου, του ΑΦΕΠΑΚΑ, όπου σε 4 διακριτά επίπεδα κάποιος που θέλει να ανέβει στον Όλυμπο σε μισή ώρα μπορεί να πάρει γεύση Ολύμπου. Έχουμε λοιπόν τρόπους να αφήσουμε το μύθο και την ιστορία εκεί, όπως έρχεται από παλιά και πρέπει να παραμείνει στο πέρασμα του χρόνου. Και ταυτόχρονα να δώσουμε στον επισκέπτη όλη αυτή τη δυνατότητα να ζήσει και να βιώσει την εμπειρία.
0: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά.
1: Στον χώρο που έρχεστε, να πάμε, όπως είπατε, για μια φασολάδα πάνω στο βουνό.
0: Ωραία. Θα γίνεται αποδεκτή η πρόσκληση, πρέπει να σας πω. Να είστε καλά.

0: σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-road-show. Και επειδή δυστυχώς έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη, ο οποίος παρουσιάζει αυξομοιώσεις ό,τι αφορά την έντασή του, αλλά δεν δείχνει φως στο βάθος του τούνελ, προς το παρόν τουλάχιστον, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου από την αρχή της εκπομπής. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιπανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφαντή, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πριν σας βγάλω στον αέρα, προσπάθησα να δω τα τελευταία νέα από το τι συμβαίνει στο μέτωπο εκεί. Είδα μια είδηση που αφορούσε ένα καινούριο μέτωπο, να το πω έτσι, του Ιράν με τον Ζελένσκι, επειδή χτύπησαν ένα πλοίο το οποίο και είχαν και ένα νεκρό ναυτικό, και είπαν αυτοί ότι θα απαντήσουμε στο τζαμπατζή, μάλιστα το χαρακτήριζε Ζελένσκι. Άλλο, αυτό είναι τώρα ένα μικρότερο μέτωπο μέσα στο μεγάλο. Και ένα Τραμπ, ο οποίος είναι τώρα σε μια κατάσταση δεύτερης μέρας, νομίζω, κατάπαυσης πυρός, κάπως έτσι. Αλλά αυτό πάει, έρχεται. Η δική σας εικόνα ποια είναι, κύριε καθηγητά?
1: Εντάξει, η εικόνα που δεν είναι δική μου, νομίζω πια αυτό είναι που συμβαίνει. Δηλαδή τι? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε κάποια στιγμή, ή μάλλον συνειδητοποίησε ή αποδέχτηκε, ότι η συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με την Τεχεράνη πριν από λίγο καιρό, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ήταν μια συμφωνία εντελώς ετεροβαρής, μάλιστα μετά από την πολυδάπανη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποφάσισε να ξαναδιαπραγματευτεί ή να ξανανοίξει διαπραγμάτευση. Και πώς το έκανε αυτό? Χτυπώντας στρατιωτικούς κυρίως στόχους στο Ιράν και απειλώντας το Ιράν. Αυτή τη φορά το μόνο διακύβευμα, αλλά δεν είναι ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα ούτε τίποτα άλλο, είναι τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει, είναι η συνέχιση, αν θέλετε, της διαπραγμάτευσης με πολεμικά μέσα. Ή αυτό που έχει πει ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής. Λοιπόν, αυτό κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία από αυτήν, γιατί δεν μπορεί να προσδοκά κάτι περισσότερο από αυτή τη δεύτερη φάση των αμερικανικών επιθέσεων, παρά μόνο αυτό. Δηλαδή να αναγκάσει τους Ιρανούς να υποκύψουν και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς χωρίς κανέναν όρο. Ναι. Γιατί αυτό στο οποίο είχε καταλήξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, η συμφωνία δηλαδή αυτή, ήταν ένα καθεστώς για τα στενά του Ορμούς χειρότερο από αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό επιχειρεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι. Εσείς τώρα, αυτό που σας ρωτάω είναι εκτίμηση, δεν είναι, δεν μπορεί να κάνετε πρόβλεψη. Βλέπετε όχι, ότι όχι. Μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει σχετικά γρήγορα, δηλαδή να βρεθεί μια λύση? Εδώ κάθε φορά που ο Τραμπ εξαπολύει μια επίθεση, λέει πως αυτή θα είναι το χειρότερο που έχετε δει ως τώρα. Αυτό έκανε και την τελευταία φορά.
1: Το πως, ναι. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν... Και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, δηλαδή θέλω να πω οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες του χώρου, το πώς προσπαθεί να επικοινωνήσει κάθε φορά το τι κάνει με έναν τρόπο ο οποίος πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει. Κοιτάξτε, εάν όντως είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι στην ουσία προσπαθεί να ξαναδιαπραγματευτεί, να αναγκάσει το Ιράν να συμφωνήσει, να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς κανέναν όρο, τότε νομίζω ότι θα δούμε αυτό το σκηνικό των αμερικανικών επιθέσεων να επαναλαμβάνεται. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχουμε μερικές ημέρες κατάπαυση του πυρός για να δοθεί ένας χρόνος και χώρος στους διαμεσολαβητές να δουν αν κάτι μπορεί να αλλάξει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα δούμε μετά από λίγες μέρες και πάλι μια νέα σειρά επιθέσεων. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή αν πάμε πάλι σε μια κατάπαυση του πύρος, σημαίνει ότι πάλι το ιρανικό καθεστώς άντεξε, χωρίς να υποχωρήσει στο παραμικρό. Ναι. Και άρα όλο αυτό το οποίο ζήσαμε τις προηγούμενες 10 μέρες έκανε τα πράγματα απλώς χειρότερα, γιατί όχι απλώς δεν άνοιξε τα στενά του ορμού, αλλά πλέον αντιμετωπίζουμε και το φάσμα του κλεισίματος, του άλλου πολύ σημαντικού choke points, όπως λέγονται αυτά, από τους Χούτι.
0: Δηλαδή οποίοι και αυτοί μπήκαν στην ιστορία αυτή εδώ 10 μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω.
1: Εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Και είχαμε και εμείς ένα θεματάκι που ήταν τους Πάτριοτ εκεί, έτσι, να το πω και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: τολμήσω να κάνω μια ερώτηση. Λέτε να δούμε μια επανάληψη του σκηνικού Ρωσία-Ουκρανία, που έχουμε κλείσει 4 χρόνια και είμαστε τον 5ο αυτή τη στιγμή.
1: Θέλετε να πείτε να κρατήσει
0: τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπούμε σε έναν πόλεμο φθοράς. Υπό την έννοια ότι η γεωγραφία δεν βοηθάει. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κανένα σχεδιασμό για χερσαία επιχείρηση.
0: Έχουν και εκλογές.
1: Θα ήταν αυτοκτονικό. Αλλά μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση η οποία να κρατήσει πολύ, όμως αυτής της μορφής. Ότι
0: σε
1: τακτικά διαστήματα θα έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, χτυπήματα, αεροπορικά, χειρουργικές επεμβάσεις, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Αυτό θα σημαίνει μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία, φυσικά.
1: Τεράστιες.
0: Τώρα και εκεί είναι που αυτό είναι ίσως το μόνο το οποίο εγώ τώρα λέω, σαν τρίτος και όχι σχετικός, να μπορέσει να βοηθήσει ίσως κάπως να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί αυτές οι εξελίξεις ακουμπάνε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακουμπήσουν και το Ιράν σίγουρα, μπορεί να το ακουμπά και το Ιράν, και ακουμπάνε και χώρες άλλες γύρω-γύρω που έχουν άμεσο ενδιαφέρον να μην διαλυθούν οι οικονομίες τους.
1: Προφανώς. Αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι καταστροφική. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα δεν είναι καθόλου βιώσιμη.
0: Ακριβώς. Πια για την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Βιαστικός πάντα εγώ, όπως ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
7: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
6: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
6: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
7: Και υγρό απορριπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Τον είχε διαλέξει ο Λευτέρης ο Βογιατζής,
13: ναι,
12: νομίζω για τη νύχτα της Κουκουβάγιας, δεν είμαι σίγουρη. Ακριβώς επειδή πήγε τελικά στην παράσταση, στο δεύτερο έτος, τον έδιωξαν από τη σχολή τότε. Που πήγε στο Λευτέρη Βογιατζή, καταλαβαίνετε.
13: Στο Λευτέρη Βογιατζή κιόλας, δηλαδή σε κάποιον που
12: αλλά
13: δεν
12: παρόλα αυτά ήταν
13: το
12: αυστηρό το πλαίσιο. Δηλαδή μας απαγορευόταν να είμαστε.
13: Που ήταν, ας πούμε, στο ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι η γενιά που πήρε όλη αυτή την εκπαίδευση και την ιδέα ότι ο ηθοποιός είναι κάτι πολύ βαθύ και, να το πω και με μια έννοια, λίγο ταλαιπωρημένο
12: φυσικά,
13: στην εκπαίδευσή του.
12: Φυσικά.
13: Δηλαδή χτυπιέται κάτω και φυσικά χτυπάει τον εαυτό του βαριά κάτω. Και μετά ήρθε μια άλλη γενιά που τουλάχιστον ένα κομμάτι των ηθοποιών τους, όχι όλοι, το είδαν το θέατρο σαν κάτι πιο χαλαρό. Δηλαδή δηλώσεις του τύπου περνάμε πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει στην παράσταση, ας πούμε. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση αυτής της αντίληψης περί θεάτρου,
12: ναι,
13: η οποία είναι αντικρουόμενη με την αντίληψη που είχε ο Κουν και το θέατρο αυτό από το οποίο ξεκίνησες εσύ.
12: Σίγουρα.
13: Πώς το βίωσες αυτό?
12: Νομίζω ότι ήταν άλλες εποχές και αυτό έπαιζε και το ρόλο του, είχε τη σημασία του, διότι αν σκεφτούμε ότι το θέατρο τέχνη στήθηκε με μια παρέα ανθρώπων που αφοσιώθηκαν εκεί με την ίδια τους τη ζωή, δηλαδή ζούσαν μέσα στο θέατρο, έτρωγαν ελάχιστα, κοιμόντουσαν εκεί, ήτανε το σπίτι τους.
13: Ήταν το σπίτι τους, ναι.
12: Και συνέβαιναν και πράγματα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, διαμορφωνόταν μια καινούργια Ελλάδα.
13: Σωστά.
12: Όλα αυτά τα πράγματα κάπως ήταν μονόδρομος. Και μάλιστα για ανθρώπους που φέρθηκαν πιο ριζοσπαστικά εκείνη την εποχή.
13: Ναι, ναι.
12: Γιατί ήταν μια τομή,
13: ναι,
12: για το θέατρο η ύπαρξη του Κουν.
13: Βέβαια.
12: Τότε. Σε αντίστοιξη με το Εθνικό Θέατρο και ό,τι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
13: Δεν μου λες κάτι, το να είσαι ένα ωραίο κορίτσι όπως ήσουν εσύ και παραμένεις. Πόσο σε οδηγεί στο θέατρο σε πολύ συγκεκριμένους ρόλους ή σου φτιάχνει, ρε παιδί μου, ένα προφίλ από το οποίο μετά ενδεχομένως δεν μπορείς να ξεφύγεις?
12: Επειδή ένιωσα ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η παγίδα,
13: ναι,
12: πολύ νωρίς το σκέφτηκα,
13: ναι,
12: και έβαλα τον εαυτό μου σε λειτουργία να αναζητώ χαρακτήρες που θα και εμένα θα με εκπαιδεύσουν από νωρίς ώστε να μπορέσω να κινηθώ και διαφορετικά στην πορεία, αλλά με ενδιαφέραν και περισσότερο τα πιο σύνθετα πράγματα.
13: Ναι.
12: Δηλαδή μπορεί εμφανισιακά να ήμουν αυτό που λες ενζενή,
13: ναι,
12: αλλά ούτε ο ψυχισμός μου ήταν ακριβώς εκεί,
13: ναι,
12: ούτε και θεωρούσα ότι έπρεπε να μείνω εκεί, γιατί ακριβώς φοβόμουν αυτή την...
13: Την τυποποίηση,
12: ακριβώς,
13: πούμε,
12: ναι.
13: Την τυποποίηση, η οποία μετά γίνεται και λίγο...
12: Είναι τροχοπέδι.
13: Και ναι,
12: αν μπει σε αυτό, είτε στην επαναληπτικότητα, ας πούμε.
13: Ναι.
12: Γιατί δεν είναι εύκολο να μας αρέσει το οικείο και κάτι στο οποίο έχουμε νιώσει ότι το κάνουμε καλά.
13: Ναι.
12: Το θέμα είναι να τα ανατρέπουμε τα πράγματα.
13: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχεις φέρει πολύ ωραία τραγούδια εδώ. Λέω να ξεκινήσουμε με το Sunday Morning, που είναι έτσι ευχάριστο.
12: Είναι ευχάριστο.

0: Ιωάννα Παπά μαζί μας. Θέλω να μου πεις, Ιωάννα μου, πώς έγινες ηθοποιός. Δηλαδή πώς το αποφάσισες, πότε προέκυψε αυτό.
1: Αυτό προέκυψε μέσα από την εμπλοκή μου σε πρακτικό επίπεδο με το θέατρο στο σχολείο.
0: Ναι. Πού πήγαινε σχολείο, πες μου λίγο.
1: Εγώ μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Ναι. Έχω γεννηθεί εκτός Ελλάδος, έχω γεννηθεί Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήσαμε πολύ νωρίς στην Ελλάδα.
0: Αμερική
1: μόνιμα.
0: Σε ποια πόλη?
1: Στη Βοστόνη.
0: Στη Βοστόνη, μάλιστα. Mm-hmm.
1: Και μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Η πρώτη μου παράσταση ήταν στην 6η Δημοτικού. Εκεί κάπως άρχισα να νιώθω πολύ, πολύ οικία μέσα σε αυτό και θυμάμαι το κάθε δευτερόλεπτο αυτής της διαδικασίας όλης.
0: Αλήθεια, ναι. Τι παίζατε τότε στην εκτισμότητα?
1: Παίζαμε κάτι που είχε να κάνει με το να κάνουν μαθητές τους μεγάλους. Ήταν ένα βιβλίο που απ' έξω είχε την εικόνα της Βουλής στο εσωτερικό της. Μάλιστα, ναι. Το είχα κάνει και αφήσα, εγώ το είχα ζωγραφίσει.
0: Ναι.
1: Ας παίξουμε τους μεγάλους, νομίζω λεγόταν. Και θυμάμαι ότι είχαμε και βάλει και ένα. Ο άνθρωπος που το είχε σκηνοθετήσει είχε επιλέξει ένα τραγούδι του Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για την εξουσία.
0: Να σου πω και. Δηλαδή, το χαιρετίσμα λοιπόν,
1: ναι,
0: στην
1: ναι,
0: εξουσία.
1: Ναι, αυτό έπαιζε.
0: Και δεν μου λες, παίζατε του. Δηλαδή, το ετοιμάσατε εσείς το έργο, εννοείς? Ήταν δικό σας, γραμμένο από εσάς?
1: Όχι, υπήρχε το βιβλίο. Μας σκηνοθέτησε μια δασκάλα του σχολείου.
0: Α, να παίξουμε τους μεγάλους
1: φωνητικούς. Να παίξουμε τους μεγάλους, λεγόταν ο τίτλος και του έργου.
0: Ναι.
1: Και εκεί έβλεπα τα σκηνικά από άλλες παραστάσεις που είχαν γίνει σχολικές. Η διαδικασία όλων των προβών, αυτή η ομαδικότητα. Μια χαρά και μια δημιουργικότητα. Και κάναμε και κάποια βιντεάκια τότε που λέγαμε κάποια λόγια σε σχέση με το έργο που θα παίζανε τα βίντεο στην παράσταση. Και μου είχε πει τότε ο περατέρ που ήταν ο πατέρας μιας μαθήτριάς μου: «Γράφεις ωραία στο φακό. Μήπως να το σκεφτείς να γίνεις ηθοποιός».
0: Από τότε, από κοτσάκι.
1: Και μου έμεινε αυτό, μου κάνει εντύπωση.
0: Πόσο ήσουν το 12 χρονών?
1: Είμαστε δημοτικό, 11, ναι, ναι, ναι.
0: 11.
1: Κάπου εκεί.
0: Δεν μου λες και εν συνεχεία, καταρχάς η οικογένεια πώς το αντιμετώπισε αυτό, την πιθανότητα να γίνεις ηθοποιός?
1: Εμένα δεν καταλαβαίνανε με τι θα ασχοληθώ ακριβώς. Ναι. Γιατί ήμουν ένα παιδί που δεν ανοιγόταν πάρα πολύ. Αλλά επειδή πολύ νωρίς μπήκα στο θέατρο, ερασιτεχνικά, άρχισα να καταλαβαίνω ότι μάλλον το έχω πάρει πολύ στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου είχε πει ότι σκέψω το καλά, γιατί έχω καταλάβει, χωρίς να το γνωρίζει, ότι θέλει πολύ γερά νεύρα αυτό το επάγγελμα και άμα δεν είσαι πολύ σίγουρη, καλύτερα να μην κάνεις το βήμα. Αλλά ήμουν.
0: Ήσουν.
1: Έτσι ένιωθα.
0: Ήσουν και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχες ποτέ δεύτερες σκέψεις στη ζωή σου.
1: Είχα ασχοληθεί και με το σχέδιο για λίγο, έδινα για συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ευτυχώς δεν πέρασα για λίγα μόρια, γιατί δεν ξέρω τι θα έχει γίνει, ξέρεις τώρα. Αν πάρεις άλλο δρόμο, σίγουρα θα ασχοληθείς με αυτό που έχεις.
0: Σίγουρα. Να σου πω, συνεχίζεις να ζωγραφίζεις ή όχι?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχεις κάνει ποτέ κάποια έκθεση ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πού μπορώ να βρω, ας πούμε, ένα έργο σου να το δω στο σπίτι σου?
1: Μπορώ να σου στείλω. Αλλά έχω πολλούς φίλους που έχουν τελειώσει την καλών τεχνών.
0: Καλά, άστε φίλους. Λέω για να καταλάβω το στυλ σου, τη ζωγραφική, ας πούμε. Τι ζωγραφίζεις?
1: Δεν είναι αφηρημένο σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι είναι, ιμπρεσιονιστικό, ξέρω εγώ.
1: Έκανα κυρίως πρόσωπα και έπαιζα πολύ με τα χρώματα.
0: Α. Και πρόσωπα, μάλιστα. Έχεις κάνει δικό σου αυτοπροσωπογραφία?
1: Όχι, βέβαια. Τους άλλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πριν από λίγο μία έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο, όπου όπως φαίνονται από τις πρώτες πληροφορίες έχουμε και μία σωρό ενός νεκρού ανθρώπου. Η Άννα Ημέη είναι μαζί μας. Άννα, το ρεπορτάζ.
1: Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας, εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οπότε προκλήθηκε και πυρκαγιά. Υπάρχουν πληροφορίες, βασικά είναι ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έχει ανασυρθεί μία σωρό αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Οι 4 έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε πως η πυροσβεστική δέχτηκε την κλήση για την έκρηξη στις 2 παρα 20 περίπου. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Η αλήθεια είναι πως οι εκρήξεις ακούστηκαν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερός, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ανασυρθεί ένας άνθρωπος νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Η είδηση είναι ο νεκρός άνθρωπος. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ιωάννα Παπά μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Πες μου λίγο από αυτά που έχεις κάνει στο θέατρο και είναι πολλά, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καταρχάς είσαι ένας ηθοποιός κυρίως προσανατολισμένος στο θέατρο, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εξ αρχής.
4: Σταθερά. Το σκέφτηκες ποτέ να φύγεις περισσότερο προς την τηλεόραση και να το αφήσεις στο θέατρο πίσω σου?
5: Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ήθελα να κάνω τηλεόραση στο ξεκίνημα, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια σχετική αναγνωρισιμότητα για να μπορώ να έχω επιλογές. Αυτό το σκέφτηκα πολύ νωρίς. Έτσι, είχα αυτό το ένστικτο. Είχα την τύχη να συμβεί, δηλαδή να είναι η πρώτη μου δουλειά τηλεοπτική, και αυτό μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Οπότε μπόρεσα σε έναν βαθμό να διαμορφώσω μια πορεία τα πρώτα χρόνια. Και αυτό μετά φέρνει το ένα το άλλο.
4: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είσαι πιστή στο θέατρο πάντα. Και θέλω να μου πεις από αυτά που έχεις κάνει, τα οποία πραγματικά είναι πολλά, τι είναι αυτά που. Ποια είναι αυτά που σου έχουν περισσότερο μείνει και σε έχουν σφραγίσει?
5: Σίγουρα είναι και παραστάσεις από το ξεκίνημα, γιατί είναι οι πρώτες αναμνήσεις και οι πρώτες σημαντικές στιγμές, ας πούμε. Αλλά επειδή είσαι και πολύ εκτεθειμένος στην αρχή, ξέρεις, συνοδεύονται από ανάμεικτα συναισθήματα.
4: Η συγκίνηση πάντως που έχει το ξεκίνημα πρέπει να είναι κάτι πολύ μοναδικό, υποθέτω, δεν ξέρω, ή όχι?
5: Είναι. Και άμα είσαι και σε θεία σου που οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτεροι, νιώθεις αυτή τη διαφορά που έχεις, αυτή την ορμή και αυτή την... Δεν κουράζεσαι με τίποτα. Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς που μπορεί να δουλεύουν 15 χρόνια, που έχουν καταλάβει τη διαδικασία, που έχουν ζήσει και κάποιες ματαιώσεις μέσα στον χώρο.
4: Σωστά, σωστά.
5: Και στην αρχή εγώ αναρωτιόμουν, γιατί το παθαίνουν? Τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια,
4: το
5: καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα σταθμοί ήταν οι δύο μονόλογοι που είχα κάνει, που μου χάρισαν και βραβεία. Είναι οι στιγμές στην Επίδαυρο, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
4: Θύμισε μου λίγο, τα βραβεία σου ήταν το βραβείο Μέλλον Μερκούρι, νομίζω έχεις πάρει.
5: Ακριβώς, για την Πολυδούρη.
4: Για την Πολυδούρη, μπράβο.
5: Έχω πάρει στο Αθηνόραμα δύο βραβεία. Και έχω πάρει και για το μονόλογο του Βυζίνου που είχα κάνει. Επίσης μια παράσταση που
4: σπουδαία,
5: με συγκλώνησε και παράσταση. Εμένα
4: και τρομερά τα κείμενα του Βυζίνου.
5: Ακριβώς.
4: Είναι κάτι το απίστευτο.
5: Και η συνεργασία μου με, νομίζω με τους περισσότερους σκηνοθέτες ήταν, επειδή είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες και Έλληνες και ξένους, γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη θεατρικά τουλάχιστον.
4: Γιατί να μην είσαι αυτό?
5: Βέβαια, αυτό έλειψα.
4: Θα ήσουν και αχάριστη αν δεν ήσουν, με τη ζωή εννοώ.
5: Ακριβώς, έτσι.
4: Ναι. Και το θέατρο για σένα, ρε παιδί μου, είναι, θέλω να πω, ένα συμπλήρωμα της ζωής σου ή η ίδια η ζωή σου? Υπάρχουν ηθοποιοί που λένε ότι εγώ ζω για το θέατρο. Άλλοι λένε όχι, εγώ ζω για την οικογένειά μου, για μένα, για τους φίλους μου, και το θέατρο είναι απλώς αυτό που μου αρέσει να κάνω. Σε ποια κατηγορία ανοίξεις εσύ, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να κάνουμε κατηγοριοποίηση?
5: Θεωρητικά λέω ότι δεν είναι η ζωή μου το θέατρο, αλλά είναι. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Είναι ένας κόσμος στον οποίο ανήκω σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι δηλαδή, είναι σαν να κατοικεί αυτό μέσα μου και εγώ πολύ, ένα κομμάτι μεγάλο του εαυτού μου,
4: ναι,
5: είναι η δουλειά μου. Πέρα από το ξέρεις, ότι είναι η εργασία ή επειδή αμείβομαι και είναι τα προστοζήνα που έχει, καμία σχέση.
4: Ναι.
5: Είναι μια ανάγκη, μια βαθύτερη ανάγκη που επειδή προσφέρει και, και στο επίπεδο μιας πολύ ενεργοποιημένης φαντασίας που έχω εγώ και μιας ανάγκης για δημιουργία, δεν μπορώ καθόλου δηλαδή να περνάω άσκοπα το χρόνο μου. Αυτό το πράγμα μπορεί να με αδρανοποιήσει πάρα πολύ.
4: Αυτό ισχύει στην καθημερινότητά σου, δηλαδή όταν...
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή όταν κάθεσαι...
5: Είμαι οριακά καταθλιπτική.
4: Ναι.
5: Φυσικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει μπει και ένα νέο μέλος στη ζωή μου, το παιδί μου.
4: Το παιδί σου. Οπότε πόσο είναι
5: σίγουρα
4: το παιδί σου?
5: Είναι στα 7.
4: 7 καλά είναι.
5: Αυτό ενεργοποιεί σίγουρα αλλιώς όλη τη ζωή. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι ολοκληρωτικά στο θέατρο.
4: Να σου πω τώρα τι κάνεις. Ξυπνάς το πρωί για να...
5: Τώρα ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω το παιδί στο σχολικό, ναι, το ετοιμάζω.
4: Ναι.
5: Μετά γυρίζω, θα ασχοληθώ με πιο προσωπικά πράγματα, επειδή έχω τελικά το χρόνο. Και αναλόγως τα ωράρια που είναι στη δουλειά μας, ξέρεις, πολύ αλόκοτα, κυλάει η μέρα.
4: Έρχεται στο θέατρο.
5: Ξεκινήσαμε από φέτος το καλοκαίρι. Α, είδε την Ηλέκτρα,
4: ναι,
5: και φέτος είδε και τον Ταρτούφο. Mm. Θα βλέπει τώρα. Έγινε το ξεκίνημα.
4: Του αρέσει το θέατρο? Πώς το βλέπει το πράγμα αυτό?
5: Ενθουσιάζεται.
4: Και το ότι η μαμά είναι ηθοποιός και όλο αυτό το πράγμα που συνεπάγεται αυτό. Ότι την ξέρουν ενδεχομένως οι συμμαθητές του πριν τη γνωρίσουν ως μαμά του.
5: Ναι, νομίζω προσπαθεί να το καταλάβει.
4: Ναι.
5: Χαίρεται για την ώρα. Και του αρέσει πολύ ο χώρος του θεάτρου. Δηλαδή με το που έρχεται ανεβαίνει πάνω σκηνή, μπαίνει σε όλους τους χώρους, είναι περίεργος, θέλει να το δει,
4: ναι,
5: και συμμετέχει στις παραστάσεις που βλέπει.
4: Θα τον έβλεπες ηθοποιό?
5: Δεν ξέρω αν θα ήθελα.
4: Δεν ξέρεις αν θα ήθελες?
5: Νομίζω ότι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρω αν θα, ναι, θέλανε τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί.
4: Γιατί, για πες μου λίγο, γιατί εδώ ήθελα τώρα να περάσουμε στο άλλο κομμάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι η ζωή σου ή όχι η ζωή σου το θέατρο.
5: Γιατί συνήθως...
4: Γιατί ο κόσμος του θεάτρου είναι ένας κόσμος μαγικός μεν, αλλά και κάπως δύσκολος νομίζω.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ασφαλής κόσμος.
4: Α.
5: Δεν βλέπω μεγάλες επικινδυνότητες. Mm. Εξαρτάται βέβαια από το αν είσαι ένας άνθρωπος κάπως ισορροπημένος.
4: Mm.
5: Που σίγουρα οι καλλιτέχνες έχουμε, βγαίνουμε από το τετράγωνο, από αυτό το κουτί σκέψης. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και μαθαίνουμε και να το κάνουμε αυτό.
4: Ναι.
5: Εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε,
4: ναι,
5: αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος, αν έχει την τάση και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει να βρει τη χρυσή τομή στα πράγματα, ώστε να μπορεί να μην δουν δυσδιάκριτα τα όρια πραγματικότητας και μη, από ένα σημείο και μετά.
4: Ναι, ναι.
5: Και στη σχέση, επειδή καλούμαστε να ξεπερνάμε τα όρια, και,
4: αυτό είναι το
5: και
4: θέμα,
5: πάνω στους άλλους ανθρώπους, ναι, εν ώρα δουλειάς,
4: ναι,
5: αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε προστατευμένα.
4: Mm.
5: Ξέρεις, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί.
4: Mm. Δηλαδή κάτσε να το καταλάβω λίγο περισσότερο.
5: Για μένα, ας πούμε, πρέπει να, ναι, να έχουμε συνείδηση του πότε προσβάλλουμε τον άλλο.
4: Mm. Υπάρχει αυτή η συνείδηση στο θέατρο ανάμεσα στους ηθοποιούς ή ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον ηθοποιό?
5: Δεν το έχουν όλοι στον
4: τον
5: ίδιο
4: παραγωγό
5: βαθμό
4: και τον ηθοποιό.
5: Δεν το έχουν όλοι στον ίδιο βαθμό. Mm-hmm. Είναι πολύ προσωπική υπόθεση, νομίζω.
4: Εσύ έχεις υποστεί ναι, τέτοιες ιστορίες, δηλαδή είτε βία είτε ενδεχομένως σεξουαλική παρενόχληση, τέτοια πράγματα?
5: Σωματική βία και σεξουαλική παρενόχληση, όχι.
4: Ναι.
5: Ψυχολογική και φραστική, φυσικά.
4: Ναι. Mm. Και η αντίδραση πώς είναι όταν είσαι ένα νέο κορίτσι, ας πούμε? Τώρα φαντάζομαι και με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα με το κίνημα Me Too και αυτά, είναι κάπως πιο δύσκολο να συμβεί. Όχι και τόσο πιο δύσκολο, αλλά φαντάζομαι ίσως πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω, είναι ή όχι. Έχω ξυπνήσει γενικά το σύστημα ότι δεν θα τα δεχόμαστε αυτά ή όχι? Τι βλέπεις εσύ?
5: Νομίζω ότι...
4: Έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε?
5: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πήγε να αλλάξει κάτι,
4: mm,
5: αλλά δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και όσο σίγουρα κάποιες συμπεριφορές μπορεί να ενισχύονται από κάποιους ανθρώπους, αν δεν μπαίνουν όρια από ανθρώπους που πρέπει να τα βάλουν, είτε είναι ο σκηνοθέτης είτε ο παραγωγός,
4: ναι,
5: δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο ηθοποιός για έναν άλλον ηθοποιό ή ο ηθοποιός για το σκηνοθέτη,
4: ναι.
5: Και επειδή στο δικό μας χώρο δυστυχώς οι ηθοποιοί λειτουργούμε πολύ ατομικά και ως μονάδες. Δεν έχει περάσει πολύ αυτό το συλλογικό και μια αλληλεγγύη. Ναι, ναι. Πήγε να γίνει κάποια στιγμή, αλλά λόγω νομίζω της οικονομικής κρίσης και μετά τον COVID πάρα πολύ διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα όσον αφορά τον ατομικισμό.
4: Δηλαδή έχουν γίνει πιο ατομιστές οι άνθρωποι, λες.
5: Νομίζω, όχι μόνο στη δουλειά μας.
4: Γενικά, ναι.
5: Υπάρχει μια τάση στη ζωή προς τα εκεί πια. Ναι. Και ενισχύεται αυτό. Mm. Και το καταλαβαίνω, λειτουργεί περισσότερο από ένστικτο, μια ανάγκη επιβίωσης. Mm. Αλλά αυτό είναι πάντοτε επικίνδυνο και εγώ τουλάχιστον αν αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, προσπαθώ να το αλλάξω επί τόπου. Και το συστήνω να μην συμβαίνει άμα είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που νιώθω ότι έχω αυτό το περιθώριο να συζητήσουμε.
4: Πάντως, για να κάνω έτσι λίγο το συνήγορο του διαβόλου, όλα αυτά τα περιστατικά ας πούμε σεξουαλικών παρενοχλήσεων, εργασιακής βίας κτλ. Ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και την εποχή που η κοινωνία ήταν λιγότερο ατομιστική. Δηλαδή και στα 70s και στα 60s που υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διάθεση συλλογικής ας πούμε προσπάθειας και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό, βλέπαμε ότι αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε τώρα, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα. Άρα θέλω να πω, αυτή η αλληλεγγύη που λες, μήπως είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο παιδεία παρά κοινωνική ας πούμε, πώς να σου πω, συνύπαρξη.
5: Νομίζω ότι όλο η λανθασμένη βάση είναι η εκπαίδευση. Mm. Και το βλέπω πώς λειτουργεί το σχολείο.
4: Ναι.
5: Είναι ανταγωνιστικό το σύστημα. Εγώ, ας πούμε, υπέφερα στα σχολικά χρόνια. Υπάρχει ο στόχος για την αριστεία. Ποιος θα είναι ο καλύτερος.
4: Ναι.
5: Σε όλα.
4: Mm.
5: Στα αθλήματα, στα μαθήματα. Και βλέπεις ότι...
4: Υπέφερες από αυτόν τον ανταγωνισμό.
5: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό. Και γιατί... Σίγουρα δεν θα είμαι ένας άνθρωπος που άμα νιώσω ότι κάποιος με ανταγωνίζεται θα μείνω με σταυρωμένα χέρια ή θα του πω σε ευχαριστώ. Μπορεί να μου βγάλει και εμένα τα κατώτερα ενστικτά μου ή πράγματα που δεν νιώθω, δεν είμαι απαραίτητος, ούτε και θέλω να βγαίνω στην επιφάνεια. Όλα τα έχουμε, όλοι οι άνθρωποι.
4: Φυσικά, ναι.
5: Αλλά όταν βρεθούμε σε συνθήκη που μας ξυπνάνε τέτοια ενστικτά, αρχίζουμε και νιώθουμε την κακή πλευρά του είδους μας.
4: Του εαυτού μας.
5: Και του εαυτού μας. Και θεωρώ ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει μία αλλαγή νοοτροπίας που θέλει δύο γενιές, λέγεται πάντα, για να αλλάξεις ριζικά κάτι από τα θεμέλια. Είναι δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια.
4: Ναι.
5: Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει για μένα. Ας πούμε, δεν ξέρω αν όλα τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία είναι απαραίτητα.
4: Mm. Δηλαδή, σαν ποια δεν είναι απαραίτητα, για πες μου.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει αναγκαστικά όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια μαθηματικά, την ίδια χημεία, την ίδια φυσική. Είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, για μένα θα πρέπει να μπει η φιλοσοφία στο σχολείο.
4: Καταλαβαίνω ότι θες μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές εσύ σπουδές.
5: Σίγουρα,
4: θα το πούμε.
5: Και ένας κόσμος που αρχίζει να παίρνει μια πορεία προς κάτι εντελώς αντίθετο από τον ανθρωπισμό, θα έπρεπε να προσπαθούμε να το προλάβουμε αυτό.
4: Έχεις
5: να ενισχύσουμε αλλιώς.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσω μετά, γιατί επειδή μεγαλώνεις και ένα παιδί, όλα αυτά έχουν και μια διάσταση πια μητέρας που λες. Δεν είναι μόνο ο παρατηρητής, είναι και ο άνθρωπος που το ζει βλέποντας το παιδί του να μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε».

0: Ιωάννα Παπά, θέλω να μας πεις, μεγαλώντας ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 7 χρονών, αγόρι, έτσι, πόσο αυτά που έχεις ζήσει εσύ στο θέατρο και στον εργασιακό σου βίο, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή, πόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνεις το παιδί σου ή περισσότερο το καθορίζουν οι μνήμες σου από την οικογένεια και από τη δική σου ζωή ως παιδί. Λένε ότι ακόμα και αν δεν το θέλουμε, ακόμα και αν το αρνούμαστε και προσπαθούμε να μην γίνει, με κάποιο τρόπο μιμούμαστε τους γονείς μας, ότι το παράδειγμα των γονιών είναι τόσο δυνατό που δεν ξεπερνιέται. Δεν πάει να διαβάσεις 800 βιβλία και ίσως να κάνεις και ψυχανάλυση ακόμα. Λένε. Απλώς σου θέτω για να μου πεις εσύ τι κάνεις και πώς αισθάνεσαι ότι το κάνεις.
1: Εμένα μου συνέβη περισσότερο το δεύτερο που έχεις περιγράψει, ναι, τώρα. Δηλαδή,
0: είσαι η μαμά σου, ας πούμε.
1: Πήγα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ακριβώς η μαμά μου, αλλά έχω κρατήσει πολύ έντονα τα πράγματα που μου άρεσαν. Τα πράγματα που θα ήθελα να αποφύγω. Και ένα συνδυασμός αυτών μαζί με αυτό που είμαι και εγώ ως άνθρωπος και δεν μπορώ να το αποφύγω. Προσπαθώ να μεγαλώσω τον Αντώνη.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω τι σου άρεσε και τι ήθελες να αποφύγεις.
1: Μου άρεσε πολύ το ότι οι γονείς μου ήταν παρόντες. Ότι μεγαλώσαμε με στοργή, αγάπη και νιάξιμο και εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτά θέλω να τα παρέχω κι εγώ. Υπήρξαμε φίλοι με τους γονείς μου, και εγώ και η αδερφή μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θεωρώ σημαντικό για το μετά. Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο στα πρώτα χρόνια, στην παιδική ηλικία, αλλά εκεί χτίζεται,
0: ναι,
1: όλη η σχέση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι χρήσιμο για την εφηβεία και έπειτα. Mm.
0: Αυτή η συναισθηματική ασφάλεια.
1: Φυσικά, ναι, δεν μπορείς να απαιτήσεις από το παιδί σου να σε δει ως φίλο. Και δεν πρέπει, μόνο ως φίλο,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να έρθει σε ένα ανά πάσα στιγμή, να σου πει οτιδήποτε του συμβαίνει, οτιδήποτε φοβάται, οτιδήποτε θέλει να κάνει, επιθυμεί. Να μην ντρέπεται,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να είναι, να μπορούν να είναι εκεί για αυτά και να νιώθει το παιδί ότι μπορεί να τους πλησιάσει ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή.
0: Και τι είναι αυτά που δεν θες να επαναλάβεις, που εσύ σαν δε παιδί, ας πούμε, τα είχες στο σπίτι σου και δεν θες να τα κάνεις εσύ.
1: Εμάς ήταν ένα έντονο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι γονείς μου ήταν, κυρίως οι γυναίκες του σπιτιού ήταν έντονες. Ναι. Αλλά ναι, δηλαδή υπήρχαν νεύρα. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω κι εγώ απαραίτητα. Αλλά
0: καλά,
1: γιατί
0: εγώ
1: τα νεύρα.
0: Σε βλέπω, είσαι περίπτωση για. Κάνεις meditation.
1: Εγώ
0: τι κάνεις,
1: δίνω χώρο. Αλλά θα ξεσπάσω κι εγώ.
0: Δεν σε βλέπω.

0: Λογικό είναι.
1: Λογικό,
0: λογικό είναι. Είναι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παιδί. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, νομίζω, και το νιώθεις. Είναι φανερό αυτό.
1: Είναι όταν...
0: Σου έχει αλλάξει πολύ τη ζωή, έτσι.
1: Mm. Ναι, ασύλληπτα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ να μην υπάρχει αυτή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, να έχω διαφορετική ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Πέρασες φάση που την περνάνε πολλές γυναίκες και ειδικά γυναίκες που είναι δυνατές επαγγελματικά, όπως και εσύ ανοίξεις αυτή την κατηγορία, που λένε ότι περνάνε τα χρόνια, δεν έχω κάνει ένα παιδί και θέλω οπωσδήποτε να κάνω. Την πέρασες αυτή τη φάση, τη γυναικεία, που είναι πολύ έντονη. Την έχω δει σε πολλές φίλες μου, ακόμα και στην ίδια μου τη σύζυγο την έχω δει. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε ένα παιδί στα 36 μας, 37, και ήδη ένιωθα από τα 32-33 ότι είχε αρχίσει να υπάρχει πια μια ανάγκη που δεν ήταν η ίδια με τη δική μου, έτσι, γιατί οι άντρες είμαστε διαφορετικοί σε αυτό.
1: Είναι και λόγω του ότι υπάρχει και ένα χρονικό όριο.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, ναι.
1: Εγώ εκεί περισσότερο κινητοποιήθηκα. Δεν είχα ποτέ το άγχος του αν θα ζήσω χωρίς παιδί. Δεν ήθελα απαραίτητος να γίνω μητέρα,
0: ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 40, ένιωσα την ανάγκη, γιατί κάπως αισθάνθηκα ότι πρέπει για μένα.
0: Ότι τελειώνει ο χρόνος.
1: Και για μένα, για τον οποίος είμαι αυτός ο άνθρωπος, και νομίζω ότι για να προχωρήσω καλά πρέπει να κάνω ένα παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
0: Είσαι προγραμματισμένος άνθρωπος. Αυτό που λες μυρίζει πολύ προγραμματισμό. Δηλαδή ότι εντάξει, έφτασα 40 και στα 40 είπα, κοίτα τώρα εντάξει, θα κάνω ένα παιδί και το έκανα.
1: Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάποια κενά που, ξέρεις, δεν βρίσκεις πώς γεμίζουν αυτά τα κενά. Mm. Και δεν κάνεις ένα παιδί για να γεμίσεις τα κενά, αλλά αυτό που σου προσφέρεται από την ενεργοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας και το πόσο γεμίζει η ζωή σου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Γιατί εγώ μπορεί να είχα μια πολύ γεμάτη επαγγελματική ζωή, αλλά δεν μου αρκούσε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και αυτό με κινητοποίησε πολύ.
0: Αλλά εγώ ρωτάω αν είσαι άνθρωπος ο οποίος τα προγραμματίζει όλα και τα κάνει γενικά στη ζωή του, πέρα από το παιδί.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι.
1: Αλλά μερικές φορές όταν αισθανθώ, ας πούμε, αυτό, ότι χτυπάει ένα. Κάτι σαν συναγερμό σχεδόν, τότε πηγαίνω προς τα εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Πάντως μου μοιάζεις πολύ πειθαρχημένη. Είσαι. Για ηθοποιός πολύ πειθαρχημένη, να το πω έτσι.
1: Είμαι.
0: Συνήθως έχει κανείς την εντύπωση ότι η ηθοποιή είναι λίγο πιο χύμα.
1: Ναι, όχι, είμαι και στη δουλειά είμαι πειθαρχημένη, ας πούμε, και πολύ οργανωτική μπορώ να είμαι και να βάλω τα πράγματα σε τάξη μπορώ, και τεχνικά μπορώ πολύ να ασχοληθώ με το αντικείμενο. Πολλές φορές μου έχουν προτείνει να σκηνοθετήσω,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά το αποφεύγω για πολλούς λόγους. Και γιατί με ικανοποιεί και το γεγονός ότι είμαι ηθοποιός ακόμα. Αλλά δεν το αποκλείω στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα.
0: Μέχρι παραγωγό σε βλέπω. Μέχρι τόσο managerial που μου φαίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: ακούγεσαι.
1: Την έχω αυτή την πλευρά κάπως, αλλά δεν την έχω αξιοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το Ceremony.

0: 90,1.
1: Κόσμος 938.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
3: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ?
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
7: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμησης και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την πρόθεση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου, είμαι Νεκθαρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή, συνεργασία με το ραδιοφωνο Κόσμος στους 93,8 του Αγίου Παντελεήμονος. Σήμερα χρόνια πολλά στον Παντελή, στην Παντελίτσα. Τώρα από εδώ και πέρα όλη αυτή η εβδομάδα είναι, αρχίζει πλέον η εορταστική ατμόσφαιρα του καλοκαιριού, τα πανηγύρια, οι εκδηλώσεις, τα πολιτιστικά δρόμενα σιγά σιγά και εμείς μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι για την θερινή ραστόνη. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη. Ελάτε κύριε Καλπακύρη, αγαπητέ. Έχουμε σήμερα θέματα επικαιρότητας. Σε λίγο θα σε αποδεσμεύσουμε και σένα να πας να απολαύσεις τις παραλίες σου, να κάνεις τα μπανάκια σου. Ο Αύγουστος είναι εγωιτευτικός, αλλά είναι ο πιο σύντομος μήνας, έτσι.
3: Ωραία. Έχει και τα δύο φεγγάρια, είναι και πιο ρομαντικός όμως.
2: Και λένε ότι ο Αύγουστος δεν έχει, ο Ουμπέρτο Έκο το είπε πρώτας, ναι, ναι, ναι. Ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, αλλά εντάξει το είπε με άλλη, με άλλο νόημα
3: όλα
2: ο Έκο, γιατί τα τελευταία χρόνια, όχι διαχρονικά μάλλον, ο Αύγουστος παράγει τις περισσότερες ειδήσεις. Θα τον παρακολουθήσουμε και αυτόν τον Αύγουστο, ωστόσο έχουμε θέματα που τρέχουν και θα ασχοληθούμε σήμερα συστηματικά με αυτά. Το πρώτο είναι, θα πάμε στα θέματα δηλαδή τα εργασιακά, στα θέματα τα φορολογικά που απασχολούν όλους μας και σήμερα νομίζω έχει ανοίξει η πλατφόρμα, ξεκινάει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός για τις 72 δόσεις. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα που προκύπτουν έτσι, για τα συνταξιοδοτικά. Αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, ξέρεις, επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, αγαπητέ, κάποια στιγμή υπήρξε και ανοιχτό το ενδεχόμενο κάλπες, να στηθούν οι κάλπες το Σεπτέμβριο. Εγώ, εντάξει, με επιφύλαξη δεν το βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, με τα δεδομένα της στιγμής, αλλά θα προηγηθεί μία ΔΕΘ. Και εκεί περιμένουμε τις μεγάλες εξαγγελίες. Έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση σήμερα. Σήμερα είναι η διαδικασία, ολοκληρώνεται με την πρώτη ψηφοφορία, έτσι, στην Ολομέλεια της Βουλής.
3: Η άλλη τέλος Αυγούστου. Και η δεύτερη
2: η
3: τέλος
2: επόμενη
3: Αυγούστου.
2: Είναι στο τέλος του Αυγούστου. Και τα δύο τα θέματα έτσι θα τα προσεγγίσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποια...
3: Όχι αυτό, μα αυτά είναι τα θέματα βασικά.
2: Ναι, τα κυριότερα βασικά και πρέπει να ασχοληθούμε.
3: Ναι, αυτά που απασχολούν όλη τη χώρα. Εντάξει, και το Κυπριακό σήμερα που ανοίγει ο διάλογος,
2: ναι,
3: να το κάνω λίγο στην πλευρά,
2: αυτό, ναι,
3: στην πλευρά, ας πούμε, τη διεθνή, είναι ότι σήμερα ανοίγει, επανέρχεται ο διάλογος του Κυπριακού προβλήματος, mm-hmm. Υπάρχει η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον να ξανανοίξει το θέμα από το 2017 που ήταν παγωμένο επί Μοντανά. Η Τουρκία το προσεγγίζει λίγο περισσότερο σκληρότερα, υποστηρίζοντας τα δύο κράτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία όπως και η Ελληνική Δημοκρατία σαν εγκύτρια δύναμη βλέπουν το θέμα για μια κεντρική ομοσπονδία. Παρ' όλα αυτά ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών πιστεύει, ναι, ότι υπάρχουν σημεία συνεννόησης και νομίζω ότι το Κυπριακό βοηθάει και υποστηρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ευρύτερα και νομίζω ότι είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια εκ νέου. Διότι 7 χρόνια νομίζω από το 2017 μέχρι το 2024.
2: Όσες πάντως οι προσπάθειες οι προηγούμενες έτσι
3: ήταν κάπως
2: απέβησαν
3: άκαρπες,
2: ναι,
3: και πιστεύω, ναι, ότι είναι μια τελευταία προσπάθεια μιας και
2: καλά, ας μην το λέμε τελευταία προσπάθεια.
3: Τελευταία προσπάθεια εννοούμε του νυν, ναι, ναι, ναι, γενικού γραμματέα, του Κουντέρες, που ελπίζει ότι θα δώσει ένα ένωσμα για τον επόμενο διάδοχό του και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την ελληνικότητα, μιας και το τόξο του Αιγαίου νομίζω κάποιοι διεθνολόγοι λένε ότι τελειώνει στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο, ναι, αυτό είναι πραγματικό.
3: Με την ευρύτερη, ναι, έννοια του ενιαίου δόγματος.
2: Πάμε λοιπόν να βάλουμε και στην παρέα μας τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον αγαπημένο μας Αλέξη Μητρόπουλο, τον έχουμε τον καθηγητή. Α, σε ένα λεπτό θα τον έχουμε. Οκ. Okay. Γιατί ξέρεις, είναι σήμερα έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα σχετικά με αυτόν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είναι μια έκβαση καλή, έτσι δεν είναι, γιατί πραγματικά υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο. Είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Στο παρελθόν είχαμε τις 100 δόσεις και μάλιστα θα ήταν ευχής έργο να είναι οι 100 δόσεις. Ωστόσο και οι 120 δόσεις, ωστόσο και οι 72, γιατί υπήρχε ένα κενό μέχρι στιγμής. Υπήρχε πολλοί κόσμος με οφειλές προς την εφορία στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούσε να τα ρυθμίσει. Δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο. Τώρα το ανοίγει αυτό η κυβέρνηση και ο καθηγητής θα μας πει
3: ποιοι εντάσσονται και ποιοι
2: δεν εντάσσονται και αν υπάρχουν και παγίδες πάνω σε
3: και
2: αυτό.
3: Και παγίδες και αυτοί που δεν εξόχισαν τις 120 δόσεις ή στερήθηκαν τις 120 δόσεις μπορούν να επανενταχθούν στις 72 δόσεις. Δηλαδή υπάρχει διάδοχο σχήμα ή μπαίνουν μόνο στους 72 δόσεις αυτοί που δεν εκ νέου ας πούμε δηλωθέντες. Είναι ένα ζήτημα αρκετά...
2: Έχω έτσι, εδώ και μηνύματα, ναι.
3: Έτσι
2: ναι,
3: έξυπνο ναι. Και θέλω από την απάντηση από τον κύριο καθηγητή.
2: Εδώ είναι ο καθηγητής μας.
3: Σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον.
2: Πού είστε κύριε Μητρόπουλε. Σας καλωσορίζουμε, κάναμε μαύρα μάτια να σας δούμε.
4: Ιόνιο, Λευκάδα, είμαι πίσω, είμαι Πρέβεζα, Βάτος Κέρκυρα.
2: Τέλεια. Είναι τέλεια. Στη Λευκάδα έχω πάει πάρα πολλές φορές.
4: Λευκάδα.
2: Ναι, και εκεί παραθερίζετε δηλαδή.
4: Εδώ ήρθα γιατί στο Ιόνιο πάντα, γιατί έχω καταγωγή από τη μάνα τη Ζάκηδο και πάω και στα άλλα. Έχω φίλους εδώ στο Ιόνιο.
2: Τι ωραία, να περάσετε και όμορφα. Θα μείνετε αρκετά ή...
4: Μια εβδομάδα θα μείνω. Μια εβδομάδα. Και θα περάσω στην όμορφη πατρίδα μου την Ηλία ύστερα.
2: Μα από εκεί μας έχετε συνηθίσει να βγαίνετε. Και κάπου ναι, εκεί στην Πέργολα με την Μοχαμπίλια, την υπέροχη.
3: Μου έχει μείνει κύριε καθηγητά,
4: υπέργολα. Έχω καλά λουλούδια και καλά φυτά εκεί φύονται.
3: Και καλή ψυχή έχετε κύριε Μητρόπουλε και καλή ψυχή.
2: Καθηγητά, έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι με τις 72 δόσεις. Μου έχουν θέσει πάρα πολλά ερωτήματα και για τις συντάξεις χειρίας θα πούμε και όχι μόνο. Ξεκινάμε με τις 72 δόσεις, ναι.
4: 72 δόσεις να πούμε, διότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι για να μπει πρέπει να κοιτάξει αν παραγράφονται κάποιο τμήμα ή όλοι οι οφειλοί. Άρα πριν πάνε σε νομικό ή φοροτέχνη για να μπουν στην πλατφόρμα των 72 δόσεων που εμείς αγαπητέ και Νεκταρία έχουμε κάνει κριτική, αναμέναμε τις 120 δόσεις, αναμέναμε κούρεμα όπως ίσχυε με τις 120 δόσεις και αναμέναμε χαμηλότερο επιτόκιο. Ήρθαν οι 72 δόσεις που δεν έχουν κούρεμα ούτε προσαυξήσεων και δεν έχουν μικρό επιτόκιο, έχουν 5,84%. Γι' αυτό σήμερα βλέπω και κυβερνητικές εφημερίδες, επαλαμβάνω αυτό το οποίο εμείς με ανακοίνωση ως Επιστημονική Ένωση έχουμε δηλώσει, ότι δεν θα μπει κόσμος. Δεν θα μπει κόσμος σε μια κατά τα άλλα καλή ρύθμιση, η οποία όμως στερείται του δικαιώματος του κουρέματος, έστω τμήματος των προσαυξήσεων, και έχει μεγάλο επιτόκιο που δεν το αντέξει ο κόσμος. Τι θα συμβεί? Όπως και με την 24 δόση και τη 48 μπαίνουν, μένουν 2 μήνες και φεύγουν. Δεν αντέχουν. Άρα λοιπόν καλέσαμε και νομίζω ο κύριος Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα το ξαναδεί μέχρι τη ΒΕΘ, να ξαναπάμε σε 120 δόσεις που ίσχυαν μέχρι το 2019, που ωφελήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, που κούρευσε μεγάλο τμήμα των προσαυξήσεων, τουλάχιστον κάποιοι και τμήματος του κεφαλαίου, και που είχε χαμηλότερο επιτόκιο. Χάρηκα που ξεκινάτε με αυτό το θέμα, διότι έχω πάρει και από επιτηδευματίες, αλλά και...
2: Και εμείς εδώ έχουμε δεχθεί πάρα πολλά τηλέφωνα.
4: Πολλά, ναι. Και κυρίως, μην ακούνε ελάτε να σας κάνουμε αίτηση να μπείτε στην πλατφόρμα. Πριν μπουν στην πλατφόρμα να διερευνούν με ειδικούς επιστήμονες, κυρίως νομικούς αλλά και άλλων κατηγοριών επιστήμονες, εάν έχει παραγραφεί ολόκληρη οφειλή, ναι, μπορεί ή τμήμα της οφειλής. Αφού δούμε αν έχουμε παραγράψει τμήμα της οφειλής ή ολόκληρη, τότε να μπούμε να ρυθμίσουμε το εναπομένο κομμάτι. Διότι αν έχει παραγραφεί, να μην μπουν οι άνθρωποι να πληρώσουν για παραγεγραμμένη οφειλή. Άρα λοιπόν έλεγχος, έχετε εξαιρετικούς επιστήμονες κάτω, νομικούς κυρίως και φοροτέχνες λογίστες, πρώτα έρευνα αν είναι παραγεγραμμένοι όλοι ή τμήμα της απέτησης. Αυτό θα ήθελα να πω μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής. σε αρκετούς, γιατί μας έχουν πάρει από τα Δεκάνησα, από τη Ρόδο, από την Κάλυμνο.
2: Εσείς
4: δήμαρχος
2: πιστεύετε προφέ, ότι
4: ο φίλος ο Διακομιχάλης με ρωτούσε από την Κάλυμνο για αντίστοιχο θέμα. Έτσι απαντάμε και αυτό απαντάμε και σε εσάς.
2: Κύριε καθηγητά, εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξει κάποια έτσι ευνοϊκότερη
3: βελτιωτική
2: έτσι παρέμβαση?
4: Όπως το είπε ο κύριος Σάνατης, πιστεύω και εσείς το είπατε, πιστεύω θα βελτιωθεί, διότι θα έχει εισπράξει μέχρι τότε το μήνυμα η κυβέρνηση. Στην πλατφόρμα μπορούν να μπουν μέχρι τέλη λίγοντος έτους, μέχρι τέλη τρέχοντος έτους, μέχρι 31 12.
2: Άρα λέτε να μην βιαστούν έτσι οι ενδιαφερόμενοι, να περιμένουν.
4: Δεν έχουν μπει πολλοί και ήδη είναι επιφυλακτικοί. Καλούμε την κυβέρνηση και κάλεσε και προχθές σε κεντρικό κανάλι που βρέθηκα το Σάββατο, αλλά όπου βρίσκομαι λέω η 72άρα ως σύλληψη είναι σε θετική κατεύθυνση, αφού είναι πέρα από τις 24, την πάγια ρύθμιση, πέρα από τις 48 κλπ. Αλλά 120 με κούρεμα και με μικρό επιτόκιο να αντέξει ο κόσμος. 4 εκατομμύρια χρωστούν στην εφορία, 2 εκατομμύρια χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Άρα αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι πολλοί οφειλέτες, πολλές οφειλές, πρέπει να κοιτάξουν αν έχει παραγραφή, αλλά πρέπει εδώ η κυβέρνηση να λειτουργήσει ένα είδος εισάχθειας, δηλαδή διαγραφή παλιού τμήματος οφειλής και προσαυξήσεων που είναι θηριώδης. Δεν αντέχει ο κόσμος τις θηριώδεις προσαυξήσεις όταν για λόγους υγείας, ασθένειας, αδυναμίας δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη ρύθμισή του.
2: Βεβαίως. Αγαπητέ, ήθελες κάτι να ρωτήσεις?
3: Όχι, απλώς, δεν το είχαν, κύριε Μητρόπουλε, δεν το μελετούν κάποιοι άνθρωποι σοφοί εκεί πέρα? Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία όταν δεν υπάρχει το κούρεμα του ποσού, ο πολίτης να μην ανταποκρίνεται, βρίσκεται σε μια
2: δύσκολη.
3: Το προσαυξήσεων και το επιτόκιο.
2: Τη
3: στιγμή που η τράπεζα δίνει 0,2 ή και καθόλου, κύριε Μητρόπουλε, το 5,84 που είπατε μου φαντάζει εξωφρενικό. Δολοφονικό, ας μου επιτραπεί η λέξη.
4: Έτσι.
3: Μα σκοτώνει την πρόθεση, δηλαδή και να θέλω να πάω να κάνω τη ρύθμισή μου, το 5,84, τη στιγμή που η τράπεζα σου δίνει 0,1, καταλάβετε τη διαφορά. Δηλαδή και οι τράπεζες ουσιαστικά υποστηρίζουν αυτή τη λαιλατική διάθεση προς τον πολίτη. Ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη.
4: Ερωτώνται κυρίως τραπεζίτες γι' αυτό, κυρία αγαπητή Νεκταρία, και αγαπητέ Τι. Και ρωτώνται και ο Στουνάρ. Ρωτήθηκε προχθές ο Στουνάρ για παράδειγμα, εάν θέλει να επανέλθει η 13η δόση, η 13η σύνταξη. Κοιτάω ότι αυτό ο Υπουργός Οικονομικού που έκοψε τη 13η σύνταξη ήταν ο κύριος Στουνάρας, με το νόμο 4093 του 12. Πώς αυτός που έκοψε ως Υπουργός Οικονομικών τη 13η σύνταξη θα συνενέσει να επανέλθει η 13η σύνταξη, αφού είναι ο υπουργός που την έκοψε?
2: Ναι.
4: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε. Και
2: ωστόσο, ο κύριος Στουρνάρας στάσεται υπέρ της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου?
4: Όχι, αντιθέτως.
2: Αντιθέτως, έτσι.
3: Επιβράβευσε.
4: Αγιοποίησε.
3: Επιβράβευσε, κύριε Μητρόπουλε, προς τα συνέντευξή του.
4: Μετά τον κύριο Τσίπρα που στο βιβλίο του είπε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν σε προοδευτική κατεύθυνση, ήρθε ο κύριος Στουρνάρας και λέει: εκτιμώ τους πολιτικούς που παίρνουν γενναίες αποφάσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Και τον κύριο Σαμαρά.
2: Άρα τον ειροποιήθηκε.
3: Και τον κύριο Σαμαρά, επιβράβευσε. Δύο ανθρώπους επιβράβευσε στο λόγο του σε πρόσφατη συνέντευξη. Τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Στουρνάρα. Τον κύριο Στουρνάρα, τον Κατρούγκαλου.
4: Κυρίως επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ο νόμος με τις μεγάλες περικοπές και επειδή ξανακατήργησε τα δώρα με το άρθρο 14 του νόμου Κατρούγκαλου, καταργηθήκαν πάλι τα δώρα. Έτσι λοιπόν έρχεται, ρωτάνε οι συνάδελφοί σας, λοιπόν, τον κύριο Στουρνάρα, αν θα πρέπει να επανέλθουν τα δώρα, αφού τα κατήργησε με το νόμο του όταν ήταν υπουργός.
2: Εντάξει, μπορεί να τα κατήργησε σε συγκεκριμένο έτσι οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο.
4: Ωραία, το 26 είναι το ίδιο πλαίσιο με το 12.
2: Όχι, αυτό λέμε. Μήπως έχει αλλάξει άποψη, αλλά εμένα κανονικά έτσι.
4: Προχτές έκανε τη δήλωση. Μα προχτές έκανε τη δήλωση.
2: Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας λέει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και εκεί νομίζω είναι το απόλυτα οξύμορο έτσι σχήμα.
4: Ποιο το είπε, δεν άκουσα
2: τέτοια δήλωση. Τσίπρας, ο Τσίπρας με το Ελλάς.
4: Ναι, είπε να καταργηθεί.
2: ότι και καλά πρέπει, ναι, κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του μίλησε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
4: Μάνα να τρέξετε στη σελίδα 375, δεν το έχω και προχειραφεί νομίζω η σελίδα του βιβλίου Ιθάκη, υπερθεματίζει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν προοδευτικός νόμος για το καλό των ασφαλισμένων. Δεν άκουσα δήλωση ότι πρέπει να ότι θα ηγηθεί ο κύριος Τσίπρας εθνικής προσπάθειας να καταργηθεί ο νόμος του. Μακάρι να το κάνει.
3: Παρ' όλα αυτά, κύριε Μητρόπο, μιλάει για 13η σύνταξη ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα. Και το Πασόκ. Και το Πασόκ να μιλάμε για τα 13η σύνταξη.
2: Το Πασόκ έχει δώσει και κοστολογημένο, λέει, πρόγραμμα.
4: Ποια είναι η λύση εδώ? Επειδή βλέπω και τρόπο μιλάμε, με παίρνουν και μου στέλνουν μηνύματα συνταξιούχοι, κυρίως από το Ηρόδο και από τα Δωδεκάνησα.
2: Και εμένα μου στέλνουν και θα πάμε μετά στις Χειρίας, γιατί έχω πολλά ερωτήματα.
4: Ο κύριος Παπαχρήστος, βλέπω και δύο Χειρίας.
2: Μπράβο, έχουμε πολλά. Έχω δεχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι.
4: Τώρα για τη σύνταξη, για τη δέκατη σύνταξη. Τα κόμματα, τα τρία κόμματα που έκοψαν τα δώρα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, γιατί τώρα έχει την Ελλάς, και ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, αφού κόψανε τα δώρα, να συνοηθούν να επαναφέρουν. Να αφήσουν τις φλιαρίες για δημοσιονομικό χώρο, αν υπάρχει κλπ, να βρουν τα χρήματα, γιατί πρέπει να ζήσουν οι πολίτες. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι. Πρέπει να διαβιώσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι. Να μην τους στερεύει η σύνταξη τις 15 μέρες του μήνα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να γίνουν. Χαίρομαι που έχουν αναβιώσει οι ίδιοι τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, όχι 13η, τα δώρα. Το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, Νεκταρία και Αγαπητέ, είναι τα δώρα. Επαναβίωση τα δώρα. Το δώρο, και όχι μόνο συνταξιούχου.
2: Και των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Και δημοσίων υπαλλήλων, ναι. Και ανιστόλου.
2: Τι θα γίνει με αυτά, υπάρχει καμία έτσι, υπάρχει κανένα έτσι φως στον ορίζοντα, κανένα σημάδι αισιοδοξία να το ακούσουμε από τη ΔΕΘ? Γιατί μετεπιτέσεις το ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα καταθέτει σχέδια κοστολογημένα και με σχεδιασμό, με στρατηγικό.
4: Στη ΔΕΘ θα ακούσουμε οπωσδήποτε για 13η σύνταξη. Για τη ΔΕΘ θα ακούσουμε σίγουρα, μπορεί να πει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η 13η σύνταξη να δώσει από μία εθνική σύνταξη σε κάθε συνταξιούχο. Το γράφουν συνάδελφοί σας αυτό σε κυβερνητικές εφημερίδες.
2: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή μιλάμε γύρω στα 300 με 400 ευρώ. 500,
4: σήμερα είναι 446 ευρώ, ναι, και 60 λεπτά. Ναι. 446 ευρώ. Λέει λοιπόν ότι θα δώσει εντός του έτους, ναι, δηλαδή με το Δεκέμβριο, μία ολόκληρη εθνική σύνταξη 446 ευρώ 400. Σε κάθε συνταξίχο, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς υπερουσιακά. Και αυτό είναι καλοδεχούμενο.
2: Καλό,
4: εμείς και το κόμμα των συνταξίουχων που είμαι νομικός του σύμβουλος, αλλά και η ΕΝΙΠΕ και η Επιστημονική μας Ένωση, θέλουμε την επαναβίωση των δώρων. Είναι το 2026, η κυβέρνηση λέει πάμε καλά, η κυβέρνηση έχει υπερπλονάσματα, η κυβέρνηση λέει εξοφλώ κάθε τρίμηνο και 5-6 δισεκατομμύρια δάνεια που πρέπει να εξοφλήσω το 2050. Αυτό ακούν οι συνταξιούχοι, αυτό ακούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αφού έχετε πλεονάσματα. Πάει καλά η οικονομία, ξεχυλώσαμε από τουριστικά έσοδα, δώστε τα δώρα στους συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους. Απλά τα πράγματα.
2: Άμα το κάνει αυτό,
3: κύριε Μητρόπουλε, είχε πει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του ότι θα εξαντλήσει και το τελευταίο ευρώ, έτσι συμβολικά το λέω, που θα μπορεί από το χώρο που θα καλυφθεί.
4: Η μάχη για την εξουσία στις επόμενες εκλογές θα είναι αντισόπιτη. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέγα πακέτο παροχών. Αυτά που λένε τα κόμματα θα οχριούν. Άρα θα ανακοινώσει για να πάρει αυτό που θέλει, αυτό που κυνηγάει. Την τρίτη θητεία δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κυνηγάει, εμείς ως Επιστημονική Ένωση και κοντά στους συνταξιούχους και στους ιδιωτικούς εργάτες και υπαλλήλους, που και αυτοί πρέπει να πάρουν αυξήσεις, και στους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να επιβιώσει ο κόσμος. Πρέπει να διαβιώσει αξιοπρεπώς ο κόσμος. Καλά τα δάνεια που εξοφλούμε 30 χρόνια πριν, καλά τα υπερπλεονάσματα. Ο κόσμος έχει εξεζουμιστεί στον έμφυα και στους φόρους. Θα πρέπει οι πολίτες το 2026 που βάλανε πλάτη από το 10 και μετά, που χάσανε δώρα, Χάσανε ΕΚΑΣ, χάσανε οικογενειακά επιδόματα.
2: Τα πάντα.
4: Πληρώσανε, πληρώνουν την υγεία 6% ακόμη σιχήρες για τους πεθαμένους σύζυγους. Ακόμα και τα ορφανάκια τους πεθαμένους πατεράδες πρέπει το 26 να καταλάβουν τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου ότι πρέπει να ζήσουν οι πολίτες.
2: Κύριε καθηγητά, επειδή τρέχει ο χρόνος, πάμε λίγο. Ήταν πολλά τα μηνύματα που δείχθηκαν μέσα στο Σαββατοκυριακό σχετικά με την αίσια έτσι, έκβαση. Δώσατε εσείς μεγάλο αγώνα. Ο Αλέξης Μητρόπουλος έδωσε μεγάλο αγώνα για τις συντάξεις χειρίας. Αλλά μου διατύπωναν διάφορα έτσι παράπονα. Εγώ θα σας το θέσω έτσι σφαιρικά το ερώτημα. Αν έχει αποκατασταθεί έτσι αυτή η αδικία που υπήρχε ή αν να εξακολουθούν να υπάρχουν κατηγορίες συνταξιούχων που αδικούνται. Και επίσης ένα άλλο αίτημα που δέχτηκα ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχων που λάμβαναν έτσι μειωμένες συντάξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού αναγνωρίζεται αυτό ως παράνομο.
4: Γιατί να μην πάρουν τα χρήματα πίσω τους.
2: Είναι κάποια αιτήματα τα οποία τα δέχτηκα, αλλά θα τα θέσω στον αρμόδιο.
4: Ό,τι είπατε Νεκταρία και όπως το θέσατε είναι απόλυτα σωστό. Είναι ρύθμιση σε θετική κατεύθυνση. Είναι νόμος πια, δεν είναι τροπολογία.
2: Ναι.
4: Είναι ο νόμος πια, εντάξει. Είναι ο 53-22 νόμος, το άρθρο 91. Ο οποίος νόμος αυτός αποκαθιστά αρκετές αδικίες. Πρώτο, καμία σύνταξη δεν θα πέφτει κάτω από το 70% που πέφτανε μέχρι τώρα. Προσέξτε να πούμε ποιες αφορά. Δεν θα κόβεται μία εθνική σύνταξη. Δεν θα ζητηθούν χρήματα αναδρομικά από 120.000 συνταξιούχους κυρίας που δεν υπέστησαν περικοπή, αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε, για όσες υπέστησαν περικοπή δεν θα δοθούν χρήματα πίσω. Και δεύτερο, δεν θα δοθούν χρήματα πίσω. Δηλαδή έχουμε συντάξεις που κόπηκαν, που έπρεπε να κοπούν κατά τον νόμο, και συντάξεις που κόπηκαν που με τον νέο νόμο δεν έπρεπε να κοπούν. Άρα οι δεύτεροι πρέπει να πάρουν επιστροφή χρημάτων ή να συμψηφιστούν τα οφειλόμενα από το κράτος με τα οφειλόμενα από τους πολίτες. Και η μεγαλύτερη γκρίζα περιοχή και κυρίως ανισότητα είναι τότε. Λέει η κυβέρνηση, εγώ αποκαθιστώ τις αδικίες μόνο για τις συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά το Μάιο του 2016. Όλες οι άλλες συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου θα μειώνονται, δεν θα πάρουν αναδρομικά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο ταχυτήτων συντάξεις χειρίας. Γι' αυτό με μια ανακοίνωση που κάναμε ως Επιστημονική Ένωση είπαμε ότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στην περίπτωση που αναφέρατε στην Νεκταρία. Δηλαδή στις συντάξεις χειρίας που κόπηκαν ενώ ο νόμος ο καινούριος λέει δεν έπρεπε να κοπούν. Αυτοί πρέπει να πάρουν αναδρομικά, Νεκταρία και αγαπητέ. Η κυβέρνηση λέει δεν έχω να τα δώσω ή από εδώ και πέρα θα ισχύσουν οι ευνοϊκές για τις συντάξεις χειρίας διατάξεις.
2: Μάλιστα. Και αυτό είναι θέμα. Άρα λοιπόν
3: είναι
2: κενό και νομίζω ότι.
3: Είναι πριν το 16.
2: Και νομίζω ότι έτσι φιλορροεί έτσι στα πλαίσια του συντάγματος αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να έχουμε
3: κατηγορίες
2: πολιτών δύο ταχυτήτων.
4: Στα δικαστήρια θα δικαιωθούν και μάλιστα αποκαλύψαμε και το έχουμε στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕΚ το ελεγκτικό συνέδριο η Ολομέλεια. Έστειλε γνωμοδότηση στη Βουλή και είπε μην το κάνετε αυτό. Μην κάνετε πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου διότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές που θα δικαιώσουν αυτούς που θα προσφύγουν. Παρά το ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έστειλε γνωμοδότηση κατά το Σύνταγμα έτσι οφείλει προς τη Βουλή, η κυρία Κεραμέως, η κυβέρνηση αποφάσισαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και δότε να έχουν την ευνοϊκή μεταχείριση, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου να μην έχουν την ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Και σημεία των καιρών, καινοφανείς καταστάσεις. Ένα άλλο που έρχεται μέσα από το χώρο, δέχθηκα έτσι ερωτήματα να σας θέσω, έχω μαζέψει πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν θα προλάβουμε να τις πούμε σήμερα. Λοιπόν, έρχεται από υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, είναι υπάλληλοι οι οποίοι το εφάπαξ τους είναι στα χαμηλά ιστορικά του.
4: Μάλιστα.
2: Και μου έθεσαν το ερώτημα, επειδή η κυβέρνηση διατείνεται για εν μέρη κατά κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό υπάρχει κάπου που να έχει επίδραση όσον αφορά σε ευνοϊκή έτσι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ευνοϊκή παρέμβαση στα εφάπαξ αυτής της κατηγορίας.
4: Το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και δημοτικών υπαλλήλων από το 2014 και τότε μειώνεται. Κατέτος, ναι, από 600 έως 1000 ευρώ, κατέτος το εφάπαξ. Με το νόμο του τρίτου μνημονίου, το νόμο Τσίπρα, το εφάπαξ από το 2014 και δόθε,
2: ναι,
4: δεν έχει ανταποδοτικότητα. Είναι μόνο η επιστροφή των εισφορών. Έτσι λοιπόν, όποιος υπάλληλος δημόσιος ή δημοτικός έχει πολλά χρόνια από το 2014 και δόθε, χάνει κατέτος από 600 έως 1000 ευρώ το χρόνο στο εφάπαξ. Λόγω της ρύθμισης που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα να μην έχει ανταποδοτικότητα για τα χρόνια από το 2014 και δόθε. Όσοι έχουν πολλά χρόνια από το 2014 και πίσω παίρνουν ένα λογικό κάπως αυξημένο εφάπαξ. Αλλά για τα χρόνια μετά, και βεβαίως αυτό το οποίο συζητούν τώρα οι δημόσιοι υπαλλήλοι, είναι ότι με την προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση Νεκταρία και αγαπητέ, χάνεται πια η μονιμότητα. Καταργείται η μονιμότητα που καθιερώθηκε από το μεγάλο Βενιζέλο, τον Εθνάρχη, με το νόμο του 1911.
2: Θα ψηφιστεί σήμερα δηλαδή. Αυτό που θέλει για να πάει στην επόμενη Βουλή, θα πρέπει θα πάρει 180 ψήφους σήμερα αυτή η διάταξη, δεν το βλέπω.
3: 200 έλεγε η Μητρόπουλη ή 180.
4: Η μικρή πλειοψηφία έχει η κυβέρνηση για να εισηγηθεί, αλλά τη μεγάλη των 180 και μετά των 200 και μετά των 180 πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα κόμμα και μετά τη νέα Βουλή να ψηφίσει και την άρση μονιμότητα στο δημοσιοί υπάλληλο σε διηνική διαρκή βάση και κυρίως την κατάργηση των πανεκκρατικών δημόσιων πανεπιστημίων κατά τη λογική που προωθεί η κυβέρνηση το άρθρο 16 που άρχισε με τον νόμο
2: Διαμαντοπούλου. Είναι κίνηση εντυπωσιασμού νομίζω αυτή, κύριε καθηγητά, είναι κίνηση, μια κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί κανονικά
3: επικύρωσης είναι,
2: τι επικύρωσης, κανονικά ο δημόσιας υπάλληλος παρετείται για τους ίδιους λόγους που θα ψηφιστεί.
4: Αυτό που λέει ο κύριος Ξάντης έχει σημασία, ότι ο εισηγητής αυτού που ζούμε τώρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήδη προχθές πήραν έγκριση άλλες τρεις νομικές σχολές. Όταν εμείς θυμάμαι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που αντιδρούσα, είχαν ξεσηκωθεί οι τρεις τότε νομικές σχολές κατά της πιθανής ίδρυσης νομικής σχολής στην Πάτρα.
3: Στην Πάτρα, κύριε Μητρόπουλε, έγινε. Στην Πάτρα.
4: Θυμίστε. Ναι, στην Πάτρα. Θυμόσαστε τι είχε γίνει τότε. Εγώ δεν είχα αντιδράσει, αλλά δεν ήμουν και θετικός το να σπαρθεί η Ελλάδα από πολλές νομικές σχολές λόγω του υπερπληθωρισμού. Τώρα είχαμε 2 συν 3. Τι να παράγουν.
3: Κύριε Μητρόπουλε, εγώ επειδή ασχολούμαι με το Πανεπιστήμιο, εισηγητής του άρθρου 16 δεν είναι ο Υπουργός Παιδείας. Δεν είναι Υπουργός Παιδείας. Είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν είναι οξύμορο. Ώστε η παιδεία έχει μπει πλέον στο πλαίσιο των οικονομικών.
2: Υποτίθεται ότι ο ίδιος όμως ήταν ο εισηγητής και έχει την πατρότητα του εις πρότασης.
3: Ναι, η πατρότητα δεν είναι μοναδικότητα. Με βοηθάτε λίγο να το διαδέχτηκε μια καινούργια υπουργός, πάρα πολύ δραστήρια. Θα νόμιζα ότι εισηγείται η αρμόδια υπουργός. Το τομέα 16 το άρθρο που είναι το Υπουργείο Παιδείας.
2: Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς, κύριε καθηγητά?
3: Είναι τελείως οξύμορο και αντιφατικό.
4: Σωστά το λέει ο αγαπητός. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ του δημόσιου συνεχώς στηριζόμενου κρατικού πανεπιστημίου. Ποτέ δεν μπήκα στη λογική να δεχτώ τα μη κρατικά, τα μη κερδοσκοπικά, τα ιδιωτικά κλπ. Είμαι αθεράπευτα εδώ σε εισαγωγικά πολλά κρατικιστής, στη δημόσια παιδεία. Θέλουμε, όλοι συμβάλαμε στο να υποβαθμιστεί η δημόσια παιδεία.
2: Ναι, αλλά εγώ βλέπω και τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης αναδιπλώνονται σιγά-σιγά. Βλέπεις το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που ήταν ναι, μεν κατά, αλλά υπόρους.
4: Απαράδεκτο, νομίζω ο κύριος Τσίπρας ότι πηγαίνοντας περισσότερο στον
3: νεοφιλελευθερισμό. Γαμβρόγλου είναι ο Γαμβρόγλου.
4: Πιστεύω πηγαίνοντας στον νεοφιλελευθερισμό ανοιχτά και ακραία ότι θα επανέλθει στην εξουσία, εξεπουλώντας σε εισαγωγικά βεβαίως ιδέες παραδοσιακές της αριστεράς κλπ. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει καλά υπέραν της Νέας Δημοκρατίας κατάσταση, εννοώ των κομμάτων, στο να συζητάει έστω αυτά τα οποία τα μη κερδοσκοπικά, τα μη κρατικά κλπ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Το στήριξε ο παλιός Κώστας Καραμαλής, το στήριξε ο Ανδρέας Παντρέου, ακόμα και ο πατέρας Μητσοτάκης το στήριξε και λέγανε ότι το άρθρο 16 δεν μας επιτρέπει και όλα αυτά. Βλέπουμε τι γίνεται με τους επιβόλους.
3: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά εκφέρονται σαν παραρτήματα πλέον. Και κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, διατρέχονται 7 πανεπιστήμια, τα έγραφε εφημερίδα χθες.
2: Λόγω του ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμη,
3: και βρίσκονται,
2: δεν έχει
3: περαιστεί ναι, αυτό, και επειδή δικαιώθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ο νόμος Πυρακάκη δικαιώθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα χθες μάλλον ανακοινώθηκαν 7 νέα παραρτήματα πανεπιστημιακά στην Ελλάδα.
4: Εδώ είμαι αυτά μεγάλη ευθύνη και της ανωτάτης δικαιοσύνης που παρά το άρθρο
3: ενός
4: του Συμβουλίου Επικρατείας που υπαρκούσης της διάταξης και ισχύουσης του άρθρου 16 έδωσαν το πράσινο φως για να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Εγώ
4: γιατί ιδιωτικά
2: έχω μια διαφορετική έτσι θεώρηση των πραγμάτων, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω χρόνο να αναπτύξω έτσι.
4: Σας επιτρέπουμε να έχετε διαφορετικές θεώρησεις.
2: Λοιπόν, πείτε μου που κάνετε μπάνιο στη Λευκάδα. Στο κάθισμα έχετε πάει.
4: Το κάθισμα, το Πόρτο Κατσίκι.
2: Πόρτο Κατσίκι και υπάρχει λοιπόν και μια άλλη παραλία που λέγεται Μήλος νομίζω και πας με καραβάκι. Και εκεί είναι φανταστικό να προσέχετε τα κύματα.
4: Και τα Δωδεκάνησα και όλη η πατρίδα μας έχει εξαιρετικές παραλίες και εξαιρετικούς ανθρώπους.
2: Στη Ρόδο δεν μας έχετε έρθει, σας περιμένουμε όμως, το έχετε υποσχεθεί να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε...
4: Έχω έρθει, έχω πολύ καλούς φίλους, αλλά τώρα δεν έτυχε να έρθω στη Ρόδο.
2: Ωραία, σας περιμένουμε όμορφα στη Λευκάδα. Θα τα πούμε εμείς το Σεπτέμβριο. Γεια σας κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα βιάσαμε όλα τα θέματα, έχουμε και πολλά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι προβληματίζει. Μιλούσα, ξέρεις, ο κόσμος επικοινωνεί μαζί μας αγαπητέ, γιατί ξεγνωρίζουν ότι σε κάθε εκπομπή έχουμε τον Αλέξη Μητρόπουλο και παίρνουν πάντα ουσιαστικές απαντήσεις και πολλές φορές και λύσεις σε διάφορα ζητήματά τους. Είναι τόσο ανοιχτός ο καθηγητής που δίνουμε το τηλέφωνό του, συνομιλεί με τους τηλεθεατές μας και πάντα εξυπηρετεί. Λοιπόν, αυτό που προβληματίζει τους 30-40 είναι το τι σύνταξη θα πάρουν και πώς επηρεάζει αυτό το δημογραφικό. Και μάλιστα στη Γερμανία τώρα ετοιμάζεται να ψηφιστεί νόμος που ανεβάζει το όριο ηλικία στα 70 έτη. Και είναι κάτι που απασχολεί και εδώ εμείς, αλλά αυτό θα το θίξουμε με αγχώς με τον κόσμο. Τώρα θα πάμε για διακοπές τον Αύγουστο. Είναι καθαρό το μυαλό, θα πάει.
3: Γαλλία,
2: το Σεπτέμβριο.
3: Τα κίτρινη γυλαίκα πέρσι και πρόπερσι, τα κίτρινη γυλαίκα, μία από τις αφορμές ήταν να αυξήσει τα χρόνια συντάξεων από 62, το έκαναν 64. Και τελικά βγήκε στα 63.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα έρθουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε ad hoc για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον επίσης υπεύθυνο και καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Μπαμπαλιού, τον καθηγητή του Πάντιου Πανεπιστημίου. Επιστρέφουμε.
5: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Εδώ με το συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη, οι δυο μας σήμερα. Έτσι, αλλά προσεγγίζουμε έτσι ουσιαστικά θέματα. Και το δεύτερο, όπως σας είπαμε, θέμα είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είπαμε ότι η διαδικασία της νέας συνταγματικής αναθεώρησης βρίσκεται στην πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Και γι' αυτά διεξοδικά και αναλυτικά θα μας μιλήσει ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου, ο κύριος Λάμπρος Μπαμπαλιούτος, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, για ακόμη μία φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μοιράζομαι μαζί σας κάποιες σκέψεις και να γίνομαι κι εγώ σοφότερος μαζί με αυτά τα οποία ακούω και από τους καλεσμένους που έχετε εκεί.
0: Εσείς μας κάνετε σοφότερους, κύριε καθηγητά, είναι το αντικείμενό σας αυτό. Και θέλω, ξεκινώντας, κύριε Καλπακίδη, έσκυψε γιατί στο διάλειμμα το έχω κλείσει. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν, να πάμε. Σήμερα έχουμε τη διαδικασία της πρώτης κρίσιμης ψηφοφορίας. Θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Και η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική, θα προχωρήσει στην αναθεωρητική διαδικασία βάσει του άρθρου 110 του Συντάγματος. Καλά τα λέμε, τα έχουμε μελετήσει. Εδώ, τώρα με τον συνεργάτη μου, είχαμε έτσι κάτι απορίες στο διάλειμμα σχετικά με το άρθρο 86 και με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εγώ θέλω να ακούσουμε από εσάς την διαδικασία και ποια νομίζετε κατά τη γνώμη σας ότι είναι η κυριότερη θεσμική αλλαγή που προωθεί αυτή η αναθεωρητική έτσι, διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και στους τηλεθεατές και στους ακροατές μας, ότι όταν λέμε για αναθεώρηση του Συντάγματος εννοούμε για οποιαδήποτε αλλαγή στο γράμμα και στο νόημα των συνταγματικών διατάξεων. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος συνταγματολόγος για να τον ενδιαφέρει το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα είναι η καθημερινότητα όλων μας. Το δικαίωμα να πω και εγώ την άποψή μου ελεύθερα, ομοίως και εσείς, να σεβόμαστε ο ένας την αξιοπρέπεια του άλλου, την προσωπικότητα. Όλο αυτό είναι ο πυρήνας του Συντάγματός μας. Το Σύνταγμα λοιπόν ανήκει το δικό μας τα λεγόμενα αυστηρά συντάγματα, υπό την έννοια ότι κάποιες διατάξεις δεν αναθεωρούνται, ναι, όποιες έχουν σχέση με το πολίτευμα ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, και κάποιες άλλες που ρητά το Σύνταγμα απαγορεύει την αναθεώρησή τους. Σου λέει εδώ πέρα αυτό όσο θα είμαι εγώ δεν θα με αλλάξεις καθόλου, και από εκεί πέρα πλέον όλες οι υπόλοιπες διατάξεις τροποποιούνται, καταργούνται, συμπληρώνονται, τίθενται καινούργιες εκ νέου διατάξεις. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε πρόταση από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση, και επακολουθεί μετά μια πρώτη συζήτηση σε αυτό που λέμε Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Mm-hmm. Άρα εκεί βλέπουμε και τις πρώτες τάσεις των κομμάτων, είτε πρόκειται για την πλειοψηφία, την κυβερνόσα, είτε πρόκειται για τα υπόλοιπα μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία και στην αυτή την επιτροπή, έχουμε την πρώτη ψηφοφορία αυτή που γίνεται σήμερα, που λέτε, ανά άρθρο, όχι όλα τα άρθρα μαζί, ναι, ανά προτινόμενο άρθρο προς αναθεώρηση. Άρα θα ψηφίσουμε τις Νέες Δημοκρατίες, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά το ΚΚΕ, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά, ό,τι προτάσεις υπάρχουν, όπου είναι κοινές φυσικά, θα έχουμε κοινή ψηφοφορία, μία ψηφοφορία, και δεν θα έχουμε για το ίδιο άρθρο 2 και 3 και 4 ανάλογα από πού προέρχεται η πρόταση για αλλαγή.

0: αυτών των άρθρων. Αυτή εδώ η Βουλή την ονομάζουμε προτείνουσα, δηλαδή προτείνει την αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Για να πούμε ότι αυτή η Βουλή έχει, να το πω, τελειώσει επιτυχώς το έργο της. Λέει το Σύνταγμα ότι θα πρέπει να έχουμε σε δύο ψηφοφορίες όπου η μία απέχει από την άλλη ένα τουλάχιστον μήνα. Άρα σε αυτήν εδώ τη Βουλή θα γίνει αυτή εδώ η ψηφοφορία και μετά από ένα μήνα θα γίνει και η δεύτερη. Θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε άρθρο προτείνεται προς αναθεώρηση να έχει λάβει 180 τουλάχιστον ψήφους. Εάν τώρα δεν πάρουν 180 ψήφους και στη μία και στην άλλη ψηφοφορία, αλλά πάρουν τουλάχιστον 151 και στις δύο ψηφοφορίες, τότε και πάλι θεωρείται πως η διαδικασία έχει επιτυχώς σε μία πρώτη φάση ολοκληρωθεί, αλλά στην δεύτερη Βουλή, σε αυτήν που είπατε πριν, η οποία θα ανακύψει μετά τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, αυτή η Βουλή λέγεται αναθεωρητική. Δηλαδή, είναι αυτή η οποία στις διατάξεις όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγής τους, θα έρθει μετά να προτείνει αν και εφόσον, θα σας πω γιατί λέω αν και εφόσον, θα αλλάξει και ποια θα είναι η διατύπωση που θα έχει το άρθρο το συγκεκριμένο ή τα άρθρα τα οποία έχουν επιτυχώς ψηφιστεί. Εάν τώρα στην πρώτη Βουλή, σε αυτήν εδώ που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να υπάρχει, κάποιο άρθρο πάρει 180 και 180 στις δύο ψηφοφορίες, τότε στη δεύτερη Βουλή θέλουμε 151 για να αλλάξει διατύπωση. Εάν στην πρώτη Βουλή, καλή ώρα αυτήν εδώ που έχουμε και πάλι, δεν πιάσουμε 180 και στις δύο, αλλά πιάσουμε τουλάχιστον από 151, τότε στην επόμενη Βουλή θέλω οπωσδήποτε εκεί 180 για να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου που έχει διαπιστωθεί ανάγκη αναθεώρησής του. Αν τίποτα από όλα αυτά δεν γίνει, η επόμενη, να το πω έτσι, πρόταση για αναθεώρηση μπορεί να γίνει και αμέσως, υπό την έννοια ότι αν εδώ σε αυτή τη Βουλή και στην επόμενη δεν περάσει καμία αναθεωρητική διάταξη, καμία,
1: ναι,
0: τότε μπορώ εγώ να έχω εκ νέου πρόταση αμέσως. Αλλά εάν αλλάξει έστω και σε ένα άρθρο μία τελεία, μία ανώ-κάτω τελεία, ένα ερωτηματικό, ό,τι, εκεί θέλω 5 χρόνια μετά
1: 5 χρόνια,
0: να γίνει η επόμενη πρόταση.
1: Άρα
0: εάν είναι, εδώ αυτή δεν τελεσφορήσει η πρόταση και στην πρώτη και στη δεύτερη Βουλή, μπορεί να ξαναρχίσει η διαδικασία άμεσα, χωρίς να περάσει η πενταετία, γιατί η πενταετία είναι απαραίτητο, όταν όμως έχω ολοκλήρωση επιτυχή της αναθεώρησης που έχει γίνει την προηγούμενη.
1: Μάλιστα. Εδώ αφήνει πολλά κενά όμως, νομίζω, κύριε καθηγητά, έτσι το Σύνταγμα, και μήπως τίθεται λόγος πλέον και για την αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες διατάξεις του 110 κάποιοι συνάδελφοι θα προτείνουν μέσω των κομμάτων την αναθεώρηση. Άρα, ό,τι έχει να κάνει σχέση, βέβαια, με το σκληρό πυρήνα, αυτές δεν αλλάζουν. Αλλά τώρα να πούμε ότι η πενταετία θα γίνει τετραετία για να πάω στην επόμενη πρόταση, ή 180 να γίνει, λέω εγώ, 151, 170 ή να γίνουν 200. Αυτό μπορεί να αλλάξει.
1: Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά όμως πρέπει, επιβάλλεται κάποια πράγματα να αλλάξουν, γιατί με αυτά και με αυτά παρατηρούνται κάποια έτσι παροχημένες διατάξεις στο Σύνταγμα μας,
0: το
1: οποίο έχουν ξεπεράσει την εποχή. Ο συνεργάτης μου, αγαπητός Ξάνθης.
2: Και κύριε καθηγητά, το 2001 που είναι η τελευταία αναθεώρηση επί κυρίου Βενιζέλου, του Βαγγέλου, ο κόσμος έχει περπατήσει. Δηλαδή δεν νοείται ένα Σύνταγμα, το λέω λίγο ρεξικέλευτα, να μην υπάρχουν άθρα για την τεχνητή νοημοσύνη ως προς την ηθική διάστασή της.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή ο κόσμος.
0: Τα κόμματα είναι ανασκουμπωμένα, να το πω έτσι με απλή.
2: Ας μην μείνουμε στο μικρό κάδρο, ας ανοίξουμε λίγο τη διάσταση του μυαλού μας και να δούμε τον κόσμο στη μετά εποχή των αριθμών και των συνταγμάτων, των γραφειοκρατικών συνταγμάτων που πνίγουν την ανάπτυξη.
0: Προσέξτε,
2: ευχαριστώ.
0: Είναι καλό το Σύνταγμα το οποίο έχουμε. Είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Θα μου πείτε τώρα το τηρούμε, δεν το τηρούμε, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλει πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλές ημέρες για να το κουβεντιάσουμε.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλά βλέπετε καμιά φορά τα κόμματα, ιδίως δε της αντιπολίτευσης, να είναι ανασκουμπωμένα, όπως το είπα πριν. Αυτό γιατί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο άλλαξε την προηγούμενη Βουλή και προτείνεται και αναθεώρηση τώρα. Όταν βρισκόμασταν το 2019 που έγινε η τελευταία η αναθεώρηση, νομίζω αν θυμάμαι καλά πρέπει να έγινε το 10, έγινε πριν τις εκλογές η προτείνουσα Βουλή, πριν τις εκλογές του 2019, τότε είχαν προστρέξει όλα τα κόμματα για να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, τώρα το λέω με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και μακριά από μένα πολιτικές, να το πω, σκοπιμότητες, μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, όχι.
0: Όταν πήγαν να αλλάξουν τη διάταξη του 86, η Νέα Δημοκρατία που είχε 157 βουλευτές, τι είπε? Εγώ θα κάνω δική μου διατύπωση. Δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς. Και άρα, ενώ στην αρχή ψηφίσανε την αλλαγή, την ανάγκη αλλαγής του 86, όλες οι παρατάξεις, το τότε να το πω έτσι, συνταγματικό τόξο, όταν λοιπόν έγιναν οι εκλογές και επειδή η διάταξη είχε πάει την πρώτη Βουλή 180 και 180 μήνυμα, στη δεύτερη ήθελε μόνο 151, από τα κοινά δημοκρατία έπαιξε μόνη της. Γι' αυτό βλέπετε τώρα τα κόμματα εκείνα ανασκουμπωμένα. Σας λέω μόνο για το άρθρο 86, το οποίο καταλαβαίνετε έχει μια βαρύνητη σημασία λόγω των τεμπών, λόγω. Ομοίως και για το άρθρο 16, μην νομίζετε. Άρα και εδώ και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί σαν ευκαιρία. Mm-hmm. Γιατί ακούστηκε και από συνάδελφο, συνταγματικό, μηδενισμό και όλα αυτά. Όχι. Αλλά μπορούν και πάλι στην επόμενη Βουλή με μια συνενετική διατύπωση.
1: Ακριβώς.
0: Και η Νέα Δημοκρατία και εγώ, ο Τσίπρας όμως θα μπει στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν να προτείνουν μια κοινή διατύπωση να ψηφιστεί και να έχουμε νέα διάταξη. Δεν αποκλείεται αυτό.
1: Κατά τη γνώμη σας ποια είναι έτσι, η ουσιαστικότερη θεσμική έτσι, η αλλαγή που προτείνει η Βουλή αυτή στα αναθεωρηθέντα έτσι,
0: κοιτάξτε,
1: αναθεώρηση
0: κοιτάξτε,
1: άρθρα.
0: Με έχουν προβληματίσει πάρα πολύ αυτές οι προτάσεις τις οποίες είδα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια πρόταση η οποία τέλος πάντων θα πω ότι μου έκανε μια φοβερή εντύπωση. Και θα σας πω γιατί. Π.χ. ακούστηκε πάρα πολύ το 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Αυτό
0: λέμε όλοι, ναι, να αξιολογηθούν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά από ποιον? Ποια είναι η τάση για την αξιολόγηση? Θα έρθει κάποιος οίκος του εξωτερικού να αξιολογήσει? Θα έρθει κάποιος ιδιώτης να αξιολογήσει? Λέω, πάνε εκεί π.χ. η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κάνει καλά τη δουλειά της? Θα πρέπει λίγο αυτό το θέμα να ξεκαθαρίσει από πριν ότι θα υπάρχει αξιολόγηση, αλλά θα υπάρχει από έναν φορέα του δημοσίου ο οποίος θα τηρεί εγγυήσεις διαφάνειας, αξιοκρατίας. Αυτό, εκεί δεν πιστεύω να έχει κανένα.
1: Κύριε καθηγητά,
0: πρόβλημα.
1: Αυτό που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών που μιλάει με γραπτό διαγωνισμό πλέον μέσω ΑΣΕΠ.
0: Κοιτάξτε, για να κάνεις γραπτό διαγωνισμό εννοείται για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει εκεί τότε πλέον να έχεις ένα άλλο πλαίσιο, δηλαδή να τους έχεις υποχρεωτική επιμόρφωση. Θα πρέπει να τους, να τους δίνεις κι εσύ σαν φορέας όλα τα εχέγγυα ότι θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για να τις στηρίξουν και άρα να αξιολογηθούν να τις στηρίζουν ή όχι.
2: Θεματολογία.
1: Ξέρετε, ξέρετε γιατί το λέω ως κίνηση εντυπωσιασμού? Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, μεγάλος δώρος και το Υπουργείο Εσωτερικών, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει να προβεί σε κρίσεις, δηλαδή στο δημόσιο έχουν να γίνει κρίσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μα αν ρωτήσετε και
1: σε
0: δήμους, περιφέρειες
1: και σε περισσότερες
0: δημόσιες υπηρεσίες, το 80% είναι κατανάθεση.
1: Κατανάθεση που και αυτό είναι. Έχει...
0: λοιπόν, τι λέμε τώρα, δηλαδή επαγγελίζεσαι την αξιοκρατία, αλλά ταυτόχρονα κάνεις κρίσεις κατανάθεση.
1: Κατανάθεση, ναι, και επίσης μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να προείται. Ισχύει ακόμα. Ισχύει δηλαδή η προτεραιότητα με τα χρόνια υπηρεσίας που κάνεις στο στράτευμα.
0: Δηλαδή, σκεφτείτε, και θα το πω έτσι, όχι υποτιμητικά, αλλά υπάρχει περίπτωση αναπληρωτής προϊστάμενος σε μια υπηρεσία να είναι ο ΔΕΛΤΑΕ και όχι ο ΠΕ.
1: Ο ΔΕΛΤΑΕ και ο ΠΕ να έχει μεταπτυχιακά, διδακτορικά και
0: ακριβώς
1: να είναι υφιστάμενος στο ΔΕΛΤΑΕ. Με αυτό λέω, δηλαδή είναι λίγο ξύμορο με αυτά που ακούμε τώρα.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει όμως σχέση με την αξιολόγηση, το οποίο αναπληρώνει ποιον.
1: Ναι.
0: Επομένως θα πρέπει να έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να σου δίνει αυτές τις εγγυήσεις, άρα και ο υπάλληλος να αισθάνεται, δεν θα πω τη σιγουριά της μονιμότητας, ξέρετε κάτι, γιατί η μονιμότητα τι σημαίνει, το είχα πει κάποια στιγμή και μου είχε καλέσει ο φίλος μου, ο αγαπητός μου φίλος, ο Κλεάνθης, πιστεύω μας ακούει ο Κλεάνθης, ο Λοΐζος.
1: Βεβαίως μας ακούει και λοιπόν. Μας έκανε και την...
0: Λοιπόν, έχει την αγάπη μου και το ξέρει. Άσχετα αν διαφωνούμε σε αρκετά από αυτά τα οποία λέμε, κλείνω την παρένθεση.
1: Μας έκανε και τις συστάσεις, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, λέμε για μονιμότητα. Να το πω λίγο και στον κόσμο. Τι σημαίνει μονιμότητα? Σημαίνει πως όσο η θέση αυτή την οποία έχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος υπάρχει στο νόμο, αλλά είναι αυτό που λέμε οργανική και νομοθετημένη, τόσο ο υπάλληλος, αν δεν συμβεί κάτι άλλο, παραμένει στη θέση. Δεν σημαίνει μονιμότητα ότι έχω μια θέση η οποία υπάρχει στους αιώνες των αιώνων.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Και το πολύ μεγάλο τρανό παράδειγμα δυσμενούς, να το πω έτσι, αποτελέσματος ήταν το 2010, 2012, 2013, όπου είχαμε αρκετούς με τις μετακινήσεις και όλα αυτά μετά, όπου στην ουσία χάσαν τις θέσεις τους. Τότε δεν είχαμε το 103 του συντάγματος, το είχαμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο το οποίο, επειδή είστε περιφερειακό κανάλι.
2: Είναι ενδιαφέρον.
1: Πάμε και ναι, έλα.
0: Συγγνώμη, σας πήρα το όλο το χρόνο.
1: Καθηγητά, όχι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
2: Για τη θητεία του Προέδρου, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, μια άποψη δική σας.
0: Το έχω πει με τον κύριο Χατζηιωάννου. Λοιπόν,
2: ναι, 10 κουβέντες.
0: Είμαι φαν του ισχύοντος πλαισίου, γιατί θα σας πω το εξής. Και μάλιστα το είχα πει και ονομαστικά. Θεωρώ ότι ο καλύτερος που πέρασε αυτή τη στιγμή από το 1975 και μετά, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Άποψή μου προσωπική.
1: Ναι.
0: Προσωπική άποψη. Έκανε 2 θητείες. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο, αν είχα την τωρινή την πρόταση, να τον περιόριζα σε 6 χρόνια.
2: Αυτό που μου πηγάζει, κύριε καθηγητά, το 6 και δεν είναι 7, να είναι όπως ο πρώτος δημοκρατία στην Γαλλία.
0: Παίζουμε ποσοτικά, ποσοτικά, δεν είναι θέμα Γαλλίας, Ιταλίας και όλα αυτά.
2: Όχι, πώς βγαίνει αυτό το 6, δεν μπορώ να καταλάβω, το 6, το 6.
0: Ακριβώς, παίζουμε ποσοτικά, ας το πούμε πάνω κάτω βλέπουμε και τι παίζει στα άλλα κράτη και εκεί που είναι 5 λέμε αν δεν το κάνουμε 6, δηλαδή κάπως έτσι τους έχω δει να κινούνται όλα αυτά πρόσφερο. Τα χρόνια. Ένα κακό copy-paste του αλλοδαπού στοιχείου.
2: Βεβαίως.
0: Ένα κακό copy-paste.
2: Μπράβο,
0: επειδή είστε περιφερειακό κανάλι και ξέρετε ότι και εγώ επειδή κατάγομαι την περιφέρεια τρελαίνομαι για θέματα αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το φόρτο μου το επιστημονικό. Ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αλλαγή του άρθρου 101 του συντάγματος να καταργηθεί το τεκμήριο νομιμότητας υπέρ των κρατικών περιφερειακών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό αν θα περάσει μια τέτοια διάταξη.
1: Ναι.
0: Ότι οι κρατικές περιφερειακές υποθέσεις που τα ανακύψουν στη Σύρο, στη Ρόδο,
1: ναι.
0: Δεν θα λύνονται πλέον τα κρατικά περιφερειακά όργανα.
1: Αλλά
0: μπορεί να είναι και κάποιο κεντρικό όργανο.
2: Στο Υπουργείο όλα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε εδώ πέρα που λέμε να ελαττώσουμε τη γραφειοκρατία και όλα αυτά στην ουσία. Τι γίνεται? Γιατί υπάρχει ένας πόλεμος με την αποκεντρωμένη που τον έχουν ιερετεί κυρίως για θέματα ελέγχου νομιμότητας. Αλλά ο ρόλος της αποκεντρωμένης δεν είναι αυτός. Τι σου λέει? Ότι να βρούμε έναν τρόπο τέλος πάντων να αποδυναμώσουμε αυτή τη θεσμική θέση των κρατικών περιφερειακών οργάνων.
2: Εξού και μεταφέρονται όλες οι πολλοδομίες.
1: Και επίσης, ναι.
2: Εξού ναι. Και όλα τα πολλοδομικά και τα χωροταξικά πλέον φεύγουν από την περιφέρεια και πάνε όλα μαζεύονται στην Αθήνα. Όλα στην Αθήνα.
0: Αυτό έχει και μια δικαιολογία. Έχει και μια
2: δικαιολογία. Απαξιωθήκαν
0: φαινόμενα διαφθορά, κακοδιοίκηση και όλα αυτά.
1: Με τη διάβρωση που υπήρξε.
2: Είναι στρατηγικές.
1: Ξέρετε κάτι. Επίσης και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να το σχολιάσουμε τώρα, διαπιστώνεται ότι δίνεται μια δυναμική διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους. Ωστόσο, υπάρχουν όλες εκείνες οι παράμετροι που καθιστούν ένα Δήμο ανίκανο έτσι να διαχειριστεί.
2: Θα
0: σας πω το θετικό που είχε η πρόταση Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει μόνο αρνητικά, γιατί δεν μην κρίνουμε τώρα και μας λένε ότι ξέρεις κάτι, είσαι με τον ένα με τον άλλο. Γιατί καμιά φορά, ανάλογα και με αυτά τα οποία και εμείς κρίνουμε επιστημονικά, μας κάνουν λανθασμένη κατάταξη καμιά φορά έτσι, αυτοί οι οποίοι μας ακούν.
1: Όχι, όχι. Όταν λέμε τα κακώς κείμενα, σημαίνει ότι στη γενική εικόνα έχει τα θετικά του, αλλά πιάνουμε εκείνα όμως τα ουσιώδη αρνητικά που επιδέχονται επιδιορθώσεις. Ναι.
0: Ανεβαίνω καμιά φορά στα μέρη μου στη Λαμία και με ακούνε και λένε «Α, είπες αυτό, είσαι με τους άλλους». Μα είπες εκείνο, είσαι με εκείνο.
1: Όχι, όχι. Είναι ουδέτερη εκπομπή εδώ πέρα. Δεν
0: το λέω για εσάς, προς Θεού, το λέω για φίλους μου συμπατριώτες, δεν το λέω για μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην παρεξήγητο.
1: Μα και αυτός είναι ο ρόλος μας να επισημαίνουμε, κύριε καθηγητά, τα κακώς κείμενα. Εδώ κρίνουμε τους κυβερνώντες, δεν τους χαϊδεύουμε.
0: Όλα αυτά τα οποία σας λέω τα έχω γράψει στα βιβλία μου. Επομένως κρίνομαι από τα γραπτά μου και όχι από τα λεγόμενά μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Συγχωρέστε με τον πρώτο ενικό. Το καλό που είχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ μέσα από τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να επιβάλλουν και τοπικούς φόρους. Κάτι το οποίο παίζει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Αλλά μην νομίζετε φόρους έτσι τρελούς, αλλά μια μικρή φορολογία λόγω στους ρήπους των καυσίμων, στα υνοπνευματώδη, και τους έδινε τη δυνατότητα να ανασάνουν οικονομικά εκεί η ΟΤΑ. Αυτό ήταν καλό αν θα πέρναγε. Αλλά ταυτόχρονα όμως τι κάνει η πρόταση π.χ. λόγω της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τους δίνει αυτή τη δυνατότητα, υποτίθεται να δοθεί αυτή τη δυνατότητα. Πάρε και κάνει όμως μια σύνδεση του 102 του Συντάγματος για τοπική αυτοδιοίκηση με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έσπατα προγράμματα. Πάρε και κάνει μια μνήμα στο 102 για την διάκριση των ΟΤΑ σε ορεινούς, σημειωρινούς, παραθαλάσσιους, αστικούς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί αυτό έχει να κάνει σχέση και με τη χρηματοδότησή του, έχει και να κάνει σχέση με πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, από τη μία τους δίνει κάτι, αλλά από την άλλη, γιατί δεν τους το ολοκληρώνει.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Εντάξει, δόθηκε μία αυτό που λέμε για αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από την άλλη, πως ελεγχομένη
2: δίνει. Το ολοπνεύμα δεν έχει αποκέντρωση. Επί της ουσίας, κύριε Παπαδόπουλε, ποτέ κάνει μια κυβέρνηση, χρόνια τώρα έχουμε μεγαλώσει, η λέξη αποκέντρωση είναι ένα σλόγγαν. Επί της ουσίας, η κεντρική διοίκηση που λέγεται Αθήνα θέλει, κυρία Μπίλη, να ελέγχει τα πάντα. Οικονομία, φρονταξία, γη. Τα ξέρετε.
0: Όποιος βρεθεί να ενισχύσει την αποκέντρωση, θα τον μνημονεύουν γενναία πάση.
1: Κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο, σας παρακολουθήσαμε.
0: Πήρα και εγώ από το χρόνο το δικό σας και ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγάπη είναι προς εσάς. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Απολογούμε, το λέω και πάλι, απολογούμε.
2: Ακούστε,
1: σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ουσιαστική επιστημονική προσέγγιση με εύληπτο τρόπο που μας κάνατε κατανοητό σε εμάς τους τηλεθεατές μας, έτσι τον τρόπο της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, που μιλήσαμε έτσι εξειδικευμένα για τα άρθρα, και θα ήταν χαρά μας να σας παρακολουθήσουμε, να ξανασυζητήσουμε πάλι.
0: Θέλω να εστιάσουμε
1: στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι.
0: Να σας πω μια φράση στο κλείσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω και στα γραπτά μου, το έχω πει και αρκετές φορές που με έχετε καλέσει και εκεί. Το 2010, αυτό το οποίο έγινε το 2010 και επακολούθησε και μέχρι το 2018-2019, τέλος πάντων λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, κατ' ουσίαν υπάρχουν ακόμα μνημονιακές υποχρεώσεις, δεν μας έχει γίνει μάθημα.
1: Ναι.
0: Δεν μας έχει γίνει μάθημα.
2: Υπηρώ.
0: Η αποπολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση που μας την επέβαλαν με το τρίτο μνημόνιο και την ψηφίσανε όλοι τους οι μεγάλοι εκεί μέσα εισαγωγικά. Mm-hmm. Δεν μας έγινε μάθημα. Όταν μετά πήραμε έτσι λίγο αέρα, παπ, ξαναγυρίσαμε πάλι στο κομματικό στοιχείο.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Το λυπηρό.
1: Ναι,
2: το πράγμα που γίνεται σήμερα.
1: Ναι.
2: Πράγμα που γίνεται σήμερα.
1: Δυστυχώς.
0: Ακριβώς. Λιγότερη μετακλητή, λίγο περισσότερο να δοθεί δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα προσόντα να συνδράμουν στις επιτελικές θέσεις. Λέμε για επιτελικό κράτος. Ποιο επιτελικό κράτος?
1: Αυτά είναι
2: κομματικό κράτος.
1: Δυστυχώς είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτό, για να το δούμε. Μιλάμε για υπολοστελεχωμένες υπηρεσίες και από την άλλη συμβαίνει αυτό που επικαλείστε εσείς, κύριε καθηγητά, και πολλές φορές καλύπτονται θέσεις, έτσι δεν είναι? Μα άλλαξε και η νομοθεσία εκεί που έπαιρνε στον ειδικό συνεργάτη το μετακλητό, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι επιστημονικού οικής κατάρτισης για να πάρεις κάτι. Άλλαξε νομίζω ο νόμος και παίρνει σε όλο τον βαθμίδο εκπαίδευσης.
0: Εάν κάποια στιγμή μας δοθεί δυνατότητα να αναλύσουμε στους ακροατές και τους τηλεθεατές σας για το νέο κώδικα, εκεί θα δείτε πραγματικά, γιατί και εγώ τώρα έτσι λίγο προσπαθώ να δω το πνεύμα του, να δω λίγο, γιατί είναι 700-800 άρθρα, έτσι, καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο νομοθέτημα.
1: Και είχαμε και κάποιες τροπολογίες από λάθη που επισημάνθηκαν, αλλά θα το δούμε.
0: Να ήταν μόνο λάθη.
1: Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβριο, μόλις επανέλθουμε.
0: Εκεί να δείτε τι άλλο θα έχουμε να πούμε.
1: Να κάνουμε μια ωραία συζήτηση όμως, για να έχουμε όλο το χρόνο και να έχουμε και εδώ και παράγοντες από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θα με αντέξετε μια ώρα, Παναγιά μου.
1: Χαρά μας, κύριε καθηγητά. Να σας ρωτήσω, είπατε κατάγεστε από την περιφέρεια, από πού κατάγεστε?
0: Από Λαμία. Από Λαμία.
1: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα
0: ξεκούραστο
1: Αύγουστο. Να τα πούμε το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστούμε εμείς.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, φτάσαμε στο τέλος.
2: Κλείσαμε ένα κύκλο μεγάλο. Κυρία Μπίλ, ευχαριστώ εγώ, ήθελα να το πω. Γιατί η συνεργασία ήταν πάρα πολύ άψογη.
1: Δεν τελειώνει η συνεργασία μας.
2: Δεν έχει σημασία. Ένας κύκλος. Ο κύκλος
1: ένας, μια τηλεοπτική περίοδος έρχεται. Όχι, εμείς θα πούμε στους τηλεθεατές ότι θα έχουμε εκπομπή την Παρασκευή. Θα έχουμε μια εκπομπή όμως έτσι αισθητικού περιεχομένου και ιατρικού περιεχομένου. Ο αγαπητός Ξάντης δεν θα είναι μαζί μας, αλλά και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπές που θα σας γράψω μέσα αυτή την εβδομάδα. Ωραία. Πολύ ωραίες εορταστικές εκπομπές που θα σας συντροφεύουν τον Αύγουστο, αγαπητοί τηλεθεατές. Ολοκλήρωσε, αγαπητέ μου.
2: Τίποτα να πω ότι εδώ προσπαθήσαμε να μιλάμε με αλήθειες και αυτό ήταν μια επιδίωξη και των δύο μας και νομίζω ότι ήταν το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και αυτές οι αλήθειες φαίνονται παντού. Δηλαδή κάποια στιγμή ας λάμψει η αλήθεια και η δημοσιογραφία ας κατακτήσει αυτό το χαρακτήρα της αλήθειας και της αγνότητας. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να πετύχει ο δημοσιογράφος, πράγμα που εσείς και όλο το κανάλι και το TV Cosmos το επιδιώκει και νομίζω γι' αυτό το τιμάμε και νιώθω έτσι μια υπερηφάνεια που το υπηρετώ από αυτή τη μικρή θέση.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω εκ μέρους και της διεύθυνσης και ένα προσωπικά μεγάλο ευχαριστώ αγαπητέ μου που είσαι δίπλα μου βράχος. Δεν έρχεσαι με μεγάλη προθυμία, χωρίς δεύτερη σκέψη και θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Με την, και κανόνισε να μην έχεις τις Δευτέρες. Τις Δευτέρες. το κύριος, ποιος θα βγάζει τα προγράμματα, ο κύριος Ντάλης. Θα τον είχαμε σήμερα, αλλά είχε ένα έκτακτο, το αλλάξαμε. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και την Παρασκευή θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή και αφορά όλους, αλλά περισσότερο την γυναίκα. Ο Λευτέρης ο Δημητραδίου, ο πλαστικός χειρουργός, θα είναι εδώ στο στούντιο και θα μας μιλήσει για πολλά θέματα, θα μας δώσει πάρα πολλές συμβουλές. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
10: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Λέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψη του αλευτικού καταφυγίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο που θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπά, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευέλικτης εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμα και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Βελτίωση της ελέγχωσης του ΕΣΥΑ αλλά και νέα μέτρα στην προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών, ενώ προωθείται η δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων, λόγω του υψηλού κόστους στέγασης που αποτελεί βασικό εμπόδιο. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
3: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
3: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
2: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
12: Τηλεόραση επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγκαίνια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευελικτής εφαρμογής του COX στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Βελτίωση της στέλεχος του ΕΣΥ αλλά και νέα μέτρα για την προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προωθείται, όπως είπε, δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα. Η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παραμένει ο βασικός πυλώνας της τουριστικής οικονομίας, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε επισκέπτες και διαμονές.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: σηκώσει. Σε μπουκουμίμι.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψη του αλευτικού καταφυγίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο που θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευέλικτης εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμα και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Βελτίωση της ελέγχωσης του ΕΣΥΑ αλλά και νέα μέτρα στην προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών, ενώ προωθείται η δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων, λόγω του υψηλού κόστου στέγασης που αποτελεί βασικό εμπόδιο. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα.
10: Αμέσως τώρα,
8: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
3: της. Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
9: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλεροεπισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευελικτής εφαρμογής του COX στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Βελτίωση της τελέχωσης του ΕΣΥ αλλά και νέα μέτρα για την προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προωθείται, όπως είπε, δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφήξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα. Η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παραμένει ο βασικός πυλώνας της τουριστικής οικονομίας, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε επισκέπτες και διαμονές.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
20: E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Understood. Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τηλέρω επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψη του αλευτικού καταφυγίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο που θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευέλικτης εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμα και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Βελτίωση της ελέγχωσης του ΕΣΥΑ αλλά και νέα μέτρα στην προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών, ενώ προωθείται η δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγεία σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων, λόγω του υψηλού κόστους στέγασης που αποτελεί βασικό εμπόδιο. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: μοσούγκρο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
9: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
10: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
9: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
9: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
10: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλεροεπισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ΝΙΣΟΥ Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευελικτής εφαρμογής του COX στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Βελτίωση της στέλεχος του ΕΣΥ αλλά και νέα μέτρα για την προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προωθείται, όπως είπε, δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα. Η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παραμένει ο βασικός πυλώνας της τουριστικής οικονομίας, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε επισκέπτες και διαμονές.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις.
7: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψη του αλευτικού καταφυγίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο που θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευέλικτης εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμα και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Βελτίωση της ελέγχωσης του ΕΣΥΑ αλλά και νέα μέτρα στην προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών, ενώ προωθείται η δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγεία σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων, λόγω του υψηλού κόστους στέγασης που αποτελεί βασικό εμπόδιο. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τηλεοροεπισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Την εκτίμηση ότι η Ρόδος βρίσκεται στη δεύτερη φάση για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ης Γιάννης Παπάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και ότι αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα υδροπλάνα στο Αιγαίο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη πιο ευελικτής εφαρμογής του COX στις τουριστικές περιοχές και στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Βελτίωση της τέλεχος του ΕΣΥ αλλά και νέα μέτρα για την προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προωθείται, όπως είπε, δημιουργία κατοικιών για προσωπικό υγείας σε 12 νησιά και η επιδότηση ενοικίου μέσω των Δήμων. Το Νότιο Αιγαίο διατηρεί την πρώτη θέση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ συγκεντρώνει το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στη χώρα. Η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παραμένει ο βασικός πυλώνας της τουριστικής οικονομίας, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε επισκέπτες και διαμονές.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.